λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

Παρασκευή για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο. Εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούρια εβδομάδα. Πως νύχτωσα

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 6. Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρεο.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο ABC News, δήλωσε πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Όσον αφορά στο πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ είπε ότι θα μπορούσε να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα, προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη, επειδή πρέπει να εξασφαλίσει μερικά ακόμη σημεία. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο, το Ιράν όχι μόνο θα αποχωρήσει από τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Εν τω μεταξύ, χθες βράδυ, με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επαύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Όπως έγραψε, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και με τη Χεζμπολάχ μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες οι εχθροπραξίες. Το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ, κατέληξε ο Τραμπ. Κανείς Αμερικανός πρόεδρος δεν έχει μιλήσει ποτέ με τη Χεζμπολάχ ευθέως ή μέσω μεσολαβητών, αφού η οργάνωση χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την πλευρά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεζμπολάχ θα σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραήλ.

0: Αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία πάυση των επιθέσεων, ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία του Λιβάνου. Ωστόσο, παρά τις ανακοινώσεις για εκεχηρία, συνεχίζεται η ένταση στο Νότιο Λίβανο. Η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις χθες βράδυ εναντίον Ισραηλινών θέσεων στο Νότιο Λίβανο, με τις Ισραηλινές ενοπλές δυνάμεις να ανακοινώνουν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι αναχέτησαν δύο βλήματα που εκτοξεύτηκαν από το Λίβανο. Παράλληλα, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου αναφέρθηκε σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατοπτεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητά του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Ιταλικής και της Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη φαίνεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό και στη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στο ρόλο της Ελλάδας στη διεθνή ναυτιλία και στις γεωπολιτικές εξελίξεις αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Χθες ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10, στους οποίους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της συμβολής της με την οδό Φρατζή έως το ύψος της συμβολής της με τη λεωφόρο Ποσειδόνος. Από τις 7 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη λεωφόρο Ποσειδόνος και από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την οδό Φρατζή. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Πέτρος Κυρκυλής.

0: σας ημέρα, βρε παιδιά. Καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλες. Την πατήσατε, κύριε Νότι μας, δεν το περιμένατε αυτό, ότι θα είμαι εγώ εδώ στο μικρόφωνο του Sky 100.3, Έχει ησυχία εδώ, κύριε Παπαγιαννάκο, ναι, δεν... απουσιάζει ο φασαριόζος της παρέας, ο κύριος Γιώργος Ψάλτης. Ο πολυλογάς της καρδιάς σας, κυρίες και κύριοι, θα είναι από αύριο και πάλι μαζί σας. Πέτρος Κυρκυλής στη θέση του αυτές τις ημέρες για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, θα πάρει μια ανάσα. Εσείς εδώ πίστη στο Sky 100.3 στο ραδιόφωνο της πόλης. Είναι η πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Παλεύουμε να ξυπνάμε σε καθημερινή βάση από πολύ νωρίς. Τα έχουμε καταφέρει, δεν τα έχουμε πάει καθόλου άσχημα. Αλλά μην το κάνουμε και συνήθεια αυτό, κύριε Παπαγιαννάκο, δεν θέλω τέτοιες ιστορίες. Δηλαδή έχουμε και δύο μικρά παιδιά, τα οποία το πρωί θέλουμε να τα βλέπουμε, να σηκωνόμαστε μαζί, να τρώμε πρωινό και ο καθένας μετά να παίρνει το δρόμο του, να πηγαίνει στη δουλειά του. Λοιπόν, καλό πρωινό και πάλι σε όλους και σε όλες. Να είστε καλά, να έχετε μια υπέροχη μέρα, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τον βρήκε το δρόμο, έφυγε σε συνότη μου, πήγες κάπου? Όχι, εδώ. Μια χαρά. Στην έδρα σου, στη βάση σου. Καλά έκανες. Λοιπόν, το χαρήκαμε που έλειψε πολλοί κόσμος και δεν έχουν επιστρέψει ακόμη και περισσότεροι. Θα γυρίσουν σήμερα, φαντάζομαι. Ο κύριος Δημήτρης Κογιομιχάλης νομίζω εργάζεται σήμερα, οπότε άμα τη εμφανίση του θα έχουμε και μία εικόνα και από το εθνικό δικό δίκτυο και από τους δρόμους εδώ του Λεκανοπεδίου, να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Φυσικά θα σας ενημερώσουμε. Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό το κέντρο και σήμερα η Ελένη μας σας υποδέχεται στο φαγιέ μας. 210-48-00-174 και Δημήτρης Γιαννήρης, κολόνα του Sky 100.3 τα πρωινά. Επιμέλειται δημοσιογραφικός, όχι μόνο αυτήν εδώ την εκπομπή, όλες τις εκπομπές της πρωινής της ζώνης. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια αυτή εδώ τη εκπομπή και βεβαίως στη μουσική επιμέλεια όλων των εκπομπών του Sky 100.3. Ξαναλέω, εκτάκτος Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Ωνε! Τρίτη σήμερα, η δεύτερη μέρα του Ιουνίου. Κύριε Παπαγιαννάκο και αγαπητοί ακροατές, μια χαρά, μπήκε ο Ιούνιος με θερμοκρασίες που παραπέμπουν σε Ιούνιο και αυτό σημαντικό και αυτό το σημειώνουμε, το υπογραμμίζουμε, παιδιά, διότι τίποτα δεν είναι δεδομένο στην εποχή της κλιματικής κρίσης, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Βλέπω στο meteo.gr πως θέση θερμοκρασία ξεπέρασε στη χώρα τους 36 βαθμούς Κελσίου. Ο Χριστός και η Παναγία, 36 βαθμούς Κελσίου. Στα Τρίκαλα η μέγιστη θερμοκρασία που κατέγραψε η υπηρεσία, 36,4 στα Τρίκαλα, μάλιστα έβρασαν εκεί. Έβρασαν. Καρδίτσα 35,9, Τύρναβος 34,8, Στυλίδα Φθιώτιδας 34,8, Φάρσαλα 34,8, Λάρισα Χάλκη 34,3. Ω, ζέστη. Γι' αυτό είναι και ο χάρτης εδώ που βλέπω του meteo.gr κατακόκκινο στη Θεσσαλία και στην Κεντρική Ελλάδα. Ναι. Και εδώ είχαμε ζέστη, και εδώ στις Αθήνες. Τη ζέστη την είχαμε δηλαδή. Εμείς στο σπίτι ανοίξαμε παράθυρα, μπαλκονόπορτες, τα πάντα όλα με τις σίτες μας, ωραία και οργανωμένα, να μην κάνουν καμία εισβολή τα κουνούπια και τρέχουμε μετά. Ναι, και τα ζωήφια, και τρέχει μετά η Κατερινούλα, τρέχει και η Κωνσταντινούλα και τρέχουμε και εμείς μαζί με τα κορίτσια μας. Οπότε ναι, σιγά σιγά προσαρμοζόμαστε στα δεδομένα του καλοκαιριού. Παιδιά, να δούμε αν αυτό που κυκλοφορεί ως φήμη και δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί προς ώρας από τους μετεωρολόγους, ότι θα έχουμε δηλαδή ένα πάρα πολύ ζεστό καλοκαίρι, θα το δούμε στην πράξη τις επόμενες εβδομάδες. Εγώ κρατώ μικρό καλάθι σε αυτά, παιδιά. Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι, φίλε μου που με ακούς. Ας τα δούμε στην πράξη και αναλόγως μετά θα κινηθούμε με τους ανεμιστήρες μας, τα air condition μας και γενικότερα αποφεύγοντας να κινούμαστε σε ώρες που θα έχει πραγματικά πάρα πολύ ζέστη. Ανατολή του ήλιου, 6 και 2 πρώτα λεπτά. Συνέβη, ναι, ανέτειλε ο ήλιος και σήμερα. Από τα πράγματα για τα οποία δεν χρειάζεται να ανησυχείς ούτε καν σε αυτήν εδώ τη χώρα. Δύση του ήλιου στις 8 και 43 πρώτα λεπτά. Χρόνια πολλά στον Έρασμο, τον Νικηφόρο και την Νικηφόρα που έχουν σήμερα την ονομαστική του σιορτή. Χρόνια πολλά, παιδιά, κάθε καλό. Μουσική Καιρός και σήμερα έτσι καλοκαιρινός θα είναι. Δεν θα ανέβει άλλο η θερμοκρασία, να ξέρετε. Δεν θέλουμε κι άλλο να ανέβει. Εδώ που τα λέμε, αν πιάσουν οι ζέστες από τώρα, τι θα κάνουμε μετά δηλαδή. Όχι. Αυτήν την ώρα τι έχουμε να δούμε λιγάκι κάποιες θερμοκρασίες. Το metro.gr πάντα μας βοηθά ώστε να σχηματίζουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει ανά την επικράτεια, με τους σταθμούς που έχει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, τώρα εγώ θα σας πω, μισό λεπτό να άνοιξε εδώ το σύστημα, με τις παρατηρήσεις από τους 564 ενεργούς σταθμούς. Ναι, είναι και πολύ, είναι και πολύ. Για να δούμε τι γίνεται, ας πούμε, στα Χανιά. Στα Χανιά έχουμε 11,1 βαθμούς Κελσίου. Στους Αγίους Πάντες, στην Αγία Παρασκευή 19,8, κοντά 20 δηλαδή. Άγιοι Θεόδωροι 17,1 βαθμούς Κελσίου. Είχαμε και μια φωτιά εκεί στους Αγίους Θεόδωρους χθες. Η υπηρεσία, η πυροσβεστική στις επάλξεις θα βρίσκεται τώρα, ναι. Δεν θα ησυχάσουν οι άνθρωποι αυτοί μέχρι και τον Σεπτέμβριο. Άγιος Γεώργιος Αχαΐας 14,3 βαθμούς. Αίγιο 19,6. Αυτά είναι τωρινά δεδομένα που σας λέω, φρέσκα ολόφρεσκα. Φάρσαλα 15,9. Δροσούλα στα Βραχνέικα 18,9. Δεν το λες και πολύ δροσούλα. Γρεβενά 9,9 βαθμούς Κελσίου. Αυτό το λες δροσιά. Αυτή είναι μια θερμοκρασία την οποία θα θέλαμε να έχουμε και εδώ, παιδιά. Να δροσιστούμε λιγάκι. Η Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 21,1 βαθμούς. Γιατί το συζέστη, κύριε παιδιά. Καλάβρητα 9,6. Καρπενήσι 10,7. Καρπενήσι. Να ήμασταν εκεί, κύριε Παπαγεννάκο, Να ήμασταν εκεί. Τι άλλο, αυτά. Και Κηφισιά στα μέρη τα δικά μου 21,1 βαθμούς Κελσίου. Την έχει τη ζέστη του. Την έχει τη ζέστη του. Η Κηφισιά την έχει τη ζέστη της, ναι. Και γενικότερα θα έχει ζέστη και σήμερα και τις επόμενες ημέρες, να ξέρετε το νου σας. Αυτά σε σχέση και με τον καιρό. Πάντα θέλω, όταν ανταμώνουμε τα πρωινά, να σας δίνω μια εικόνα και σε σχέση και με τις θερμοκρασίες και με τον καιρό. Πάμε να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας. Εσείς εννοείται ενημερώνεστε σε χρόνο. Ντέτε! Λεπτό προς λεπτό, αν θα μπαίνετε στο sky.gr, ενημέρωση χωρίς τελεία και δίχως τέλος. Πρώτο θέμα αυτή την ώρα βλέπω έχουν οι συνάδελφοι τα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Έχουμε παράλληλα μέτωπα και εύθραυστες συνομιλίες, διπλωματικό θρίλερ που αλλάζει κάθε ώρα. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε να ξετυλίγουμε το κουβάρι της επικαιρότητας από τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες ημέρες στην Αλβανία, με αφορμή αυτή την επένδυση μαμούθ που θέλει να κάνει ο κύριος Κούσνερ, ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ στη Σβέρνιτσα, και ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται αυτή την επένδυση ο Έντι Ράμα. Δημοκρατικότατος, όπως πάντα, ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζεται μια κατάσταση ο Αλβανός Πρωθυπουργός. Όσοι δεν το έχετε παρακολουθήσει, είχαμε σοβαρότατα επεισόδια το περασμένο Σάββατο στη Σβέρνιτσα. Είναι μια περιοχή κοντά στην Αυλώνα, η περιοχή της Βέρνιτσας, και ήρθε στο προσκήνιο μια αντιπαράθεση που στους κατοίκους εκεί της περιοχής και τους Έλληνες ομογενείς είναι γνωστή εδώ και 2 χρόνια, εξελίσσεται αθόρυβα. Εμείς τώρα ήρθε σε γνώση δική μας. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια που έχουν ανακοινωθεί ποτέ στην Αλβανία. Γίνεται λόγος για μια επένδυση που θα φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος της επένδυσης, η οποία συνδέεται με το γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, τον Τζάρετ Κούσνερ. Υπάρχουν βεβαίως και αλβανικές εταιρείες που εμπλέκονται στο όλο project. Ξέρω αν ως σκιάχτρο, σαν σκιάχτρο, έχει βάλει μπροστά ο κύριος Ράμα τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, έτσι ώστε να μην κουνηθεί κανείς και να έχει και μια άλλη διάσταση, πολιτική διάσταση, η επένδυση αυτή. Αυτό που γνωρίζουμε είναι πως εδώ και 2 χρόνια υπάρχουν αντιδράσεις και από τους κατοίκους και από περιβαλλοντικές οργανώσεις. Αν θα είδατε χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky την ανταπόκριση του Χρήστου Νικολαίδη, τον στείλαμε στην περιοχή εκεί της Αλβανίας. Μιλάμε πραγματικά για μια περιοχή απαράμιλου φυσικού κάλους. Έχει πολύ όμορφα μέρη στην Αλβανία. Αυτό το έχουν ανακαλύψει τα τελευταία χρόνια πάρα πολλοί μεγάλοι επενδυτές. Γι' αυτό δεν είναι η μόνη περίπτωση που έχουμε αντιδράσεις για τέτοια φαραωνικά έργα. Γενικότερα πάνε να χτίσουν ξένοι επενδυτές όλο το παραλιακό μέτωπο της Αλβανίας. Μιλάμε για πολύ χρήμα. Έχουν βρει και ένα φιλέτο στη Μεσόγειο και θέλουν να το εκμεταλλευτούν. Οι τοπικές κοινωνίες εννοείται πως σε πολλές περιπτώσεις είναι και ευάλωτες ως προς αυτό, διότι υπάρχει πολύ φτώχεια και αν θα αρχίσεις να μοιράζεις χρήμα σε διάφορες υποβαθμισμένες περιοχές της Αλβανίας, θα αρχίσουν να κάνουν τούμπες. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουμε μια περίπτωση όπως της Ελλάδας. Εκεί στην Αλβανία είναι σε μια διαφορετική οικονομική κατάσταση. Ολόκληρη χώρα θα λέγε κανείς. Εδώ όμως δεν μιλάμε για μια κλασική διαμάχη γύρω από μια τουριστική επένδυση. Εδώ μιλάμε για μια υπόθεση που συνδυάζει ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας. Μιλάμε για περιοχή τύπου Natura πάνω στην οποία, μέσα στην οποία θέλουν να χτίσουν αυτοί οι επενδυτές. Μιλάμε όμως και για τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα Αλβανών πολιτών με ελληνική καταγωγή, Ελλήνων ομογενών, περιουσίες δικές τους μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, δίχως όμως ο Έντι Ράμα να μπαίνει στη διαδικασία να αναγνωρίσει σε αυτούς τους ανθρώπους τα όποια ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Και ο άνθρωπος αυτός και η χώρα αυτή θέλουν να μπουν παιδιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτά τα μυαλά, τι να πω. Έκανε δηλώσεις χθες για το θέμα ο Έντι Ράμα, αναμενόμενο, διότι το θέμα, ξαναλέω, έχει πάρει διαστάσεις. Είχαμε μέχρι και παρέμβαση εκπροσώπου της Κομισιόν. Ο κύριος Ράμα επί της ουσίας δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη Ελλήνων ομογενών στην ευρύτερη περιοχή. Είπε ότι δεν γνώριζε πως στην περιοχή κατοικούν Έλληνες ομογενείς, σημειώνοντας ότι άκουσε για πρώτη φορά σχετικές αναφορές μετά τα πρόσφατα γεγονότα. Δεν ήξερε, δε ρώταγε ο κύριος Ράμα, κοντζάν πρωθυπουργός και δεν ξέρει? Τον πιστεύουμε? Προφανώς και όχι. Προφανώς δεν τον πιστεύουμε, διότι είναι μια εκπεφρασμένη, αν θέλετε, άποψη και πολιτική του κυρίου Ράμα, που είναι 11-12 χρόνια στο τιμόνι της χώρας, στο τιμόνι της Αλβανίας, να διώξει με κάθε τρόπο, με κάθε μέσο, τους Έλληνες ομογενείς, να τους περιθωριοποιήσει. Είναι μια στρατηγική του στόχευση, θα έλεγε κανείς, του κυρίου Ράμα, και έχει φανεί αυτό και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλα γεγονότα που έχουν συμβεί και τα έχουμε καταγράψει στο πρόσφατο παρελθόν. Από τα επεισόδια, θα το έχετε ακούσει, τραυματίστηκε σοβαρά ένας Έλληνας ομογενής, δέχθηκε επίθεση από κάτι μπράβους εκεί επί της ουσίας, κάτι φουσκωτούς. Δεν ήθελε πολύ να γίνει το κακό και να έχουμε άλλα με το συγκεκριμένο άνθρωπο. Ευτυχώς απλώς τραυματίστηκε, δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο η ζωή του. Ο άνθρωπος αυτός μίλησε εδώ στο Sky, να τον ακούσουμε, κύριε Παπαγιαννάκο, τη μαρτυρία του.
1: Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καροτίδα πάρα πολύ δυνατά. Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου και με τραβάγανε, με σέρνανε. Με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε. Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας.
0: Τον σέρνανε πραγματικά. Αν θα δείτε τα βίντεο που υπάρχουν, υπάρχουν τα βίντεο, τα παίξαμε και χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky με τη Λένα Φλιτζάνη. Α, πρώτο δελτίο της Λένας. Λένα μου, καλή επιτυχία, καλή αρχή, να σκίσεις, κούκλα μου. Λοιπόν, κλείνω αυτή τη μικρή παρένθεση, την οποία και άνοιξα. Τον σέρνανε σαν σακί με πατάτες. Σαν να μην είναι άνθρωπος. Και ξαναλέω, επειδή έφαγε ένα μπουκέτο στην καροτίδα, δεν θέλει πολύ να γίνει και το κακό. Τι να πω, ρε παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Χώρα η οποία θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή. Σε αυτή τη χώρα γίνονται αυτά. Υπήρχε, υποτίθεται, και αλβανική αστυνομία εκεί, στο ρόλο του παρατηρητή. Να ακούσουμε και την κόρη του ανθρώπου που ξυλοκοπήθηκε από του security.
2: Επιτέθηκαν στον πατέρα μου τρεις σεκιουριτάδες. Τον χτύπησαν με μπουνιά στην καροτίδα και έπεσε κάτω και απλά τον σέρνανε. Λες και είναι ένα σακί για 500 μέτρα και τον βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο και του βγάλανε όπλο του πατέρα μου. Προφανώς είμαι πολύ στεναχωρημένη γι' αυτό, αλλά είμαι και πάρα πολύ περήφανη για τον μπαμπά μου που βγήκε εκεί πέρα και δήλωσε ότι αυτά είναι δικά του, είναι δική του γη αυτή.
0: Είναι και δική τους γη. Η γη αυτή είναι γη των Ελλήνων ομογενών. Όμως αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο για το, την κυβέρνηση του Έντι Ράμα, για το αλβανικό κράτος, το οποίο έχει διαφορετικά σχέδια. Υπάρχει και μία ακόμη μαρτυρία την οποία θα ακούσουμε. Άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε εκεί στις διαμαρτυρίες, Έλληνας ομογενής, και αυτός δηλώνει εδώ στο Sky πως έχει ιδιοκτησιακά δικαιώματα τα οποία θέλει να του τα αναγνωρίσει η αλβανική κυβέρνηση.
1: Δεν έχει βγει κανένας από το κράτος, μα κανένας να μας πει οτιδήποτε, ότι γίνεται αυτό, θα γίνει αυτό. Τρέχουμε 35 χρόνια από τότε που έγινε δημοκρατία μετά το καθεστώς του Χότζα η Αλβανία, ας πούμε, σε διάφορα σημεία, σε διάφορα γραφεία. Μας λένε ότι δεν υπάρχει νόμος για εσάς, γιατί το χωριό αυτό έχει εγκρεμότητες. Μας σέρνουν όλα αυτά τα χρόνια και ήρθε η ώρα σήμερα που βλέπουμε έναν θράχτη.
0: Μάλιστα. Να πούμε πως η περιοχή εκεί ξεχωρίζει για το φυσικό της σκάλος και τη βιοπικιλότητά της. Μια προστατευόμενη περιοχή ανάμεσα στη λιμνοθάλασσα της Νάρτας και τον ποταμό ΑΟ. Είχα δει πριν από ένα χρόνο, πρέπει να ήταν, ένα οδηπορικό του Σταύρου Θεοδωράκη για την εκπομπή την οποία κάνει, την εκπομπή Πρωταγωνιστές στον Αλφα. Σε όλο αυτό το παραλιακό μέτωπο είχε βρεθεί ο Σταύρος Θεοδωράκης εκεί στην Αλβανία. Πραγματικά έχει πανέμορφες περιοχές, παιδιά. Πανέμορφες περιοχές, και είναι κρίμα εκεί να χτίσουν κάτι πεντάστερα ξενοδοχεία, από τα οποία, στα οποία μάλλον πρόσβαση θα έχουν λίγοι και κλεκτοί. Δεν θα έχει τώρα ο Κοσμάκης πρόσβαση. Τι να πω, τέλος πάντων. Αυτά σε σχέση με το θέμα αυτό. Έχουμε δύο ηχητικά ακόμη να τα ακούσουμε εντάχει. Να ακούσουμε τον Φρέντι Μπελέρη. Μίλησε εδώ στον Άρη Πορτοσάλτε χθες το πρωί. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Υπάρχει μια αυθαίρετη απόφαση της αλβανικής κυβέρνησης να προσκαλεί όποιον επενδυτή θεωρεί αυτή ότι μπορεί να αναπτύξει τουριστικά την περιοχή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη τους ντόπιους κατοίκους. Σε αυτή την περίπτωση, τους ντόπιους Έλληνες κατοίκους που είναι της Νάρτας και τους Βερνέτς. Βλέποντας τις εταιρείες που έχουν μπει μπροστά, δεν έχουν σχέση καθόλου με Κούσνερ. Είναι αλβανικές εταιρείες. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν έναν μπαμπούλα μπροστά για να μην αντιδρά ο κόσμος. Άρα, μιλάμε για πράγματα πρωτοφανή. Ο κ. Ράμα όχι μόνο θέλει να τα κάνει αυτά, αλλά δεν θέλει να υπάρξει και διαφάνεια ο κόσμος να βλέπει τι γίνεται.
0: Έχουμε παρέμβαση και από την Κομισιόν με τον εκπρόσωπό της χθες να δηλώνει πως ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθρησης, αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση της καθημερινής. Είναι δηλώσεις του αρμόδιου εκπροσώπου της Κομισιόν, Γκιγιόμ Μερσιέ. Ανέφερε πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτόν τόπο. Μη σκίσει κανένα καλσόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θορυβήθηκε τώρα ο Έντι Ράμα. Ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο υφυπουργός εξωτερικών, για αυτό το θέμα μίλησε χθες εδώ στους ατέριας τους.
4: Σε κάποιο βαθμό θυμίζει αυτό που έγινε με τον Μπελέρη, σε κάποιο βαθμό. Mm-hmm. Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό αυτό το περιστατικό, η πρεσβεία μας στην Αλβανία έσπευσε να συνδράμει τους διαδηλωτές, τους Έλληνες ομογενείς, έσπευσε να φροντίσει για την υγεία του τραυματία Έλληνα, mm-hmm. και έκανε αυστηρή παρέμβαση στην αλβανική αστυνομία να διερευνήσει πλήρως το περιστατικό και να μάθουμε τι ακριβώς συνέβη και ποιος ευθύνεται για όλα αυτά τα έσχη που είδαμε.
0: Πραγματικά έσχη αυτά τα οποία είδαμε, και είχαμε και κόντρα του κυρίου Ράμα με τον κύριο Τσίπρα στο διαδίκτυο, με αναρτήσεις που έκαναν μάλιστα. Φύγαμε για διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, επιστροφή σε πολύ λίγο.
5: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
6: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
5: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
6: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
7: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
8: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
9: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
8: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
10: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
11: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πιδαλάκης, Ισιδόρου. Δεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κυποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
8: Εισιτήρια more.com.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Σε δηλώσεις του, πάντως, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Γκαλιπάφ, προειδοποίησε ότι αν συνεχιστούν οι Ισραηλινές επιθέσεις, το Ιράν όχι μόνο θα αποχωρήσει από τη διαδικασία διαλόγου, αλλά θα αντιταχθεί ενεργά στις εξελίξεις. Χθες βράδυ, με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ. Γνωστοποίησε ότι συνομίλησε και με τον Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολάχ και κατέληξαν, όπως είπε, πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν στο Ισραήλ. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό, αν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, βρε παιδιά. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε εκτάκτως την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Συνεχίζουμε μουσικώς με Rolling Stones, και αυτό γιατί σαν σήμερα, πριν από αρκετά χρόνια, ήρθε στον μάτι του το κόσμο ο Charlie Watts, ήρεμη δύναμη των Rolling Stones, ο ντράμερ τους. Ο Charles Robert Watts γεννήθηκε στο εμπόλεμο Λονδίνου στις 2 Ιουνίου του 1941, μοναχό γιος ενός φορτηγατζή και μιας εργάτριας. Μεγάλωσε σε μια δύσκολη εποχή, σε ένα προκατασκευασμένο σπίτι στο Wembley. Τα περισσότερα σπίτια τότε στο Λονδίνο είχαν καταστραφεί από τις αεροπορικές επιδρομές της Luftwaffe κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου.

3 του άρχισε να μαθαίνει μόνος του drums και δεν άργησε να βρει το νόημα της ζωής στους Rolling Stones. Βεβαίως η μεγάλη του αγάπη μέχρι και να φύγει από αυτόν εδώ τον κόσμο παρέμεινε η jazz, διακονούσε την αγάπη του αυτή όταν δεν έπαιζε με τους Stones.

0: Μηνύματα και κακό στο skyradio.gr. Γεια σου, Τάκαρα από το Λαγονίσι, Αλβανική Δημοκρατία. Γνωστό παλιό ανέκδοτο, μου λέει ο Τάκης. Θυμάμαι αρχές του 90, υπουργός στην Αλβανία. Έκανε επίσκεψη στην Ελλάδα με το υπουργικό αυτοκίνητο και στα σύνορα οι Έλληνες τελώνες αστυνόμοι τον πληροφόρησαν ότι το υπουργικό όχημα ήταν προϊόν κλοπής. Κλαίω ακόμη. Ο Κώστας Παπαδάκης, καλημέρα Πετράνη, οι Αλβανοί είναι φίλοι μας. Είναι γείτονές μας πάντως, Κώστα μου, οπότε καλό θα ήταν να είχαμε καλύτερες σχέσεις, αλλά δεν είναι πάντα στο χέρι σου αυτό. Ο Στράτος, πείτε του Τουράμα ότι ούτε εμείς ξέρουμε πως υπάρχουν Αλβανοί οικονομικοί μετανάστες στην Ελλάδα, ναι. Άρης, ελπίζουμε σήμερα να μας ενημερώσετε για την νομιμότητα της διαδικασίας με την οποία παραχωρήθηκε το κάστρο της Πύλου στον κύριο Κωστόπουλο, ξέρω φτώχεια να μην έχει ένα κτήμα 3.000 στρεμάτων. Δεν γνωρίζω το θέμα στο οποίο αναφέρεσαι, φίλε μου Άρη. Γεια σου Μαρία από την Πρώτη Σερών, την καλημέρα μου και σε σένα. Ωραία παρέα μου, λέει, έχουμε και σήμερα 18 βαθμούς εδώ στην Πρώτη Σερών. Ευχαριστούμε Πέτρο, είσαι καλό μπαλαντέρ, θα σε ήθελα να είσαι καθημερινός. Να είσαι καλά Μαρία μου, ναι είμαι καθημερινός αλλά όχι από τόσο πρωί. Την καλημέρα μου και στον Γιώργο Κανίδη. Την καλημέρα μου και στον Θανάση από τη Νέα Σμύρνη. Καταλαβαίνω ότι μπήκε ο Αύγουστος όταν ακούω τον Κυρκυλή πρωί, μεσημέρι και απόγευμα στο ραδιόφωνο. Ωστόσο το ημερολόγιο δείχνει 2 Ιουνίου. Άστα να πάνε, Θανάση μου. Ξεκινήσαμε από πολύ νωρίς φέτος, από ό,τι φαίνεται. Άστα να πάνε. Μιλάμε για παγκόσμια ανατροπή. Ναι, ναι, ναι. Είναι πρόβα, παιδιά, εν ώψη του Αυγούστου και του 15 Αυγούστου. Καταλαβαίνετε τι κάνει τώρα η υπηρεσία. Αν και πρόβα, εμείς μετά από τόσα χρόνια δεν χρειαζόμαστε εδώ στο Σκάι 100,3. Να έρχεσαι πιο συχνά το πρωί. Καλημέρες, λέει ο Νίκος. Δεν σφάξανε, Νίκο. Και τι θα κάνουν τα καμάρια μου στο σπίτι, τι θα κάνουν. Γεια σου, Δημήτρη Κυλάκο. Καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης πάει για δουλειά από Γλυφάδας, πρόπυργο. Καλή εργασία, Δημήτρη μου, να σε καλά. Καλή εργασία, καλό δρόμο. Μέση Ανατολή για τη συνέχεια έχει το μενού. Έχουμε νέες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ αυτή τη φορά στο ABC News. Φαντάζομαι τηλεφωνική παρέμβαση θα είναι αυτή. Ως άλλος, Βασίλης Λεβέντης παρεμβαίνει σε τηλεοπτικές εκπομπές ο Αμερικανός πρόεδρος. Τα κάνει αυτά. Το αγόρι με το πορτοκαλί μαλλί. Λέει πως θα έχουμε συμφωνία. Προσπαθεί να εκπέμψει αισιοδοξία για μία ακόμη φορά, για πολλωστή φορά, ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι τα βάσανά μας θα τελειώσουν κάποια στιγμή και πως θα έχουμε μία οριστική συμφωνία των Αμερικανών με τους Ιρανούς στο επόμενο χρονικό διάστημα. Λέει βέβαια σε αυτή του τη συνέντευξη ο Ντόναλντ Τραμπ πως πρέπει να εξασφαλίσει μερικά σημεία ακόμη. Δεν έχει υπάρξει δημόσια επιβεβαίωση από την πλευρά του Ιράν πως επίκειται συμφωνία άμεσα. Βεβαίως με τον κύριο Τραμπ, ξαναλέω, να έχει ανακοινώσει και στο πρόσφατο παρελθόν κάποια φιλόδοξα χρονοδιαγράμματα, τα οποία όμως διαψεύστηκαν. Θυμίζω πως έχουμε εκεχηρία από τις 8 Απριλίου, οπότε σέρνεται όλη αυτή η κατάσταση κοντά 2 μήνες, και η επίθεση των Αμερικανών και των Ισραηλινών κατά του Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Βλέπετε σε τι τέλμα βρίσκεται η όλη κατάσταση και πόσο άκαρπες έχουν αποδειχθεί όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις που γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες, και εμείς μαθαίνουμε κάποια λίγα πράγματα. Πάντως ο Ντόναλντ Τραμπ, κρατήσε το αυτό ως τη νεότερη εξέλιξη, δήλωσε στο ABC News πως την επόμενη εβδομάδα θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί ο τερματισμός του πολέμου με τη συμφωνία πλαίσιο των Αμερικανών με τους Ιρανούς να είναι υπό διαπραγμάτευση. Για να δούμε αν την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αυτή την συμφωνία. Πάντως τα όσα συμβαίνουν στο πεδίο έδειχναν προς μια άλλη διαφορετική κατεύθυνση, και το λέω αυτό γιατί είχαμε επέκταση επί της ουσίας των πολεμικών επιχειρήσεων των Ισραηλινών στον Λίβανο, γεγονός το οποίο φαίνεται πως εξόργησε τον Αμερικανό πρόεδρο. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, παρενέβη προσωπικά ο κύριος Τραμπ προκειμένου να αποτραπεί μια ευρείας κλίμακα στρατιωτική επιχείρηση που θα άγγιζε ακόμη και την Βηρυτό. Υπήρξε επικοινωνία ζήτησε ο κύριος Τραμπ από τον κύριο Νετανιάχου να μην προχωρήσει σε μια τέτοια ενέργεια, με τον ίδιο να κάνει λόγο για μια πολύ παραγωγική συνομιλία που είχε με τον κύριο Νετανιάχου. Βεβαίως, αλλιώς μας τα λένε και αλλιώς μας τα μεταφέρουν οι δημοσιογράφοι του Άξιος, του αμερικανικού ειδησιογραφικού ιστότοπου, ο οποίος θα έλεγα φημίζεται για την εγκυρότητά του. Το Άξιος τι λέει, κυρίες και κύριοι, τι μεταδίδει τις τελευταίες ώρες? Μεταδίδει πως επικαλούμενο δύο Αμερικανούς αξιωματούχους, έτσι δεν τα έβγαλαν αυτά από την κοιλιά τους, και μία ακόμη πηγή, όπως διαβάζω με γνώση της συνομιλίας Τραμπ Νετανιάχου, λέει το Άξιος πως ο Τραμπ αντέδρασε έντονα απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό τρελό και τον κατηγόρησε για χαριστία. Και υπάρχει και ο διάλογος, η στιχομηθεία την οποία και μεταφέρει ο ιστότοπος, το Άξιος. Τι είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, για ακούστε. «Είσαι μπιπ τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας αυτού». Αυτά είπε ο κύριος Τραμπ στον κύριο Νετανιάχου. Μάλιστα, πολύ καλά πάνε τα πράγματα εκεί, δεν το συζητώ. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε χθες στα Ποσειδόνια 2026 και στην ομιλία του δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και πως από όλες αυτές τις μεγάλες, τις σημαντικές γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζεται η διεθνής ναυτιλία, επηρεάζεται προφανώς και η ελληνική ναυτιλία. Ο κύριος Μητσοτάκης, να τον ακούσουμε για τη θέση της Ελλάδας σε σχέση με το στενό του Ορμούς.
1: Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Μάλιστα, την καλημέρα μου στην Ελένη από την Καβάλα, τη Βούλα από το Παγκράτη, την Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, τον Ευγένιο από την Ίκια, τον Σπύρο από την Άνοιξη. Να σας θυμίσω πως κοντοζυγώνει η ώρα που θα έχουμε τη νέα μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εννοείται, παιδιά, στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Πού άλλου θα χωρέσει τόσος κόσμος? Παναθηναϊκό στάδιο. Λοιπόν, το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί φέτος σε μια συναυλία ξεχωριστή, αφιερωμένη αυτή τη χρονιά στον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, για εκείνη την ημέρα δίνουμε ραντεβού με το Καλλιμάρμαρο στάδιο να γεμίζει με διαχρονικές μελωδίες και τραγούδια που σημάδεψαν γενιές και γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός δημιουργού που συνέδεσε την μουσική και με την κοινωνική ευαισθησία και με την πολιτική ιδεολογία και με την ποίηση και με την ιστορία, βεβαίως, αυτού του τόπου. Συμμετέχουν μεταξύ πολλών άλλων καλλιτεχνών η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιώργος Δαλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης. Σύντομα θα ανακοινώσουμε όλους τους καλλιτέχνες που είχαν την ευγενή καλοσύνη να συμμετάσχουν σε αυτή την πολύ ωραία πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Ticketmaster.gr, κλείνετε το εισιτήριό σας και βεβαίως αναζητείτε περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Εννοείται πως τα έσοδα της συναυλίας πάνε για καλό σκοπό. Αγοράζουμε δέντρα τα οποία θα αξιοποιηθούν στις επόμενες δεντροφυτεύσεις που θα προγραμματίσουμε από το φθινόπωρο και μετά. Μαζί μας αυτό το πρωινό και το ZAP Taxi Club για ένα ακόμη πρωινό. Ευχαριστούμε πολύ. Όσοι είστε ιδιοκτήτες ταξί, μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Και έτσι, τι θα καταφέρετε, φίλοι ταξιτζίδες? Θα μειώσετε τα μηνιαία έξοδά σας έως και 30%. Ω, ναι. Και θα μπορείτε να φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά με τους ταχυφορτιστές του δικτύου του ZAP Taxi Club σε Πειραιά Αεροδρόμιο, Ρέντιο Άκα, και βεβαίως έρχονται και άλλα σημεία φόρτισης. ZAPTaxiClub.gr για περισσότερες πληροφορίες. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
10: Έως την Τετάρτη, μεγάλες συσκευασίες Διξάν μόνο 9,97. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, τώρα μόνο 2,99. Επιλεγμένα προϊόντα Τέζα σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 1 ευρώ φθηνότερα. Τώρα οι αγορές σου γίνονται ακόμα πιο συμφέρουσες με το νέο ανακαινισμένο σούπερ μάρκετ Μασούτη στην Κέρκυρα, στον Κόμβο Βριώνη. Σας περιμένουμε από την 3η 2 Ιουνίου με μεγάλες προσφορές, χαμηλές τιμές, μοναδικές. Και ποιότητα, ποικιλία και εξυπηρέτηση.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
11: Στις κόλλες πλακιδίων κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Του αγοριού απέναντι.
14: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ΣΚΑ 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε εκτάκτως την εκπομπή χωρίς περιστροφές. Πάμε να δούμε λιγάκι την πολιτική επικαιρότητα πώς διαμορφώνεται. Μετά και την είσοδο στην πολιτική σκηνή του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Χριστιανού, φαίνεται πως αλλάζει άρδιν το πολιτικό σκηνικό στον δρόμο προς τις εκλογές. Πάμε να τα δούμε όλα αυτά με τον κύριο Απόστολο Πιστόλα, είναι αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Γεια σας κύριε Πιστόλα, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
15: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, τι λέτε, αναμένατε να υπάρχει ένα τέτοιο impact από τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού?
15: Ναι, ήταν απολύτως λογικό, διότι από τις ευρωεκλογές μέχρι σήμερα βλέπαμε μια στασιμότητα στο πολιτικό σκηνικό. Τη μόνη εναλλαγή ήταν το φούσκωμα και το ψοφούσκωμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Και βλέπαμε όμως παράλληλα ότι το 70% του κόσμου ήθελε καινούργια κόμματα. Οπότε περίμενες, και ήταν πολύ, πολύ μεγάλο το ποσοστό των αποφάσεων, οπότε περίμενες να έχει μία, αν θέλετε, αυτή την επίδραση που είχαν τα κόμματα. Αυτά βέβαια είναι νωρίς ακόμα, αλλά νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτό και με το κόμμα, εάν γίνει, του κυρίου Σαμάρα, ούτως ώστε να έχουμε μία πλήρης εικόνα. Τώρα, επίσης, αυτό που έλειπε ήταν η κυβερνητική εναλλακτική, και ακόμα λείπει. Δηλαδή ένα κόμμα το οποίο θα μπορέσει να κοντράρει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό θα γίνει, πιστεύω, μετά τις εκλογές του 27. Δηλαδή είμαστε ακόμα στο δεύτερο στάδιο της μεταβατικής περίοδου. Στο πρώτο είχαμε τη δημιουργία πολλών κομμάτων. Τώρα θα έχουμε το μάζεμα, δηλαδή για κάθε καινούριο που έγινε του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Χαριστιανού, αν γίνει και του κύριου Σαμαρά, θα κλείνουν περισσότερα από όσα γίνονται.
0: Ναι. Mm-hmm. Και κάπως έτσι οδεύουμε σε αυτό το οποίο περιγράφει ο κύριος Τσίπρας ως νέα μεταπολίτευση, κύριε Πιστόλα. Θα είναι ένας πολιτικός χάρτης και ένας εκλογικός χάρτης ενδεχομένως μετά τις εκλογές του 27 ή του φθινοπόρου του 26, που δεν θα έχει καμία σχέση με αυτά που γνωρίζαμε.
15: Δεν ξέρω αν θα έχει σχέση με αυτά που γνωρίζαμε, σίγουρα όμως θα είναι αλλαγμένος. Mm. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι δίπολο ή τρίπολο. Mm-hmm. Αυτό μένει να φανεί. Mm. Αυτό θα το ξέρουμε μετά το 27. Mm. Από τις κινήσεις των παικτών. Αν ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, καταφέρει μετά το 27 να μαζέψει παραπάνω κόσμο από το λεγόμενο κέντρο, το οποίο είναι δύσκολο, τότε μπορεί να αναδειχθεί ως πόλος. Παράλληλα, να δούμε τι θα κάνει και η Νέα Δημοκρατία.
0: Γιατί είναι δύσκολο για τον κύριο Τσίπρα? Ποια θεωρείτε ότι είναι η χίλιος πτέρνα του? Αυτό θέλω να μου πείτε. Θεωρείτε ότι είναι το παρελθόν του, όπως ας πούμε αποτυπώνεται στο δικό μας ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, ή τα όσα λέει δεν πείθουν ένα κομμάτι των κεντρών ψηφοφόρων?
15: Ο κύριος Τσίπρας είναι αριστερός.
0: Ναι.
15: Έχει μέσα στο όνομα του κόμματος τη λέξη αριστερά.
0: Σωστά.
15: Αυτό είναι ένα εμπόδιο για κάποιους να τον ψηφίσουν.
0: Να βέβαια, πάει ένας κεντρός ψηφοφόρος και να ρίξει Ελλάς στις κάλπες. Ναι.
15: Σωστά. Mm-hmm. Βέβαια, έχει λιάνει πάρα πολύ το λόγο του.
0: Ναι.
15: Έβγαλε ανακοίνωση ακόμα και για αυτό που γίνεται στην Αλβανία.
0: Σωστό.
15: Δεν θα το έκανε αυτό παλαιότερα. Δηλαδή,
0: ναι, έχετε δει. Σηκώνει θέματα που νομίζω θα τα προσπερνούσε όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα αναδεικνύει.
15: Πρέπει να δούμε το πώς θα, κατ' ουσία, στην ουσία, το πώς θα υπερασπιστεί τη λέξη ελληνική με στο όνομά του. Mm. Οπότε έχει δρόμο ακόμα. Για το 27 αυτό που έχει ως στόχο είναι να φτάσει όσο πιο κοντά εκεί που το άφησε. Δηλαδή το άφησε στο 17-18%, να το πιάσει όσο πιο κοντά εκεί γίνεται, να είναι δεύτερος.
0: Όταν αποχώρησε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Υπάρχει μια αναταραχή τώρα μετά και την είσοδο του κυρίου Τσίπρα. Και τα όσα φέρνουν βεβαίως οι δημοσκοπήσεις. Να πω εδώ έτσι πολύ σύντομα ότι σήμερα θα έχουμε τη δική μας δημοσκόπηση στον Sky, τη δημοσκόπηση της ΠΑΣ το βράδυ.
15: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είχε 3 χρόνια να πείσει ότι μπορεί να αποτελέσει κυβερνητική εναλλακτική, χωρίς αντίπαλο. Δεν τα κατάφερε. Σίγουρα δεν του φταίνει οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
15: Του φταίει ο καθρέφτης.
0: Mm-hmm.
15: Είναι 2,1 είναι το βασικό πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ. Και αυτό φαίνεται παντού.
0: Ναι.
15: Φαίνεται δηλαδή στις δημοσκοπήσεις, φαίνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Είναι 2 διαφορετικά κόμματα μέσα σε ένα. Οπότε είναι δύσκολο αυτό το κόμμα να πάει μπροστά.
0: Οι μεν θέλουν να πάει το κόμμα πιο δεξιά, ή δεν θέλουν να
15: ακριβώς
0: πάει το κόμμα πιο αριστερά.
15: Ακριβώς, γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν ένα κόμμα το οποίο ανέβηκε και είχε κόσμο ο οποίος ήταν με την προοπτική εξουσίας. Από εκεί που το έχασε αυτό, έχει μείνει με ένα κόσμο ο οποίος είναι διχασμένος.
0: Mm-hmm.
15: Οπότε είναι δύσκολο να επιβιώσει, αν θέλετε, και με τους δύο μέσα. Το πρόβλημα του είναι αν πάει, για παράδειγμα, σε δεύτερες εκλογές και έχει εκροές προς τις δύο κατευθύνσεις.
0: Mm-hmm.
15: Εκεί θα έχει σοβαρό πρόβλημα.
0: Mm-hmm. Πάντως το διαχρονικό πρόβλημα, και επί φόφης γεννηματά ύμνησης ήταν το ίδιο πρόβλημα, προσπαθεί πάντα να πατήσει σε δύο βάρκες το Πασόκ.
15: Ναι, αυτό δεν γίνεται όμως.
0: Δεν γίνεται. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πιστόλα, θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. ZAP Taxi μαζί μας. Όσοι έχετε ταξί, να ξέρετε πως μπαίνοντας στο zaptaxiclub.gr θα μάθετε περισσότερα για αυτό το πρόγραμμα, το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Και αν αποκτήσετε αυτό το πρόγραμμα, θα έχετε έως και 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε ταχυφορτιστές ZAP στην Αττική. Διαφημίσεις. Και έρχεται ο Δημήτρης Γιαννίρης με το πρωινό μαγκαζίνο του Sky 100,3.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
19: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
18: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
20: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
21: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
22: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
23: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
22: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
24: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
25: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
26: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί Άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 €. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
28: Ήρθα!
27: Ένας θείος.
29: Α, ήρθες.
27: Καμία αλλαγή.
29: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
27: Και μια μεγάλη ανατροπή.
28: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
29: Τι έκανες?
28: Έβαλα προτέργεια.
29: Καλά έκανες. Μπράβο.
27: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
29: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
28: Έτσι.
29: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
28: Να, εδώ.
29: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
28: Ναι, ναι.
27: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία.
30: Η ώρα είναι 7.
31: Perfume Lab.
1: με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι 3η 2 Ιουνίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσποινα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, η Σοφία Καλαβρού και η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και η Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Την πεποίθησή του πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, η οποία, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο ABC News. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που, όπως το έλυσε σήμερα, αναφερόμενο στο ότι οι Ιρανοί ήταν ανασταλτωμένοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. Εχθές με ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά. Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολά και κατέληξαν πως το Ισραήλ δεν θα τους επιτεθεί και δεν θα επιτεθούν και εκείνοι στο Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου με ανάρτησή του δήλωσε ότι είπε στον Ντόναλντ Τραμπ πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό εάν η Χεζμπολά δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολά δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας πάυσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Νέα στοιχεία για την υπόθεση 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στην Μεγάλη Βρετανία. Σαφές μήνυμα προστατήραν ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία του περιβάλλοντος

Εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί ο 41 ετών καθομολογία δολοφόνο τη 39χρονη συζύγου του μέσα στο σπίτι του. Φέρεται να υποστήριξε πω προηγήθηκε καυγά. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση τη νομοθεσία για τα όπλα. Τα δύο του μικρά παιδιά, ηλικία 6 και 10 ετών, μεταφέρθηκαν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτα προκειμένου να του παρασχεθεί ψυχολογική υποστήριξη. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και η φερόμενη ως αρχηγή της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εχθές ελεύθεροι αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία τους 10 από τους 17 συνολικά κατηγορούμενους. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα οι επαναλλακτικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών ηλικίων, ενώ οι μαθητές των γενικών ηλικίων παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προσανατολισμού. Σήμερα 2 Ιουνίου θα συνεχιστεί η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική ως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη Μέση Ανατολή, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σήμερα στο ABC News, δήλωσε πως πιστεύει πως θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως ανέφερε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε σήμερα, αναφερόμενος στο ότι οι Ιρανοί ήταν αναστατωμένοι για τις επιθέσεις του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου. «Δεν είναι απλό θέμα», είπε. «Μιλάμε για μια πραγματικά μεγάλη χώρα, το Ιράν, που πρέπει να συνάψει συμφωνία. Υπάρχει τεράστια εχθρότητα πραγματικά. Δεν είναι λοιπόν εύκολο για αυτούς, αλλά ούτε και για εμάς». Όσον αφορά στο πότε θα ολοκληρωθεί και θα συμφωνηθεί το μνημόνιο κατανόησης για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ είπε: «Νομίζω ότι μιλάμε για την επόμενη εβδομάδα», προσθέτοντας ότι δεν έχει συμφωνήσει ακόμη επειδή πρέπει να εξασφαλίσει μερικά σημεία. Χθες το βράδυ, πάντως, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται με ταχύ ρυθμό. Παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά ανακοίνωσε απόψε σε ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος. Νωρίτερα, τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για αναβολή της Ισραηλινής στρατιωτικής επιχείρησης στα νότια προάστια της Βηρυτού στο Λίβανο μετά από παρέμβαση των ΗΠΑ της Αμερικής. Όπως έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, είχε μια πολύ παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Νετανιάχου και με τη Χεζμπολά μέσω υψηλόβαθμων αντιπροσώπων και συμφώνησαν ότι θα σταματήσουν όλες τις εχθροπραξίες. Στην Τύρο, στο Νότιο Λίβανο, ένα νοσοκομείο υπέστη σοβαρές ζημιές και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν από Ισραηλινό πλήγμα, ανέφεραν το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων της χώρας και το Υπουργείο Υγείας. Στόχος του βομβαρδισμού ήταν μια διασταύρωση κοντά στο νοσοκομείο, μετέδωσε το πρακτορείο και το Υπουργείο Υγείας έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που δείχνουν οι ζημιές σε μια πτέρυγα του νοσοκομείου, το πάτωμα γεμάτο συντρίμμια, κυλίδες αίματος και την οροφή γκρεμισμένη. Δύο εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα σε φορτηγό πλοίο που διέσχισε τον κόλπο σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά του Μουρκάσερ στο Ιράκ. Νωρίτερα, το Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι το πλοίο δέχθηκε ένα βλήμα άγνωστης προέλευσης στη μια πλευρά, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στην Ρώμη, να παρακολουθεί αλλά και να κατασκοπεύει εγκαταστάσεις της Ισραηλινής εταιρείας. Η δραστηριότητα του κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να υπάρξει επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ιταλικής και Ελληνικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Παράλληλα, το όνομά του καταχωρήθηκε στο σύστημα της Ιντερπόλ ως υπόπτου για τρομοκρατική δράση. Η συγκεκριμένη λοιπόν εξέλιξη φέρεται να συνέβαλε καθοριστικά στον εντοπισμό αλλά και τη σύλληψή του από τις Βρετανικές αρχές. Ο 46χρονος αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστηρίου στη Βρετανία στις 19 Ιουνίου. Στο ρόλο της Ελλάδος στη διεθνή συναυτιλία, στις γεωπολιτικές εξελίξεις αλλά και στην πράσινη μετάβαση του κλάδου αναφέρθηκε εκτενώς ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τα Ποσειδόνια 2026. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι η Ελλάδα είχε σε ανύποπτο χρόνο πριν από λίγους μήνες αναδείξει ως κεντρικό θέμα της μηνιαίας Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Όπως είπε, η επιλογή αυτή αποδείχθηκε προφητική, καθώς οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν τη σημασία της. Σε ό,τι αφορά τώρα το στενό του Ορμούζ, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή.

0: στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.
1: Η ελληνική ναυτιλία αποτελεί ένα εθνικό και ευρωπαϊκό κεφάλαιο, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί πολύ περισσότερο σε μια συγκυρία η οποία αναδεικνύει πιο έντονα από όσο ποτέ τα τελευταία χρόνια τη στρατηγική και γεωπολιτική σημασία. Είναι ένα συντελεστής ισχύος για την πατρίδα μας, που συνδέεται με την ανθεκτικότητα και την στρατηγική αυτονομία όχι μόνο της Ελλάδας, κύριε Επίτροπε, αλλά και της Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα μας έναν σημαντικό παίκτη με έναν κομβικό ρόλο διεθνώς. Η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο status quo των στενών στο Ορμούζ, έτσι ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, ιδιώδια, τέλη, και τα στενά του Ορμούζ να παραμείνουν ένας διάβλος ελεύθερης ναυσιπλοείας, όπως ήταν και όπως πρέπει να ξαναγίνουν. Και το ζήτημα αυτό, προφανώς, η Ελλάδα θα εξακολουθεί να το θέτει με ακόμα μεγαλύτερη επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θυμίζω, έχουμε ξανά την Προεδρία τον ερχόμενο Οκτώβριο.
0: Σαφές μήνυμα προστατήρανε ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικών ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή της Βέρνησας, κατά τα οποία τραυματίστηκε και ένας Έλληνας πολίτης. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων και αξιών συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της ειρηνικής συνάθρησης αποτελεί βασικό στοιχείο της ευρωπαϊκής πορείας Αλβανίας, τονίζει η Κομισιόν. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της εφημερίδας «Η Καθημερινή», ο αρμόδιος εκπρόσωπος ανέφερε ότι η Κομισιόν παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον προστατευόμενο αυτόν τόπο. Ο εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η ετήσια έκθεση της Επιτροπής για το 2025 είχε ήδη καταγράψει ανησυχίες για τις επανειλημμένες παρατάσεις του αλβανικού νόμου περί των στρατηγικών επενδύσεων, συμπισμένοντας ότι αυτές εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχίες σχετικά με πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως σε προστατευόμενες περιοχές. Εν τω μεταξύ, σε δημόσια αντιπαράθεση, Τσίπρα Ράμα οδήγησε η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για τα επεισόδια στη Βέρνησα και τα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Ο Έντι Ράμα απάντησε προσωπικά στον πρώην Πρωθυπουργό, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη στάση του νέου πολιτικού φορέα του. Η παρέμβαση του Αλβανού Πρωθυπουργού προκάλεσε νέα απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για αδικαιολόγητες αιχμές περί εθνικισμού από τον Έντι Ράμα και υπερασπίστηκε τη θέση του κόμματός του. Πρώτη με ποσοστό 25,6% είναι η Νέα Δημοκρατία σε δημοσκόπηση της Opinion Poll για τον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Το κυβερνών κόμμα τώρα διατηρεί το προβάδισμα και στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος με το 30,5%, ενώ η Ελλάς ακολουθεί με 15,5%. Το κόμμα Ελπίδα για την Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταλαμβάνει τρίτη θέση με 12,6% και το Πασόκ μένει τέταρτο με 10,5%. Ακολουθούν Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,5%, Ελληνική Λύση με 5,9%, Πλεύση Ελευθερίας με 5%, ΣΥΡΙΖΑ με 1,7%, Φωνή Λογική με 1,7, Μέρα 25 με 1,5, Νίκη 1,4, Δημοκράτες 0,7, Νέα Αριστερά 0,5%. Στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ επιμένει ο Χάρης Δούκας τώρα, μετά τις αντιδράσεις για τις αναφορές του περί συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Με νέα δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δήμαρχος Αθηναίων προτάσει τις θέσεις που υποστηρίζει, σεβασμό στην αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ, υποστήριξη της απόφασης του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ και στήριξη της απόφασης του συνεδρίου για προοδευτική διακυβέρνηση. Παράλληλα, με ανάρτησή της εχθές, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου αναφέρει πως το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας. Το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει η κυρία Διαμαντοπούλου, έχει αποφασίσει τον δρόμο του αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης. Καταλήγει λέγοντας: αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ, ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα, την αυτονομία και την πορεία προς την νίκη. Ο κ. Λευτέρης Καρχημάκης από το ΠΑΣΟΚ αναφέρεται στη διαδικασία αυτή.
2: Ο κύριος Δούκας, από ό,τι είδα, δεν μίλησε για ακριβώς γι' αυτό. Είπε στην πραγματικότητα ότι πρέπει να τηρηθεί η απόφαση του συνεδρίου μέχρι τουλάχιστον τις εκλογές. Και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να μείνει και να μείνουμε. Όλα τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, και ιδιαίτερα αυτά τα οποία βρίσκονται σε κλιμάκια εκτελεστικά όπως το Πολιτικό Συμβούλιο, δεσμεύονται από τις αποφάσεις του συνεδρίου, που μιλάνε για αυτόνομη πορεία.
0: Η Αλέξη Τσίπρα τώρα ταράζει το πολιτικό σκηνικό, εκτοπίζει δημοσκοπικά στην τέταρτη θέση το ΠΑΣΟΚ και προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στην αριστερά, με ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά να μετρούνε αντίστροφα για αποχωρήσεις βουλευτών. Κρίσιμη θεωρείται η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του Σαββάτου για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τα μέλη τι να καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την πορεία του κόμματος σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Σήμερα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να προχωρήσουν 7 βουλευτές της Νέας Αριστεράς σε ανεξαρτητοποίηση από την κοινοβουλευτική ομάδα. Πρόκειται, σύμφωνα με πληροφορίες, για τους Αλέξη Χαρίτση, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτή και Χουσέιν Τζέιμπεκ. Θα υπάρχει κείμενο που θα εξηγεί τους λόγους αποχώρησης. Για τους λόγους αποχώρησης μίλησε χθες η κυρία Σία Αναγνωστοπούλου, η οποία παραμένει στην Νέα Αριστερά.
3: Όπως φαίνεται από τα δημοσιεύματα, έτσι θα γίνει, περιμένουμε να επιβεβαιωθεί. Για μένα είναι κρίμα το ότι διαλύεται αυτή η κοινοβουλευτική ομάδα.
4: Γιατί φεύγουν λοιπόν οι συνάδελφοί σας?
3: Αυτό θα ήθελα να ρωτήσετε τους ίδιους και τις ίδιες που αποχωρούν.
0: Στον εισαγγελέα Καλαμάτα θα οδηγηθεί σήμερα 41 ετών καθομολογία δολοφόνου στη 39χρονη συζύγου μέσα στο σπίτι του. Φέρεται να υποστήριξη πως προηγήθηκε καυγάς. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, γενοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για όπλα. Στον Ευρωπαίο Ανακριτή απολογούνται σήμερα οι τελευταίοι 7 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης από τη Θεσσαλονίκη για τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. 110 παραβάσεις βεβαίως ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε σαρωτικούς ελέγχους πραγματοποίησαν σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα. Επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 84.000 ευρώ και 48 ρουλοκέτο σε 3 επιχειρήσεις σε Παλαιό Φάληρο, Άλυμο και Γλυφάδα. Με το μάθημα των μαθηματικών συνεχίζονται σήμερα μελλοντικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Ενώ οι μαθητές των γενικών λυκείων παίρνουν τη σκυτάλη από αύριο με τις εξετάσεις των μαθημάτων προς ανατολισμό.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Και στην αθλητική επικαιρότητα, στην απόκτηση του Αλεξάντερ Ζούμπκοφ προχώρησε η ΑΕΚ. Ο Ουκρανός μεσοεπιθετικός αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα για να περάσει από εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο με τους κίτρινο-μαύρους. Σήμερα στις 5 το απόγευμα στα Γιάννενα θα τελεστεί η εξόδους ακολουθία για τον Μάριο Οικονόμου. Ο 33χρονος ποδοσφαιριστής έφυγε χθες από τη ζωή ύστερα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είχε συμβεί στις 23 Μαΐου. Στο 4ο τελικό της Water Polo League των γυναικών, οι Βουλιαγμένοι υποδέχεται στις 5 τον Ολυμπιακό. Αν νικήσουν οι Ερυθρόλευκες θα κατακτήσουν τον τίτλο, σε διαφορετική περίπτωση θα διεξαχθεί και πέμπτος τελικός στον Πειραιά. Και τέλος, στη σημερινή προπόνηση του Ολυμπιακού θα κριθεί η συμμετοχή του Tyler Dorsey στον αυριανό πρώτο τελικό της Basket League με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ο μπασκετμπολίστας των Ερυθρολεύκων ταλαιπωρείται από την οντίτιδα στον τετρακέφαλο.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
8: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Καλό μήνα. Συνομιλώ και με τον Παναγιώτη, τον ακροατή μας παράλληλα. Τροχαίο ατύχημα, κατά τα φαινόμενα, θα πλησιάσει ο Παναγιώτης και θα δει σε λίγο. Έχει συμβεί στο ύψος της Ρωσινιόλ, στην κάθοδο της Κηφισού, στο ύψος του Περιστερίου δηλαδή. Γι' αυτό και έχουμε προβλήματα από την Αττική Οδό προς το Περιστέρι. Στο ανωδικό ρεύμα και εκεί έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις. Μετά τα κτέλα αρχίζουν μέχρι να περάσουμε την γέφυρα της Σαχαρνών και το Λιμοπούκαλο. Συνδράμει και η αστυνομία όπως την Πέμπτη, την Παρασκευή, έτσι και από σήμερα πάλι, στην ανακούφιση των οδηγών στη Λεωφόρο Κηφισού. Ο Σκαραμαγκάς είναι ακριβώς όπως τον περιμένουμε, μέτριος προς καλός θα έλεγα εγώ. Να προσέξουμε λιγάκι εκτός από την ανηφόρα της Κατεχάκη, τη Βασιλής Σοφίας από τη Βουλή προς το Γυάλινο Δρομέα και το Χίλτον, Δημήτρη.
0: Αυτά για την κυκλοφορία και τελειώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική μας γραμμή η μετεωρολόγος του Σκάι Ξένα Σούζη. Ξένα, καλημέρα, καλό πρωινό.
9: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλό μήνα. Στην Αττική λοιπόν σήμερα ηλιοφάνεια, άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρωρινα το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία και εκεί έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριο στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα συνεφιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στα νότια θαλάσσια δυτική μέχρι 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Και την Τετάρτη ηλιοφάνεια και πάλι όμως το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι χωρίς αξιόλογη μεταβολή στα ανατολικά ηπειρωτικά θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι νότιοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Χριστίνα την Σούζη. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις όπως πάντα στο sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Πέτρο Κυρκύλη. Sky 100,3.

0: Και πάλι καλημέρα σας, γεια σας, γεια σας, τι κάνετε παιδιά? Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, εκτάκτως στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8, Πέτρος Κυρκυλής. Νότης Παπαγιαννάκος στα DEX, Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, μιλάμε για ομαδάρα, 2-10-48-00-174, όλοι εσείς για μηνύματα. Βεβαίως και διαδικτυακός, skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει, πες την απόψη σου. Μετά τις 7.30 θα συζητήσουμε με τον κύριο Πεταλά, τον εκπρόσωπο της Ένωσης Ελληνικών Σούπερ Μάρκετ, για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ. Τι γίνεται και με αυτό το θέμα, το οποίο ξέρω σας απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ. Από τις ειδήσεις που ξεχωρίζουν αυτή την ώρα από τη διεθνή επικαιρότητα είναι αυτή της νέας μεγάλης κλίμακας ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας με πυράβλους και ντρόνς. Μιλάμε για τουλάχιστον 8 νεκρούς. Σημειώθηκε η επίθεση αυτή το βράδυ και τα ξημερώματα, και οι Ρώσοι έβαλαν στο στόχαστρο κατά κύριο λόγο τρεις πόλεις, το Κίεβο, την πόλη Ντνίπρο και το Χάρκοβο, αυτές τις τρεις πόλεις, και έχουμε ξαναλέω τουλάχιστον 8 νεκρούς, πάρα πολλούς τραυματίες. Είναι αυτός ο πόλεμος τον οποίο τον τελειώνει και αυτόν ο Ντόναλντ Τραμπ, παιδιά, ναι, με τις υγείες μας, με τον Αμερικανό πρόεδρο τον οποίον εξέλεξαν οι Αμερικανοί πολίτες, και μας ταλαιπωρεί τόσο πολύ με τα ίξις αφήξεις και με όλα αυτά τα οποία κάνει σε διεθνές επίπεδο το τελευταίο χρονικό διάστημα. Στα δικά μας, από τα θέματα τα οποία συζητιούνται πάρα πολύ νομίζω μεταξύ των πολιτών, και νομίζω και εσάς σας έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον, είναι αυτό της άγριας δολοφονίας, γυναικοκτονίας στην Καλαμάτα. Μια 39χρονη μητέρα έπεσε θύμα δολοφονίας στην Καλαμάτα από τον ίδιο της τον σύζυγο, και μάλιστα τη στιγμή της δολοφονίας ήταν μέσα στο σπίτι και τα δύο ανήλικα τους παιδιά. Ένα σπίτι έκλεισε. Δεν ξέρω τι οχλήσεις είχαν δεχθεί αρχές από τη γυναίκα αυτή. Σε πλήστες άλλες περιπτώσεις έχει αποδειχθεί πως οι γυναίκες αυτές είναι μόνες και αβοήθητες. Μόνες και αβοήθητες απέναντι σε έναν κακοποιητικό σύζυγο. Και όποιες πρωτοβουλίες έχουν ληφθεί από την κεντρική πολιτεία με γραμμές υποστήριξης, με ψυχολόγους, με υποστηρικτικές γραμμές, δεν έχουν αποδώσει. Έρμεο στα χέρια του κάθε τραμπούκου είναι αυτές οι γυναίκες ακόμη, και πρέπει να κάνουμε πολλά περισσότερα ως κοινωνία και ως πολιτεία αν θέλουμε να προστατεύσουμε αυτές τις γυναίκες. Πρέπει να τις προστατεύσουμε, το οφείλουμε. Το οφείλουμε απέναντι στις δικές μας γυναίκες και απέναντι στην αξία που θεωρούμε ότι έχει και πρέπει να έχει η γυναίκα στη σύγχρονη κοινωνία. Και έχουμε και αρκετούς νεκρούς, βλέπω από τροχέα. Ο Μάριος Οικονόμου, γνωστός από το πέρασμά του ως ποδοσφαιριστής από την ομάδα της ΑΕΚ, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Έδωσε μια μάχη την οποία δεν μπόρεσε να κερδίσει τις τελευταίες ημέρες. Είχαμε ένα ακόμη τροχαίο με μηχανή στην Πάτρα. Πατέρας 52 ετών μαζί με το γιο του έχασαν τη ζωή τους υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Θα δούμε τι πήγε στραβά εκεί. Η τροχέα ερευνά την όλη υπόθεση, τις συνθήκες αυτού του δυστυχήματος. Δεν ξέρω, πάντως πρόοδος μπορεί να έχει σημειωθεί, δεν είναι όμως ικανοποιητική. Πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα, με πιο γοργά βήματα, να μπουν επιτέλους και κάμερες, και όσοι δεν έχουν νουθετιστεί να νουθετιστούν επιτέλους και να μάθουν να οδηγούν σαν άνθρωποι εκεί έξω. Αυτά. Πρέπει να φύγουμε για διαφημίσεις, κύριε Παπαγιαννάκο, Ναι, θα φύγουμε ευθύς αμέσως, αφού σας πω πως αυτό το πρωινό είναι μαζί μας συνοδοιπόρος μας η Ζωματ. Όταν μιλάμε για στεγάνωση ταρατσών, η λύση έρχεται προφανώς από την Ιζωμάτ. Μιλάμε για τον πρωταθλητή στη στεγάνωση με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανωτικό Ιζοφλέξ PU500. Ο πρωταθλητής της οικογένειας στεγανωτικών της Ιζωμάτ θα σας δώσει οριστική λύση και στις πιο απαιτητικές εφαρμογές ταράτσας. Βεβαίως μαζί μας και η Νόβα, την ευχαριστούμε και αυτήν πολύ. Υπάρχουν μέρες που δεν σας πάνε καλά τα πράγματα. Μπορεί, ας πούμε, να κλειδωθείτε έξω από το σπίτι σας και να περιμένετε κλειδαρά να σας ανοίξει. Ελπίζω να μην σας συμβεί κάτι τέτοιο. Όταν τελικά μπείτε στο σπίτι σας, θα πρέπει όλα να λειτουργούν ρολόι, εννοείται και το ίντερνετ, έτσι ώστε όταν θα ξεκλέψετε λίγο χρόνο να δείτε και την αγαπημένη σας σειρά. Με Nova 5G Home Internet έχετε υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Όλα αυτά περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
12: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλάδια εγκεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3. εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάσφυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Δεύτερη μέρα των εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι σημερινοί εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Σήμερα ξεκινούν οι προαγωγικές και πολιτήριες εξετάσεις και για τους μαθητές των γυμνασίων. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Κομισιόν, μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τη νύχτα με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στη Νότια Ιταλία με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Ισχυρή δόνηση έγινε σε μεγάλη έκταση της Νότιας Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
17: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
18: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. Γεια σου Γιάννη, την καλημέρα μου στο όμορφο σου Λάρι Αρκαδίας. Εκεί έχει 13 βαθμούς μου λέει ο Γιάννης, μάλιστα.
1: Ωραία δροσούλα είναι αυτή, ωραία δροσούλα.
0: Σμαράγδα, καλημέρα και σε σένα, να σε καλά. Γεια σου Πολύδωρα, έχω εργαστεί άλλα 2,5 χρόνια μετά τη συνταξιοδότηση. Δικαιούμαι προς αύξηση στη σύνταξη, ευχαριστώ. Το κρατώ το μήνυμα να το μεταφέρω σε όσους γνωρίζουν. Για να πάρουμε μια απάντηση, Πολύδωρα μου, να σε καλά. Η Άννα από τον Πειραιά επικροτεί τις μουσικές επιλογές αυτής εδώ της εκπομπής. Ευχαριστώ Άννα μου, να σε καλά. Πάμε να πούμε κάποια πράγματα τώρα για την ακρίβεια. Φλέγον ζήτημα, ζήτημα το οποίο σίγουρα θα απασχολήσει και την πολιτική αντιπαράθεση στο δρόμο προς τις εκλογές. Τα πιο πρόσφατα επίσημα στοιχεία για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα αφορούν τον μήνα Απρίλιο. Τα έχει δώσει στη δημοσιότητα προφανώς η Ελστάτ. Και εκεί φαίνεται μια εκτείναξη του δείκτη στο 5,4%. Στα τρόφιμα ο πληθωρισμός παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζει το 4,4%. Νομίζω μιλάμε κυρίως για τα νοπά προϊόντα όμως, όχι για τα επεξεργασμένα τρόφιμα τα οποία αγοράζουμε ως επιτοπλίστων στο σούπερ μάρκετ. Όμως από αυτά τα στοιχεία και μόνο δεν μπορεί να αντλήσει κανείς την όποια αισιοδοξία για το πώς πάνε τα πράγματα και προς τα που βαδίζουμε, δηλαδή σε επίπεδο οικονομίας και πληθωρισμού. Μέχρι και τα μέσα Ιουνίου η Ελστάτ θα έχει ανακοινώσει, να ξέρετε, και τα στοιχεία για τον Μάιο, οπότε και εκεί θα έχουμε μια καλύτερη, πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, έχει ξεκινήσει έναν κύκλο διαβουλεύσεων με την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος και εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων. Το αίτημα του Υπουργού προς τους ανθρώπους της αγοράς των τροφίμων είναι να υπάρξει μια συμφωνία έτσι ώστε να αποσύρει το μέτρο της επιβολής του πλαφών στα περιθώρια κέρδους. Θέλει δηλαδή να μειώσουν τα σούπερ μάρκετ και οι βιομηχανίες τροφίμων τις τιμές των προϊόντων και αυτός με τη σειρά τους μια κίνηση καλής τελήσεως θα αποσύρει το μέτρο του πλαφών στα περιθώρια κέρδους που είναι σε ισχύ, θυμίζω, μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να μειωθούν οι τιμές σε γαλακτοκομικά, κρέας, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, σε όλα αυτά τα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Πάντως η βιομηχανία τροφίμων λέει δια του Προέδρου της, του κυρίου Ιωάννη Γιώτη, πως ήδη έχει απορροφήσει ένα μεγάλο μέρος των αυξήσεων του μεταφορικού κόστους, δηλαδή της ενέργειας και των ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες, και ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Ό,τι ήταν να κάνει, το έχει κάνει. Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Γεια σας κύριε Πεταλά, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα και καλή εβδομάδα, μιας και δεν τα πάμε χθες, τα λέμε σήμερα, όμως η ευχή για καλή εβδομάδα και καλό μήνα είναι επίκαιρη. Λοιπόν, πώς το βλέπετε αυτό το αίτημα του Υπουργού?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε ότι σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει προς το μεσημέρι η Eurostat τον πληθωρισμό. Απλά να συμπληρώσω λίγο σε αυτά που είπατε.
0: Ναι. Δεν το γνώριζα, ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ναι. Η Eurostat, έτσι.
2: Γύρω στις 12 η ώρα η Eurostat ανακοινώνει για κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σύνολο του ευρωπαϊκού πληθωρισμού και το σύνολο αλλά και τα τρόφιμα. Οπότε θα έχουμε μια ένδειξη για το Μάιο.
0: Σωστά.
2: Εγώ μπορώ να σας πω από τώρα, επειδή έχω τα στοιχεία.
0: Ναι.
2: Τον σούπερ μάρκετ για το Μάιο, ότι ο πληθωρισμός τροφίμων θα είναι ιδιαίτερα χαμηλός και χαμηλότερος από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Το κομμάτι όμως που θέλω να το διευκρινίσω αυτό, επειδή τα σούπερ μάρκετ δεν έχουν το σύνολο των τροφίμων, ένα πολύ μεγάλο μέρος τροφίμων στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, αφορά κανάλια που είναι μη οργανωμένα, όπως είναι οι λαϊκές αγορές, τα κρεοπολία, τα οπωροπολία, όλα αυτά επηρεάζουν τον πληθωρισμό, αλλά το κομμάτι των σούπερ μάρκετ θα είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Να πάμε λίγο στο ερώτημά σας τώρα. Κοιτάξτε, οποιαδήποτε μείωση της τιμής προϊόντων που αφορούν τυποποιημένα προϊόντα τροφίμων ή και προσωπικής κατανάλωσης ή και και φροντίδα του σπιτιού, εφόσον έρθει στο σούπερ μάρκετ, κατευθείαν θα πάει στην τιμή και κατά κανόνα τα σούπερ μάρκετ, και λόγω του ανταγωνισμού που είναι έντονος, αυτό θα το περάσουν στον καταναλωτή αμέσως. Επομένως, η πρωτοβουλία του Υπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη, εφόσον ευδοκιμήσει ιδιαίτερα από την εφοδιαστική αλυσίδα τροφίμων, θα το δει ο καταναλωτής πολύ γρήγορα. Είχαμε βεβαίως δύο τέτοιες πρωτοβουλίες και πέρυσι τέτοιον καιρό, μάλλον το Σεπτέμβριο θα έλεγα.
0: Τι αλλάζει με αυτή την πρωτοβουλία, εγώ δεν έχω καταλάβει, γιατί θα είναι καλύτερη και πιο βιώσιμη η καθημερινότητά μας εφόσον προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία του Υπουργού. Έχετε συζητήσει δηλαδή, θέλω να πω, για περισσότερα προϊόντα, για μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων, κύριε Πεταλά?
2: Η συζήτηση αυτή είναι σε εξέλιξη ακόμα, θα έλεγα ότι είναι στα αρχικά της στάδια.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να
0: αφορά όμως
2: και...
0: βασικά αγαθά, αφορά βασικά αγαθά.
2: Στις δύο προηγούμενες πρωτοβουλίες ήταν περίπου 60 κατηγορίες προϊόντων. Ναι. Κυρίως μάλλον όλα τα τρόφιμα όμως, και αρκετές κατηγορίες προϊόντων προσωπικής φροντίδας και φροντίδας του σπιτιού. Τώρα, για αυτή την νέα πρωτοβουλία ακόμα δεν έχει καταλήξει στις κατηγορίες αυτής η συζήτηση. Θα ήθελα να σας πω όμως εγώ, με την ιδιότητά μου και την εμπειρία μου στον χώρο των τροφίμων πάρα πολλά χρόνια, και από την πλευρά του λιανεμβορίου και από την πλευρά του FMCG, μια και ήμουν σε μεγάλες εταιρείες που είχαν παραγωγή τροφίμων.
0: Ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, οι πρωτοβουλίες θα έλεγα δεν οδηγούν κατά κανόνα σε μόνιμα αποτελέσματα, γιατί είναι πρωτοβουλίες, και πρωτοβουλίες μάλιστα που δημιουργούν και ερωτηματικά όσον αφορά την νομιμότητά τους. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεννοούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ όλα για να κάνουν κάτι κοινό.
0: Τι να κάνουμε τότε, κύριε Πεταλά, να αφήσουμε την αγορά να αυτοδιοικηθεί?
2: Κοιτάξτε, όχι.
0: Δεν έχει δουλέψει. Φαντάζομαι θα το παραδεχτείτε και εσείς τώρα. Δεν έχει δουλέψει αυτό. Αν αφήσουμε την αγορά να κάνει ό,τι θέλει, έχουμε δει τιμές οι οποίες είναι απλησίαστες για πολύ κόσμο σε διάφορα προϊόντα.
2: Να πάμε λίγο πρώτα στον ανταγωνισμό και μετά στις τιμές. Ο ανταγωνισμός, κοιτάξτε, ο ανταγωνισμός για να δουλέψει σε μια αγορά πρέπει να υπάρχουν φυσικά οι κανόνες, και υπάρχουν και ευρωπαϊκοί και ελληνικοί κανόνες. Θα πρέπει και η εφοδιαστική αλυσίδα να έχει ανταγωνισμό στις κατηγορίες. Το λιανεμπόριο μπορώ να σας διαβεβαιώσω, και το λέει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στην Ελλάδα, λόγω του ότι έχει πολύ μεγάλη πληθώρα αλυσίδων, ο καταναλωτής έχει πολλές επιλογές να επιλέξει, είναι πολύ έντονο, αλλά βέβαια χρειάζεται και ένας καταναλωτής ο οποίος ενεργητικά λειτουργεί τον ανταγωνισμό, αναζητεί τη διαφορά, βλέπει και επιλέγει και αποφασίζει με κριτήρια του ανταγωνισμού. Τώρα, αυτό αν δουλεύει τέλεια, νομίζω σε καμιά χώρα δεν δουλεύει τέλεια, αλλά μπορεί να δουλέψει. Εγώ σαν καταναλωτής, να ξέρετε, λειτουργώ ανταγωνιστικά, βλέπω, κρίνω και συγκρίνω και αποφασίζω με βάση αυτά τα στοιχεία. Mm-hmm. Τώρα, για τις τιμές. Mm-hmm. Ο πληθωρισμός τροφίμων και γενικότερα ο πληθωρισμός τα τελευταία 5 χρόνια ήταν και είναι ένας πολύ μεγάλος πονοκέφαλος σε όλο τον δυτικό κόσμο, θα έλεγα, γιατί ο δυτικός κόσμος χαρακτηριζόταν πάντοτε από πολύ χαμηλό πληθωρισμό.
0: Αν έχω καταλάβει σωστά, ο κύριος Γιώτης και εκπρόσωποι των βιομηχανιών τροφίμων λένε πως πλέον δεν αυξάνονται τιμές στα επεξεργασμένα τρόφιμα, συνεχίζουν και αυξάνονται στα νοπά προϊόντα. Ισχύει αυτό?
2: Λόγω των γεωπολιτικών γεγονότων που ξεκίνησε από το τέλος Φεβρουαρίου μέχρι τώρα, τα προϊόντα που είναι τυποποιημένα και πολλούνται στα σούπερ μάρκετ δεν έχουν ανατιμήσεις ουσιαστικά. Και δεν έχουν ανατιμήσεις όχι γιατί δεν αυξήθηκε το κόστος λειτουργίας και παραγωγής, αυξήθηκε και μάλιστα πάρα πολύ, το γνωρίζουμε όλοι.
0: Απορρόφησαν οι εταιρείες, λέτε.
2: Το απορρόφησαν και το λιανεμπόριο και οι βιομηχανίες.
0: Απλώς ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Συγγνώμη, τώρα τρέχω τη συζήτηση λίγο, διότι δεν έχω και πολύ χρόνο. Το πρόβλημα είναι ότι στον κόσμο δεν αρκεί να παραμείνει σταθερή τιμή σε αυτά τα προϊόντα. Θέλει να πέσουν οι τιμές.
2: Κοιτάξτε, για να πέσουν οι τιμές θα πρέπει να πέσουν τα στοιχεία που οδηγούν τις τιμές. Και τα στοιχεία αυτά ουσιαστικά είναι τρία. Το ένα είναι το κόστος των πρώτων υλών, το κόστος της ενέργειας και οι έμεση φόροι. Το ΦΠΑ, στην Ελλάδα να θυμηθούμε ότι έχουμε τον υψηλότερο ΦΠΑ στην Ευρώπη και στα τρόφιμα και στα μη τρόφιμα.
0: Αυτά τα θέματα τα έχετε θέσει υπόψη του Υπουργού, του κ. Θεοδωρή.
2: Επανειλημμένως. Και τα γνωρίζει πάρα πολύ καλά και η κυβέρνηση και το Υπουργείο, όπως επίσης και η έμεση φόροι ενέργειας. Η ενέργεια στην Ελλάδα είναι πολύ ακριβή και αυτό επηρεάζει την παραγωγική διαδικασία και την αλυσίδα.
0: Καταλαβαίνω, κύριε Πεταλά, πως έχετε ξεκινήσει μια διαπραγμάτευση με το Υπουργείο. Κάτι να δώσετε, κάτι να πάρετε. Γίνεται μια τέτοια κουβέντα.
2: Δεν θα έλεγα διαπραγμάτευση. Είναι μια πρωτοβουλία του Υπουργού, η οποία είναι σε εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Για να δούμε που θα καταλήξει. Εύχομαι πραγματικά να υπάρξει όφελος για τον καταναλωτή, διότι ο καταναλωτής περνάει δύσκολα. Όσο και να ψάξεις,
2: Η Ελλάδα έχει και κρίση εισοδήματος, κύριε Κυρκυλή. Και το, η κρίση εισοδήματος είναι που πρέπει σταδιακά να διευθετηθεί.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Έχετε δίκιο. Ναι, ναι, ναι. Οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν κι άλλο. Ευχαριστώ, κύριε Πεταλά. Να είστε καλά.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Απόστολος Πεταλάς από την Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Τον ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις και άλλες. Αχόρταγος ο κύριος Παπαγιαννάκος. Ήρθε εδώ με διάθεση να καταναλώσει όσες περισσότερες διαφημίσεις μπορεί. Μαζί μας η Ζωμάτ. Η Ζωμάτ μας θυμίζει πως το σπίτι είναι προέκταση του εαυτού μας. Έτσι είναι, παιδιά. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία. Έρχεται από την Ζωμάτ, η οποία φέρνει τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αν αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, θα βρείτε την απρόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις τις οποίες φέρνει η premium βεντάλια χρώμα. Όμορφα σπίτια για την Ζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι, και βεβαίως με το κατάλληλο χρώμα που θα βρείτε θα μπορέσετε να εκφράσετε μέσω του σπιτιού σας και κάθε πτυχή του εαυτού σας. Έτσι γίνεται, παιδιά. Το σπίτι είναι πράγματι προέκταση του εαυτού μας. Θα πρέπει βεβαίως στο σπίτι μας να έχουμε και καλό ίντερνετ, ίντερνετ το οποίο να μην πέφτει με τίποτα, και η λύση έρχεται μέσα από το δίκτυο της Nova. Μιλάμε για το Nova 5G Home Internet, το οποίο έχει υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία, όλα αυτά χωρίς επτική ίνα. Περισσότερα στο nova.gr.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
8: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
9: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
10: Ναι, πάμε.
11: Πού θα πάμε?
12: Κρήτη.
10: Μήλο.
9: Κρήτη λέω κι εγώ.
10: Μήλο.
12: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
9: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
10: Ναι.
12: Πάει το ταμείο.
9: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
13: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
14: Κι εγώ.
15: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Του αγοριού απέναντι.
18: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι, ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: YouTube διαθέτει το κατάστημα. Mysterious Ways ακούμε. Γεια σου Γιάννη Παπαϊκονόμου, να είσαι καλά φίλε μου. Το ΦΠΑ στην Ελλάδα δεν είναι το υψηλότερο στην Ευρώπη. Στην Ουγγαρία είναι 27%. Έχεις δίκιο και είναι και άλλες χώρες, αν θυμάμαι καλά Γιάννη μου. Είναι και η Φιλανδία, είναι και η Δανία, είναι και η Κροατία, είναι και η Σουηδία. Αυτές οι χώρες έχουν υψηλότερο ΦΠΑ από τη χώρα μας. Αυτό δεν σημαίνει πως ο ΦΠΑ στην Ελλάδα δεν είναι υψηλός. Αυτό το 24%. Σιγά μην μειωθεί βέβαια, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Κάτι άλλο θα δώσει η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ανάπτυξης στους σούπερ μαρκετάδες. Ο Γιώργος έχει βάλει πλαφόν κερδών στους βιομήχανους. Ο Μητσοτάκης κομμουνιστής θα είναι. Λαρισέ μου, πηγαίνω και σπίτι μου. Ναι, το βράδυ δεν έχω εδώ υποχρεώσεις, υπάρχουν άλλοι. Πάμε στο Δημήτρη Κολιομιχάλη, τον βρήκε τον δρόμο, επέστρεψε. Γεια σου Δημήτρη, τι κάνεις, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
1: Καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Θυμήθηκες ότι υπάρχουμε και εμείς, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και πέρασα και πολύ όμορφα το τριήμερο, οφείλω να ομολογήσω.
0: Έφυγες.
1: Έφυγα.
0: Μπράβο, χαίρομαι.
1: Συμβαίνει το εξής τώρα. Ενώ στην προηγούμενη σύνδεση με τον Δημήτρη Γιαννίρη ήμασταν καλά, ήταν καλή η κυκλοφορία, αν εξαιρέσει την Κηφισού βεβαίως, που είναι μια ομάδα μόνη της, τώρα έχουμε κίνηση σχεδόν παντού. Προσέξτε την άνοδο της Γαλατσίου που έχει κίνηση και Λαϊκή Αγορά, αν δεν απατώμε σήμερα εκεί. Προσέξτε την άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας που έχει πολύ περισσότερα αυτοκίνητα από όσα περιμένετε. Και θα σας πάω τώρα στον Πειραιά. Γιατί στον Πειραιά? Γιατί το δεξιόστροφο Πέτρο του Λιμανιού, δηλαδή από την πλευρά των Λιπασμάτων πηγαίνοντας προς τον Άγιο Διονύ, τα τρένα και τη Γούναρη, όλο αυτό το δεξιά, είναι γεμάτο αυτοκίνητα, γεμάτο όμως. Και η Κόνωνος προς την πλατεία Υποδαμίας και η παραλιακή από εδώ από το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε στις δύο εθνικές οδούς. Άνοδος Κηφισού από τα ΚΤΕΛ, με ισχυρό μάλιστα μποτιλιάρισμα. Κάθοδος Κηφισού από τη γέφυρα μεταμόρφωσης προς τα ΚΤΕΛ ανατμήματα, και εκεί έχουμε μεγάλη καθυστέρηση. Η Φυλή στο Καματερό δεν είναι καλή. Ο Σκαραμαγκάς και η Σχιστού και η Λεωφόρος Αθηνών έχουν ακριβώς την κίνηση που περιμένουμε να βρούμε, ευτυχώς όχι περισσότερη. Άνοδος Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, άνοδος παραλαμβάνω Κηφισίας προς την Αγία Βαρβάρα, με ισχυρό μποτιλιάρισμα, και η ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλίουπολη προς το Βύρονα.
0: Μάλιστα, επέστρεψες και μας έκανες την καρδιά περιβόλη, φίλε μου. Θα γυρίσει κόσμος και σήμερα πάντως, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, χθες ήταν ήπια η επιστροφή. Ναι, ναι, ναι. Ήπια.
0: Χαλαρά, δεν είχε πολλά θέματα. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Αυτό ήταν, κλείσαμε κύριε Παπαγιαννάκο, μάλιστα να είμαστε και on time, έτσι να μην το ρίξουμε έξω το σύστημα. Λοιπόν, αύριο επιστρέφει στο πόστο του ο κύριος Γιώργος Ψάλτης, εννοείται. Λοιπόν, κανονική σύνθεση από αύριο, καιρός του ήταν να το βρει το δρόμο και αυτός να επιστρέψει. Εσείς μπαίνετε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3, διαφημίσεις, αναλυτικότητα, το δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα εκφωνήσει η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου, και βεβαίως στη συνέχεια μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε. Καλή ακρόαση και καλό πρωινό σε όλους και σε όλες.

0: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
1: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
0: Το πρόγραμμα αποφύτων.
1: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
0: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
1: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
3: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
4: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Hondo Center.
7: Στο πάρι, σουτάρι και... Η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αθηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες.
14: Η ώρα είναι 8.
15: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
16: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
17: Perfume Lab.
6: με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
17: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
18: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
19: Σε ό,τι αφορά τα στενά του Ορμούζου, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα διεκδικεί ενεργά την επιστροφή στο προηγούμενο καθεστώς ελεύθερης ναυσιπλοείας, χωρίς πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, όπως διόδια ή τέλη. Όπως σημείωσε, η χώρα θα συνεχίσει να θέτει το ζήτημα με επιμονή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Δεύτερη μέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Οι σημερινοί εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, καθώς από την ερχόμενη 5η ως και τις 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Σήμερα ξεκινούν οι προαγωγικές και απολυτηρίες εξετάσεις και για τους μαθητές των γυμνασίων. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παρισταμένους προς υποστήριξη της κατηγορίας, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση της εισαγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Χθες ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10, στους οποίους επιβλήθηκαν περιοριστική

0: Ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεση εργασιών. Πραγματοποιείται ήδη τμηματική διακοπή τη κυκλοφορία των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα από το ύψο τη συμβολή τη Συγκρού με την οδό Φρατζίο, στο ύψο τη συμβολή με τη λεωφόρο Ποσειδώνος ω τι 5 το απόγευμα στο ρεύμα προ Πειραιά. Από τι 10 το πρωί ω τι 5 παρόμοιε ρυθμίσει ισχύουν και για το ρεύμα προ Αθήνα.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπω έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρετικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
6: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
8: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στιγμή να μαζευτούμε. Καλώς ορίσατε. Σκορπίσαμε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο και πολύ καλά κάναμε, κάνατε. Από εδώ και από εκεί βόλτες, εξαιρετικά. Σήμερα, από σήμερα επιστρέφουμε στη δουλειά μας. Συνεπώς, καλό μήνα να έχουμε με όλους εσάς που δεν τα είπαμε κατά την χθεσινή μας εδώ επικοινωνία και καλή εβδομάδα η οποία ξεκινάει από την Τρίτη για τους περισσότερους. Σας υποδέχομαι όλες και όλους σε μια υπέροχη ημέρα, ένα καταγάλανο πρωινό, πολύ ωραία, ωραία η καλοκαιρινή μας αυτή η ημέρα. Ο Ιούνιος έτσι κι αλλιώς είναι όμορφος μήνας, μακάρι να μην κάνει υπερβολική ζέστη και να πορευτούμε με κάποιες λογικές θερμοκρασίες, αλλά μπας περιπτώσει αυτό τώρα και δεν αποφεύγεται και κάποια στιγμή θα μας έρθει. Συνεπώς, ο Ιούνιος και ο Ιούλιος είναι από τους ωραιότερους μήνες.

πραγματικά η μέρα μέχρι αργά το βράδυ, το φως, όλα αυτά δίνουν μια ευεξία στον άνθρωπο. Φίλες και φίλοι, την σημερινή μας εκπομπή θα την ανοίξουμε με ένα υπέροχο τραγούδι. Είναι μια προσφορά του φίλου μας κυρίου Χρήστου Ρουμελιώτη. Μου έγραψε λοιπόν την περασμένη Κυριακή ο άνθρωπος: γνωρίζω ότι σας αρέσει η Γιάσμιν Λέβη, αλλά επειδή δεν είμαι σίγουρος ότι έχετε ακούσει το καινούριο της τραγούδι αφιερωμένο στην Ελλάδα, σκέφτηκα να σας το στείλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ αγαπητέ Χρήστο Ρουμελιώτη, δεν γνωρίζω με τον άνθρωπο. Το μήνυμα ήρθε στο portosalta.gr. Ευχαριστώ από βάθος καρδιάς και μου γράφει στο τέλος: είμαι σίγουρος ότι θα το απολαύσετε. Επειδή το απίλαυσα ατομικά, προσωπικά, δεν μπορώ παρά να μην το μοιραστώ μαζί σας, κυρίες και κύριοι. Δεν θα μιλήσω, είναι ασέβεια να μιλήσω πάνω σε αυτό το τραγούδι. Στίχη και μουσική είναι της Γιάσμιν Λέβη. Να ξέρετε όταν το ακούτε ότι ακούτε σχεδόν 100,3. Δεν συνηθίζω να μην μιλώ πάνω στο τραγούδι, αλλά αυτή τη φορά θα σιωπήσω μέχρι να ακούσουμε την τελευταία νότα. Προσιλωθείτε, καθώς οδηγείτε αυξήστε λίγο έτσι την ένταση του ραδιοφώνου σας και αφαιθείτε να απολαύσετε αυτό το τραγούδι. Αν σας έρθουν και δάκρυα, δεν πειράζει, ωραίο είναι, μια χαρά, και θα εκτονωθείτε και θα εκφράσετε έτσι και αυτά που θα νιώσετε, τα συναισθήματα που θα νιώσετε από αυτό το υπέροχο τραγούδι. Ξεκινούμε.

0: Αυτό ήταν, αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, την ευαρέσκειά σας παρακαλώ προς τον κύριο Χρήστο Ρουμελιώτη, τον φίλο της παρέας μας, ο οποίος μου το υπέδειξε, μου το σύστησε. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Χρήστο, άλλη μια φορά. Στίχη μουσική της Ιδίας, Γιάσμιν Λέβη, μπορεί να το δείτε και στο YouTube με το βίντεο, και αυτό είναι υπέροχο. Αυτή είναι αυτό που λέμε η κατηγορία τραγουδιών Λατίνο. Η ισπανοεβραϊκή γλώσσα γνωστή ως Λατίνο, ποικιλία ισπανικής, καστιλιάνικης δηλαδή, η οποία ομιλείται επί πολλούς αιώνες από τους Σεφαραδίτες Εβραίους που εκδιώχθηκαν από την Ισπανία το 1492 και κατά κύριο λόγο εγκαταστάθηκαν και στην Κωνσταντινούπολη, αλλά κυρίως στη Θεσσαλονίκη, φίλες και φίλοι, από εκεί που εξοντώθηκαν στη συνέχεια από τον ναζιστικό στρατό κατοχής. Αυτόν τον ήχο παράγει η κυρία Γιάσμιν Λέβη με τα υπέροχα τραγούδια της. Καλώς ορίσατε συνεπώς, καλή αρχή να κάνουμε, και ξεκινώ, φίλες και φίλοι, με τα ωραία ηχητικά, προκειμένου σε λίγο να υποδεχθούμε τον καλό μας Ζαχαρία Ζούπη, ο οποίος ήρθε να επιβεβαιώσει την Real Poll, η οποία είχε προκαλέσει εκνευρισμό στο Πασόκ, αδίκως αυτή η δημοσκόπηση η οποία είχε δημοσιευθεί στο Πρόνταγκον και έφερε αντάρα, αλλά κακώς τέτοιο άγχος στο Πασόκ προφανώς καταλαβαίνουν η εταιρεία η Real Pulse, η οποία είχε δώσει το Πασόκ στην τέταρτη θέση, ήρθε τώρα να έρθει το επόμενο, η επιβεβαίωση και από την Opinion. Θα τα δούμε σε λίγο με τον Ζαχαρία Ζούπη. Το πρόβλημα με το άγχος που εκφράζει και την αγωνία και την ανασφάλεια που βγάζει το Πασόκ είναι, καταλαβαίνει κανείς ότι έχουν και ίδιοι αμφιβολίες για τη θέση, την πολιτική και το στίγμα που βγάζουν. Όταν λέγαμε πέρσι ότι τρέχοντας πίσω από την Καριστιανού και με όλα αυτά τα συνωμοσιολογικά, με όλη αυτή την μόνο απλώς αντιμητσοτακική πολιτική, δεν μπορείς να παραγάγεις πολιτικό αποτέλεσμα. Τα λέγαμε πάρα πολύ καιρό τώρα, και να που έρχεται η επιβεβαίωση. Δεν το λέω γιατί επιβεβαιώνομαι, φαντάζομαι ότι κατανοείται ότι δεν το λέω, δεν έχω μια τέτοια αντίληψη μέσα μου, αλλά αυτό που θα ήθελα είναι να έχω ένα σοβαρό κόμμα αντιπολίτευσης τώρα. Ναι, αντιπολίτευση εκφρασμένη από τον Τσίπρα εμένα δεν μου αρέσει. Αδέλφια, αρέσει σε κάποιους από εσάς, okay, αλλά επειδή θα επαναλάβω και θα προσπαθήσω να το καταδεικνύω αυτό το πράγμα, όσοι και όσες και όσοι νομίζουμε, ανεξαρτήτως το αν πόσο κάνουμε, γουστάρουμε τον Μητσοτάκη πολύ λίγο, καθόλου, με πολύ κριτική, λιγότερη κριτική, δεν ξέρω, ό,τι γούστα έχει ο καθένας εν πάση περιπτώσει και κάθε μία, νομίζω ότι το θέμα των εκλογών και της αναδείξεως κυβέρνησης της επόμενης πρέπει να το τελειώσουμε την πρώτη Κυριακή, δηλαδή τη μοναδική Κυριακή των εκλογών, και μην μπούμε σε περιπέτειες, γιατί ποτέ, ξέρετε, στην πολιτική δεν μπορεί να αποκλείσεις ποτέ τίποτα. Φανταστείτε ένα ωραίο σενάριο, το γράφει σήμερα ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Ένα διασπασμένο Πασόκ, Δούκας Τσίπρας και Μπαλαντέρ την Καριστιανού. Αν θέλετε να κυβερνήσει ένα τέτοιο σχήμα, όπως το Δήμο Αθηναίων, ας πούμε, που βγήκε από καραμπόλα επειδή οι νεοδημοκράτες, επειδή είχαν εκλέξει τον Νίκο Χαρδαλιά, βαρέθηκαν να πάνε τη δεύτερη Κυριακή να ξαναψηφίσουν τον Μπακογιάννη, βγήκε ο Δούκας με 13% υποστηριζόμενος από Ανταρσία κυρίως, που χθες το ξέχασε, δεν το είπε, λέει με στήριξε μόνο ο Ζαχαριάδης, ο Κώστας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Ανταρσία ότι τον στήριξε, κάνει δεν το θυμάται τώρα, για μην τον πούνε ότι γλιστράει εντελώς απόλυτα στην αριστερά, την ακροαριστερά. Αλλά θέλω να σας πω, επειδή τις δεύτερες Κυριακές, δηλαδή μετά την βασική Κυριακή των εκλογών, μετά μπορεί να προκύψουν διάφορες καταστάσεις που στη συνέχεια μπορεί να μας κάνουν να χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο, λέω ότι την επιλογή μας να την δείξουμε την πρώτη Κυριακή, να τελειώσουμε με την αυτοδυναμία του Μητσοτάκη, διότι δεν υπάρχει άλλος σε αυτή τη χρονική στιγμή. Άλλωστε και όλα τα σενάρια, ξέρετε τι παίζουν, δεν αποκλείουν τη Νέα Δημοκρατία τα σενάρια της διαπλοκής με τα από εδώ από εκεί να φτιάξουμε καταστάσεις. Απλώς δεν είναι όχι Μητσοτάκης. Αν διαβάσετε και ακόμη και από το έργο Αλλαγή εν κινήσει, έλεγε να αλλάξουμε τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας, όχι να φύγει η Νέα Δημοκρατία, που εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να φύγει, γιατί οι δημοσκοπήσεις τη δείχνουν με τόση μεγάλη διαφορά. Αφήστε όμως αυτά προς το παρόν στην άκρη, για να δούμε το εξής που βγήκε πάρα πολύ ωραίο. Ξέρετε, η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ την ξεκίνησα εγώ την περασμένη Τρίτη με πρώτη συνέντευξη τον Γιώργο Φλωρίδη. Έπαιξε το μεσημέρι ένα απόσπασμα στο μαγκαζίνο του Sky, πουθενά αλλού, με τον Σπύρο Μάλλη. Την επόμενη μέρα, την Τετάρτη, ήρθε ο Μάκης Βορύδης. Κάναμε κοντά δεκάλεπτη συζήτηση πάνω στην ίδια αντίληψη. Ο Μάκης Βορύδης, αποκαλύψεως, πάλι το θέμα είχε χαθεί. Αλλά τότε λοιπόν εκείνες μέρες ακολούθησε το άρθρο του Σάκη Μουμτζή, λέω γιατί είμαστε λίγοι, ο Χάρης Παυλίδης στην εφημερίδα Μανιφέστο, ο οποίος δημοσίευσε την έκθεση της κυρίας Τυχεροπούλου. Υπάρχει όμως, εγώ δεν το είχα ακούσει και μου το υπενθύμησε και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Δημήτρης Τάκης, ένας άλλος συνάδελφος, ο οποίος είναι στη βραδινή εκπομπή του Άξιον, στην πολιτική εκπομπή, με τον Γιώργο Πιέρο, που τον συντονίζει στην εκπομπή, και την Ελένη Καλογεροπούλου. Ακούστε λοιπόν τώρα τι συνέβη το βράδυ της 7ης Μαΐου. Λοιπόν, της 7ης Μαΐου. Τότε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προσκεκλημένη είναι η κυρία Σβίγκου, η κυρία Ράνια Σβίγκου. Και ο Δημήτρης Τάκης, θα ακούσετε πολλές φωνές, οι βασικές φωνές είναι ο Δημήτρης Τάκης που ερωτά την κυρία Σβίγκου, παρεμβαίνει ο Γιώργος Πιέρος και η Ελένη Καλογεροπούλου, δεύτερες φωνές. Για να ακούσετε λίγο αυτό το ηχητικό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Παρακαλώ.
1: Έχω μπροστά μου μία απόφαση καταδικαστική που ανακοινώθηκε χθες. Αφορά 25 κατηγορούμενους, τριμελές εφετείο κακουργημάτων, τους 13 τους καταδίκασε και οι υπόλοιποι 7 έκαναν χρήση της διαπραγμάτευσης δηλώνοντας ένοχοι και επέστρεψαν ποσό 165.000 ευρώ. Ξέρετε πότε δόθηκαν οι παράνομες επιδοτήσεις? Τη διετία 16-18. Για αυτή τη διετία που έχουμε καταδικαστική απόφαση, το σκάνδαλο ήταν ροζ.
2: Διαβάζεται για μία απόφαση δικαστική, στην οποία δεν υπάρχουν κατηγορούμενοι που πήγανε παράνομες. Υπάρχουν, λέω, κατηγορούμενοι που πήγανε παράνομες επιδοτήσεις και δεν υπάρχει εμπλοκή πολιτικού προσώπου.
1: Μα δεν σας λέω
3: ούτε
1: αυτό,
3: εκεί υπάρχει.
1: Μισό λεπτό. Ρωτώ ότι οι παράνομες επιδοτήσεις δόθηκαν την περίοδο που κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Και σας ρωτώ, σε αυτή την περίοδο των 2 ετών έχει την ευθύνη την πολιτική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ? Αυτό σας ρωτώ.
2: Εάν δεν υπήρχε εμπλοκή πολιτικού παράγοντα, ο οποίος να έπαιρνε τηλέφωνα.
1: Ποιος έβαλε τον διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 16-18?
2: Μα μου λέτε για μια δικαστική απόφαση την οποία δεν την έχω διαβάσει.
4: Να απαντήσει.
2: Ωραία.
4: Να απαντήσει.
2: Ωραία. Και αυτό το οποίο μου διαβάσατε,
1: ναι,
2: λέει για καταδίκη προσώπων που πήραν παράνομες επιδοτήσεις, αλλά δεν ήταν να διαβάσετε για κάποια εμπλοκή πολιτικών προσώπων.
3: Γιατί δεν ζούμε
2: με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Μα αυτό είναι το ζήτημα με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
3: Είναι το ίδιο.
1: Πήραν τα χρήματα επειδή κάποιος πήρε τηλέφωνο ή όχι, δεν θα το μάθουμε, διότι δεν υπήρχαν παρακολουθήσεις.
2: Βεβαίως.
1: Αν δεν υπήρχαν παρακολουθήσεις, πού θα ξέρατε εσείς αν υπάρχουν
3: ωραία,
1: πολιτικά?
3: Ωραία, δεν το ξέρουμε.
1: Ελένη, δεν ρωτάω εσένα. Ρωτάω την κυρία Σβίγκου.
2: Θα
1: μου επιτρέψετε
2: να μην υπάρχουν και σε άλλες υποθέσεις.
1: Ρωτώ την κυρία Σβίγκου και οι δύο να απαντήσει όμως χωρίς να
2: κυβέρνηση.
0: Η Ελένη Καλογεροπούλου σπέβδει να υπέσπιστη την Ράνια Σβίγκου. Ο Δημήτρης Τάκης όμως είναι απολύτως αποκαλυπτικός. Υπάρχουν καταδικαστικές αποφάσεις για ανθρώπους που έκλεψαν τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2016-2018. Καραμπινά το σκάνδαλο της περίοδου ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. Αλλά όχι, είναι διεφθαρμένος ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, γιατί πιάστηκαν με τις παρακολουθήσεις. Μόνο που οι παρακολουθήσεις έγιναν με τη συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης, εισαγγελίας, το 2021 και παρακολουθήθηκε το 2022, πότε ήταν, εν πάση περιπτώσει, τότε ο κύριος Μελάς, τότε διοικών των ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι προφανές ότι παράνομες χρηματοδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ έγιναν και σε προηγούμενες περιόδους, όπως αυτοί που καταδικάστηκαν. Το λέω για κάποιους πολύ ελάχιστους που μου γράφετε μηνύματα του τύπου «Μα πας και καλύπτεις το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ». Μα υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν το έχει αρνηθεί ποτέ κανείς, ούτε το αρνήθηκα από πέρσι. Λέμε ότι υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και τι είπαμε για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ? Όχι ότι παρήχθη μόνον στα χρόνια της κυβερνήσεως, αλλά το μεγάλο σφάλμα ήταν, είπαμε από πέρσι, τέτοια εποχή, όταν πρωτοβγήκε η ιστορία, ότι ο κύριος Μητσοτάκης το 19 δεν οργάνωσε έτσι τον ΟΠΕΚΕΠΕ όπως σήμερα με την ΑΔΕ, προκειμένου να μην επαναλαμβάνεται η σκανδαλώδη συμπεριφορά διαφόρων που κλέβουν και συλλαμβάνονται και καταδικάζονται. Όπως ακούτε, υπάρχουν σειρά συλλήψεων από τις έρευνες που κάνει και η ελληνική δικαιοσύνη, η οποία καταδικάζει. Τα λέω όλα αυτά για τους άπιστους τομάδες. Υπάρχουν όμως ωραία ηχητικά, φίλες και φίλοι, αλλά εγώ θα κάνω διάλειμμα εδώ. Θέλω να ακούσουμε, θα ακούσουμε μετά δύο διαφορετικές προσεγγίσεις από το ίδιο κόμμα. Θα ακούσουμε τον κύριο Χρήστο Κακλαμάνη, είναι ο τομεάρχης δικαιοσύνης από το ΠΑΣΟΚ. Θα ακούσουμε όμως και την κυρία Αποστολάκη, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, σε έναν διάλογο με την κυρία Φωτεινή Αραμπατζή, που ήταν πρώην υπουργός, καλά λέω, για την οποία όμως το πόρισμα Τυχεροπούλου την αθώνει. Αλλά αυτά τα αφήνω στη συνέχεια, για να καταλάβετε πόσο λάθος πολιτεύεται το ΠΑΣΟΚ, που έρχεται να επιβεβαιωθεί από τις δημοσκοπήσεις τις οποίες εσείς απαντάτε. Η κοινή γνώμη απαντά σε αυτές τις δημοσκοπήσεις. Διάλειμμα προς το παρόν εδώ, και το διάλειμμα μας, κυρίες και κύριοι, συνοδεύεται με την αναγγελία της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, το οποίο ήρθε στην Αθήνα, με την αλλαγή που συνέβη στον χάρτη, που συνέβη ως απόφαση πολιτική της κυβερνήσεως, στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, ο οποίος χάρτης άλλαξε το 2025 με την είσοδο των μη κρατικών πανεπιστημίων. Έτσι, ήρθε στην Αθήνα το Πανεπιστήμιο Κιλ, το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου, το οποίο έλαβε άδεια λειτουργία στην Αθήνα. Το Κιλ, το Βρετανικό, το δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο, έχει ιστορία 80 χρόνων, διεθνείς διακρίσεις και περισσότερους από 100.000 αποφύτους σε 162 χώρες. Στην Αθήνα θα λειτουργήσουν τρεις πιστοποιημένες σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας η πρώτη, νομικής η δεύτερη και η τρίτη, ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στεγάζεται σε νέες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας, στην οδό Ιπποκράτους 33, σε ένα πλήρως ριζικά ανακαινισμένο κτίριο, και οι πληροφορίες που χρειάζεστε στο kilgreece.gr.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
9: αγοριού απέναντι.
10: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς το κόμβο Κηφισίας, στην Παραλιακή από το ύψος του Φλίσβου προς το λιμάνι του Πειραιά, στο λιμάνι του Πειραιά από το Υπουργείο Ναυτιλίας προς τη Δημητρίου Γούναρη, στις ανόδους Συγκρού και Βασιλέως Κωνσταντίνου, αλλά και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη λεωφόρο Κηφισού. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Ευρείας κλίμακας, ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν εναντίον της Ουκρανικής επικράτειας στις πρώτες πρωινές ώρες τύχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Όπως ανέφεραν, το Κίεβο έγινε στόχος βαλιστικών πυράβλων. Σαφές μήνυμα προς τα Τύρανα ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας και η προστασία των περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών συνδέονται άμεσα με την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, στέλνει η Κομισιόν, μετά τα σοβαρά επεισόδια στην περιοχή της Βέρνιτσας, κατά τα οποία τραυματίστηκε Έλληνας πολίτης. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια και για την κριτική σας. Ας πούμε, στον Κώστα Ράπτη δεν άρεσε το τραγούδι, όπως και στον Νίκο Καβαλά. Ναι, αντιθέτως, η Μαρία, ο Αλέξης Γαλάτης, η Ιωάννα, η κυρία Κράνια, ο κύριος κυρία Κράνια, ο Τάσος Μάλαμας, μου λένε υπέροχη μέρα και τα λοιπά, υπέροχο τραγούδι και όλα αυτά. Γούστα είναι αυτά, σας καταλαβαίνω, μια χαρά, προχωρούμε. Σ' άλλον αρέσει, σ' άλλον δεν αρέσει. Συμβιώνουμε πάντως, αυτό είναι το καλό, ότι μπορούμε να συνυπάρχουμε. Μπράβο. Μια πολύ ωραία επιστολή, έτσι για το καλημέρα σας, από μια φίλη, Μαρία ας πούμε. Μου λέει, οι διακοπές συνεχίζονται για τους Έλληνες παρά την ακρίβεια που έφερε η Χούντα Κούλη. Μετά το Πάσχα, την Πρωτοχρονιά, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, η Αθήνα άδειασε. Στο αεροδρόμιο της Αθήνας, χθες το βράδυ, επικρατούσε το αδιαχώρητο με περιχαρείς Έλληνες που επέστρεφαν με σακούλες στα χέρια με τα ψώνια τους. Δεν το βρίσκω άσχημο αυτό, αγαπητή Μαρία. Η εικόνα αυτή θα ήταν φυσιολογική και ευχάριστη αν δεν βομβάρδιζαν καθημερινά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στο κοινό ότι οι Έλληνες παίνονται και ότι η Ελλάδα είναι μια φτωχή χώρα. Προβλήματα υπάρχουν, αλλά η πραγματική εικόνα δεν είναι αυτή της μιζέριας που προβάλλεται. Τα κανάλια λίγο, τώρα ανάλογα και με τα γούστα του καναλάρχη, ο οποίος μπορεί να μην γουστάρει το Μητσοτάκι, το ρίχνει παραπάνω φουσκωτικό στη ζύμη, όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητή Μαρία. Θα ήθελα να σε συγχαρώ για τη χθεσινή συζήτηση που είχες με την κυρία από την Αργεντινή. Μου διαφεύγει το όνομά της. Η κυρία λοιπόν που ήρθε χθες και σας εντυπωσίασε όπως και εμένα, κυρίες και κύριοι, ονομάζεται Μάρτα Σίλβια Ντίος Σανς. Είναι μια γυναίκα η οποία στην πρώτη της νεότητα, ως νεαρή κοπέλα, ερωτεύτηκε την ελληνική γλώσσα και ήρθε εδώ και ρίζωσε στον τόπο μας και έχει πολύ μεγάλο εύρος γνωριμιών στις συζητήσεις που οργανώνει για την, με βάση την ελληνική, με την, τη, φιλολογία, την ελληνική γλώσσα και τη φιλοσοφία. Θα προχωρήσω, θα κάνω και άλλες εκπομπές με την κυρία Σανς στις σαββατιάτικες μας συναντήσεις. Προσεχώς, αγαπητοί μου, θα τα ακούσετε σε λίγο καιρό. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ. Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα, καλό μήνα.
3: Καλό μήνα, αδελφέ. Να σε καλό.
4: Δυσκολίες, μεγάλες δυσκολίες, για να μην σε καθυστερώ. Η Βάρη Σκοροπίου είναι αρνητική έκπληξη. Από τη Βούλα, από την παραλιακή δηλαδή, μέχρι να περάσουμε τη Βάρη και να φτάσουμε στη σχολή Ευελπίδων, είναι ακινητοποιημένη, φίλες και φίλοι, δυστυχώς. Ίδια εικόνα όμως και στην Κατεχάκη. Η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και λόγω τροχαίου ατυχήματος που είχε συμβεί λίγο νωρίτερα στο ύψος της Κεσαριανής. Από την Ηλιούπολη λοιπόν προς το Βύρονα, σημειωτών στην κυρολεξία. Η άνοδος της Συγκρού το ίδιο, άνοδος Βασιλιάς Κωνσταντίνου, η παραλιακή, κυρίως από το Παλαιό Φάληρο, πηγαίνοντας προς το λιμάνι του Πειραιά, γεμάτη αυτοκίνητα. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από το Υπουργείο Ναυτιλίας δηλαδή, προς τη Δημητρίου Γούναρη, ακίνητο το δεξιόστροφο του λιμανιού. Ο Σκαραμαγκάς είναι περίπου όπως τον περιμένουμε, η Σχιστού έχει κάτι παραπάνω, η Λεωφόρος Αθηνών κάτι παρακάτω και η Κηφισού, παρόλο που συνδράμει η αστυνομία το τελευταίο διάστημα, η Τροχέα, η ομάδα Κόμβος για την ακρίβεια, έχει δυσκολίες. Στην άνοδο, μεγάλες δυσκολίες από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τα πάνω και στην κάθοδο, ακούστε, από τη γέφυρα Ολυμπιακού Χωριού προς τα ΚΤΕΛ. Κλείνω με την Αττική Οδό, η οποία προς το αεροδρόμιο έχει μεγάλο ποτηλιάρισμα. Ευχαριστώ.
2: Μετά το δελτίο κίνησης έρχεται θετική ενέργεια από το Iron Happy Hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
6: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
5: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
7: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Τα δύο ηχητικά που θα σας παρουσιάσω δεν έχουν νόημα, δεν θα έχουν νόημα αν δεν σας διαβάσω, δεν τα προλογίσω με το σημείωμα σήμερα του Στέφανου Κασιμάτη στην εφημερίδα Τα Νέα. Γράφει, ό,τι διαβάζω είναι του Κασιμάτη. Ας μείνω λίγο ακόμη στο Πασόκ, γιατί έχω να καταγγείλω στην ηγεσία και στους αρμοδίους κάτι ανίκιο και απρεπές, γράφει ο Κασιμάτης Τα Νέα. Συγκεκριμένα, ο Χρήστος Κακλαμάνης, τον οποίον παρεπιπτόντως οι συμμαθητές του από το Κολέγιο Αθηνών θυμούνται ως πολύ καλό παιδί, εξτόμησε το εξής αδιανόητο σε συνέντευξή του. Αν το πόρισμα λέει ότι δεν είχαν ευθύνες οι δύο υπουργοί, ασφαλώς και δεν θα ζητούσαμε προανακριτική. Αυτονόητο δεν είναι? Αυτονόητο βεβαίως είναι. Πασόκ δεν είναι, γράφει ο Κασιμάτης. Πού ακούστηκε Πασόκος και μάλιστα στέλεχος κοντζάμτο με άρχης δικαιοσύνης να παραδέχεται εφθαρσός λάθος του κόμματος? Έσχος, λέει με θαυμαστικό. Ακούστε το ηχητικό τώρα.
8: Εάν λοιπόν είχε έρθει αυτή η έκθεση να, στη Βουλή και βλέπατε εσείς ότι για τους δύο υπουργούς που ζητήσατε την εξεταστή, την προανακριτική, η έκθεση λέει δεν έχουν καμία ευθύνη.
9: Αυτό λέει, δεν ξέρω.
8: Μα σας λέω.
9: Αν λέει αυτό, δεν θα ζητούσαμε προανακριτική.
8: Α, πάρα πολύ.
9: Μα γιατί να.
8: Εντάξει.
9: Μα προφανώς και δεν θα ζητούσαμε.
8: Τέλεια.
3: Δράστης και σε αυτό το ηχητικό, όπως το προηγούμενο με τη Ράνια Σβίγκου, πάλι ο Δημήτρης Τάκης που κάνει εξαιρετική δουλειά στο Άξιον. Ξαναγυρίζω στο κείμενο του Στέφανου Κασιμάτη. Αυτά που θα ακούσετε είναι του Κασιμάτη. Δεν λέω, προσωπικά εκτιμώ την ειλικρίνειά του, προς τον κύριο Κακλαμάνη δηλαδή, και αυτή η εκτίμηση είναι ο λόγος που με πείθει προσωπικά, μπορεί να πέφτω έξω, ότι αυτό το παιδί, ο Κακλαμάνης δηλαδή, δεν είναι κανονικό Πασόκ. Βρε μπάς και είναι σημειτικός και το κρύβει. Πάντως, Πασόκ δεν είναι. Συνιστώ λοιπόν να τον αποσύρουν για την απαραίτητη αναμόρφωση, να τον γυρίσουν πίσω στον πατέρα του, τον Σεβάσμιο Απόστολο Κακλαμάνη, για να το εξηγήσει εκείνος τι θα πει Πασόκ. Ως προς την παιδευτική κατά πάσα έννοια διάσταση της αναμόρφωσης, προτείνω να βλέπει ακατάπαυστα τα τηλεοπτικά άπαντα της Μιλένας Αποστολάκη, μήπως και πάρει χαμπάρι τι πάει να πει πασοκική περηφάνεια που δεν δέχεται μύγα στο σπαθί της. Ακούστε τώρα το δεύτερο ηχητικό. Εδώ θα είναι, παίζουν σε εισαγωγικά Φωτεινή Αραμπατζή τη μια πλευρά, Μιλένα Αποστολάκη από την άλλη. Αν ακούσατε από τον Χρήστο Κακραμάνη ότι ο άνθρωπος λέει ότι αν τα είχαμε το πόρισμα της Πανακριτικής, αν είχαμε το πόρισμα της κυρίας Τιχεροπούλου εκ των προτέρων στη Βουλή, δεν θα προτείναμε Πανακριτική για τους δύο πρώην υπουργούς. Ακούστε τι λέει η πασοκαρία Μιλένα Αποστολάκη, δυνατά πασόκ.
10: Μετά το πόρισμα Τιχεροπούλου, την έκθεση Τιχεροπούλου, η οποία ουσιαστικά έρχεται και λέει ότι οι 6 από τους 11 βουλευτές οι οποίοι σύρθηκαν στα μανταλάκια και στα πρωτοσέλιδα έπραξαν ουδέν για τους κοινοτικούς πόρους. Κύριος Γλιβανός και εγώ προσωπικά, ο ένας έπραξε απολύτως ορθώς και η κυρία Ραμπατζή ουδεμία βλάβη στους κοινοτικούς πόρους. Ρωτώ το Πασόκ, θα ζητήσουν μία συγγνώμη για όλα όσα υποστήκαμε, σπηλωθήκαμε?
11: Κυρία Ραμπατζή, θα πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τους συναδέλφους της στην κοινοβουλευτική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας που ήραν με μεγάλο ίστρο τις ασυλίες των συναδέλφων της για τις οποίες αναφέρεται στην κυρία Τιχεροπούλου.
10: Τι λέτε, αυτό κυρία που λέω, Αποστολάκη,
11: οι ασυλίες των συναδέλφων
10: της. Εμείς ήραμε τις ασυλίες γιατί πρώτον το ζήτησαν οι βουλευτές και δεύτερον δεν είχε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων.
11: Και ενδιαφέρον ότι η Νέα Δημοκρατία αναγάγει την Τιχεροπούλου. Τώρα,
10: ναι. Δεν είναι αναγάγη κανείς.
3: Προσέξτε τώρα το θράσος της κυρίας Μιλένας Αποστολάκη. Αυτό θα πει Ζαχαρία Ζούπη, καλημέρα. Θράσος Πασόκ. Καλημέρα Ζαχαρία, τι κάνεις?
12: Καλημέρα.
3: Το θράσος της κυρίας Αποστολάκη, που είναι το θράσος Πασόκ που τους πάει στην τέταρτη θέση, είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή και τους λέγανε κόμμα υποδίκων, πρόσεξε, πριν έρθει η ασυλία των νεοδημοκρατών που ζήτησαν ήδη οι νεοδημοκράτες να έρθει η ασυλία τους για να πάνε να καθαρίζουν την θέση τους και το όνομά τους, τους φώναζαν οι Πασόκοι ότι είναι κόμμα υποδίκων. Το θυμάσαι? Δεν μπορεί να μην το θυμάσαι.
12: Το θυμάμαι.
3: Και τώρα η Αποστολάκη βγαίνει και λέει με περισσό θράσος πασοκικό, το γνωστό θράσος του Πασόκ της τέταρτης θέσης, ότι να ζητήσει η Νέα Δημοκρατία συγγνώμη επειδή τους ήρε την ασυλία. Λοιπόν, καλημέρα σας κύριε Ζούπη. Αυτά τα ωραία.
12: Καλημέρα.
3: Τι είναι, η Real Pulse ήταν πουλημένη στον Μητσοτάκη και η Opinion είναι πουλημένη στον Μητσοτάκη, η δική σου? Πόσο πουλημένοι είστε στο Μητσοτάκη επιτέλους εσείς δημοσκόποι?
12: Το πρόβλημα και το αστείο, Άρη, ναι, είναι ότι αυτή τη στιγμή η κατηγορία είναι ότι πουληθήκαμε στον Μητσοτάκη για να βγάζουμε δεύτερο το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, βγάλε άκρη που λένε. Το θέμα είναι ότι τα κομματικά επιτελεία καλό είναι να μελετούν τις έρευνες και να βγάζουν συμπεράσματα. Γιατί βρισκόμαστε σε μια φάση μεγάλης αναδιάταξης με την παρουσία και των δύο νέων κομμάτων και που όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, αν πάρει το διαχρονικό πίνακα κάποιος, θα δει ότι πλήττονται. Και ιδιαίτερα πλήττεται το Πασόκ που από το Μάιο έχει 4 μονάδες.
3: Ναι.
12: Λοιπόν, αντί να το κάνουν αυτό, καταφεύγουν σε προχειρότητες, σε φήμες και αυτά. Έχω αντιληφθεί ότι 2-3 μέρες επειδή έδωσα μια συνέντευξη στον συναδελφό το Γιάννη τον Παπαγιάννη, στον συναδελφό σου, στο Real FM το Σάββατο το πρωί, και είπα ότι δεν είναι υποχρεωμένες οι εταιρείες να ανέχουν τα πάντα και ότι θα αμυνθούν άμα είναι.
3: Ναι.
12: Όπως και ο Στράτος ο Φανάρας είπε ότι έλεγε, παιδιά,
3: θέλω να φιλοξενήσω τον κύριο Φαναρά τώρα, θα τον αναζητήσω μέσω του κυρίου Γιαννίρη, γιατί τον διαβάζω λαύρο και τον κύριο Φαναρά μάλλον δεν μπορώ να τον κατατάξω και αυτόν στους μητσοτακικούς, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι?
12: Ναι.
3: Δεν με ενδιαφέρουν κάθε άνθρωπος, αλλά προσπαθώ να αντικρούσω, γιατί εδώ τώρα έχουμε να παλέψουμε με μια σερβιριζόμενη ανοησία που είναι παράγωγο, το οποίο καταλαβαίνουν και ήδη οι Πασόκοι, ότι οι θέσεις με τις οποίες ανέπτυξαν ήταν μόνο για την παραγωγή ηλιθιότητας σε πολιτικό λόγο. Και τώρα επιτίθενται από δεξιά και αριστερά, μπας και καλύψουν λίγο τα νότα τους, ας πούμε.
12: Σε μένα λένε, ας πούμε, επειδή εκεί πήρα εγώ αυτή τη θέση, ότι και η προσβολή απέναντι στις εταιρείες, όταν μιλάνε για μαϊμού, δημοσκοπήσεις κτλ. Κάποια στιγμή φτάνει ένας άνθρωπος, ένας τέλεχος μιας εταιρείας, Εγώ είμαι διευθυντής ερευνών. Η ίδια η εταιρεία να προσφύγει και στη δικαιοσύνη.
3: Ναι.
12: Και τους είχε απειλήσει ο στρατός. Το ίδιο είπα περίπου κι εγώ.
3: Ναι.
12: Διαβάζω δύο μέρες ότι απείλησα το Πασόκ. Και πολλοί εξηγούν τα αποτελέσματα της έρευνας ότι είναι αποτέλεσμα εκείνης της απειλής. Δεν βγαίνει νόημα έτσι. Ναι. Θα πρότεινα λίγο ηρεμία και λίγο ψυχραιμία και να δουν τα αποτελέσματα, γιατί το έδαφος φεύγει κάτω από τα πόδια πολλών.
3: Ρωτήσατε opinion. Στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσετε για πολιτική σταθερότητα ή για διαμαρτυρία, και απάντησε το κοινό. Σταθερότητα 56,6, διαμαρτυρία 33,5. Δεν ξέρω, δεν απαντώ, 9,9. Αυτό το ποιοτικό δεδομένο, το ποιοτικό, όχι ποσοτικό, ποιοτικό, ναι, για μένα είναι φάρος για πλεύση αν ασχολόμουν με άλλον τομέα στη ζωή μου, με άλλο επάγγελμα, ενώ χάραξη πολιτικής. Το κοινό
12: είναι πάρα πολύ σημαντικό.
3: Αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, πέραν από τα αυτά που βγάζετε τα νούμερα, πόσο τη εκατό σήμερα πρόθεση ψήφου κτλ., εδώ έχεις βάλει 3-4 ερωτήματα με τα οποία αντιλαμβανόμαστε πώς σκεπτόμαστε οι περισσότεροι άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο.
12: Μαρή, σε πολλά στελέχη, όλο το κομμάτι. Λέω, κάντε μία χάρη. Σκίστε τις σελίδες της πρόθεσης ψήφου, αν δεν σας αρέσουν. Διαβάστε τα ποιοτικά. Εδώ το 56,6 μιλάει για σταθερότητα. Δηλαδή ο μέσος Έλληνας διαισθάνεται ότι είμαστε σε μια περίεργη εποχή γεωστρατηγικών αναταράξεων, εσχάτως πιθαν εντάσεων με την Τουρκία, έτσι δεν είναι, άλλων προβλημάτων που έχουν διεθνή διάσταση. Και σου λέει, μην το κάνουμε χυμαδιό, το ξαναζήσαμε στη χώρα αυτό. Έχουμε απέτηση από την κυβέρνηση.
3: Θα τα δούμε. Ποιες είναι οι απαιτήσεις, θα τις δούμε τώρα.
12: Ακριβώς,
3: θα κάνουμε διάλειμμα. Μα τις έχεις βάλει τις απαιτήσεις. Οι απαιτήσεις είναι
12: ακριβώς
3: εδώ μπροστά. Θα τις διαβάσω μία προς μία τις απαιτήσεις προς τον Μητσοτάκη. Εννοείται. Και θα σου πρότεινα κιόλας ταπεινά και συγγνώμη που δεν θέλω να μπω εγώ στα πόδια σου, αλλά να διερευνήσεις και περαιτέρω τι θα πει. Είμαστε κάποιοι που λέμε μεταρρυθμίσεις. Μπορούν να μας κατονομάσουν πού θέλουν τις μεταρρυθμίσεις αυτοί που απαιτούν μεταρρυθμίσεις από τον Μητσοτάκη.
12: Έχεις δίκιο,
3: Να μελετηθεί κι άλλο, να τα έχουμε αυτά. Αυτά είναι τα εργαλεία για να κάνουμε πολιτική κρίση. Να βγάλουμε κρίση.
12: Είναι αυτό που λένε, η έρευνα φέρνει ανάγκη για νέα έρευνα. Αυτό το
3: ακριβώς, γιατί το θέλω μεταρρύθμιση, δεν καταλαβαίνουμε. Εγώ θέλω μεταρρύθμιση σε μια κατεύθυνση. Λέω τρία
12: ακριβώς
3: πράγματα. Συμφωνούν όμως οι υπόλοιποι, το θεωρούν αυτό ή δεν μπορεί να λέω βλακίες εγώ, ας πούμε.
12: Ακριβώς.
3: Ναι. Λοιπόν, κάνουμε διάλειμμα και επανέρχομαι. Ζαχαρία. Το διάλειμμα μας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχει μέσα LVL. Στην LVL κάθε παράθυρο έχει ταυτότητα, και όμως είναι αλήθεια. LVL Window ID. Σκανάρεις το QR πάνω στο προφίλ και βλέπεις πιστοποίησεις, τύπο, διαστάσεις, πότε μπήκε, ποιος τα έβαλε, ό,τι χρειάζεσαι ως πληροφορία. LVL Window ID. Μια ακόμη καινοτομία από την LVL, διότι με την LVL βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
2: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε!
14: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
15: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
16: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
15: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
16: Α, είπα κι εγώ.
17: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
18: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
19: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
21: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
20: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
22: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
23: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
25: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
3: Μπορώ να βάλω ένα διαδικαστικό θέμα, σε παρακαλώ, Ζαχαρία, δημοσίως.
12: Ναι.
3: Αύριο στις 8.30 έχω καλέσει τον Γιώργο Αράπογλου, επειδή θα παρουσιάσει σήμερα την ΠΑΛ σε εμάς, τον Δελτίο Ειδήσεων το βράδυ.
12: Βέβαια.
3: Τη Λένα Φλιτζάνη. Λοιπόν, έλεγα το εξής, σκεπτόμαστε, εμείς δεν θα προλάβουμε τώρα πολλά πράγματα. Να συνεχίσαμε στις 9 αύριο το πρωί, θα σε ενδιαφέρε. Και μετά να ζητήσω και από τον κύριο Φαναρά για να κάνουμε μια τριπλέτα δημοσκόπων αύριο το πρωί, στο 2ωρο. Τι λες?
12: Ο Γιώργος είναι και αγαπητός φίλος, ναι. Οπωσδήποτε.
3: Ναι. Ωραία, εντάξει, ωραία. Πάμε τώρα. Ιεράρχηση προβλημάτων. Πάμε στα ουσιώδη που έβγαλες θες, πέραν από τα ποσοστά. Οι ιεράρχες προβλημάτων τα βάζουν μόνοι τους οι πολίτες ή τα θέτεις εσύ?
12: Όχι, είναι αυθόρμητες απαντήσεις.
3: Ωραία. Ακρίβεια πληθωρισμός 55% στην κορυφή. Οικονομία ανάπτυξη 33,9%. Δεύτερο θέμα. Απονομή δικαιοσύνης κάθετος κράτος δικαίου 16%. Τρίτο θέμα. Εθνικά θέματα κάθετος ελληνοτουρκικά 13,8, τέταρτη προτεραιότητα. Η κατάσταση στο ΕΣΥ 12,4, πέμπτη προτεραιότητα. Τιμές, κόστος ενέργειας, καύσιμα, αέριο, ρεύμα 12,3, έκτη προτεραιότητα. Η διαφθορά 11,5, έβδομη προτεραιότητα. Η κατάσταση στην παιδεία 8,3, όγδοη προτεραιότητα. Όπως τα ήθελε το κοινό, σωστά? Έλεγα προηγουμένως, ας πούμε, εγώ, ας πούμε, μια δική μου πετριά είναι ότι πρέπει να κάνουμε πολύ σημαντικά πράγματα στην μέση εκπαίδευση. Όμως το κοινό το βάζει 8ο θέμα, 8,3. Άρα εγώ δεν απηχώ αυτό που θέλουν περισσότεροι, έτσι δεν είναι? Να. Μπορεί να κάνουμε μια τέτοια σκέψη. Πάμε παρακάτω όμως. Τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου? Μέχρι δύο επιλογές. Τους δώσατε τις επιλογές και ψήφισαν. Σωστά?
12: Ναι.
3: Ωραία. Πάμε τώρα. Τι θα μετρήσει περισσότερο στην τελική σας επιλογή ψήφου? Η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου 37,6 στην πρώτη θέση. Η ανάγκη σταθερότητας 30% στη δεύτερη θέση. Η ανάγκη για αλλαγή 22,1%. Οι μεταρρυθμίσεις στο κράτος δικαίου 19,3 στην τέταρτη θέση. Το σκάνδαλο το ΟΠΕΚΕΠΕ 15,9 στην πέμπτη θέση. Το πρόσωπο του αρχηγού 10,4, έκτη επιλογή. Οι υποκλοπές 7,7, έβδομη επιλογή. Η ιδεολογική τοποθέτηση 7,1. Η διαχρονική πολιτική ταύτιση με το κόμμα 3%. Άρα ξεκινάμε από το τέλος. Δεν ταυτιζόμαστε πλέον διαχρονικά με ένα κόμμα. Σωστά, 3% μόλις.
12: Αυτό που ξέραμε κομματική ταύτιση που ήταν ισχυρή έχει πέσει στο
3: 3%. Στο 3%. Η ιδεολογική τοποθέτηση είναι επίσης λίγο πάνω από τον πάτο, στο 7,1.
12: Ακριβώς.
3: Δεν μας ενδιαφέρει πλέον. Οι υποκλοπές για τις οποίες μας έχει ζαλίσει ο κύριος Αντουλάκης από το 22, επειδή ακριβώς έκανε ένα λάθος τότε ο Πρωθυπουργός, και το ξαναλέω, το λάθος του Πρωθυπουργού ήταν ότι άρχισε να ζητάει συγγνώμες και τέτοια, ως προς την παρακολούθηση του Αντουλάκη από την ΕΥΠ, σημειώνω, όχι από τα Πρεταντόρ, από την ΕΥΠ. Έγινε πολύ φασαρία και το πηγαίνει και το φσούρνει το χαρτί αυτό, απασχολεί το 7,7% των πολιτών που θα ψήφιζαν με βάση το θέμα των υποκλοπών. Έτσι, αυτό χαμηλά
12: ακριβώς,
3: δεν είναι.
12: Μπράβο. Χαμηλά είναι και επίτρεψέ μου, έχω τονίσει 3 χρόνια πόσο διαρκεί αυτή η συζήτηση. Έχω δει την κυβέρνηση να πέφτει για τον ΟΠΕΚΕΤΕ, να πέφτει για τα ΤΕΜΠΗ, να πέφτει στις αγροτικές κινητοποιήσεις. Δεν την έχω δει να πέφτει ποτέ για το θέμα των υποκλοπών.
3: Μάλιστα.
12: Όσο έχουμε διερευνήσει αυτά τα χρόνια.
3: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ με 15,9-16 πες είναι στην 6η προτεραιότητα. Δεν απασχολεί. Δηλαδή το βλέπουν ότι είναι πρόβλημα, το αντιλαμβάνονται, αλλά ποιο είναι το βασικό τους πρόβλημα των συμπολιτών μας? Το βασικό είναι η εγγύηση ανόδου του βιωτικού επίπεδου. 37,6. Αν το στρογγυλοποιήσουμε, 38%. Η ανάγκη σταθερότητας, 30%. Η ανάγκη για αλλαγή, μόλις 22,1. Αυτό δεν πρέπει να το διαβάσει ένα κόμμα. Συγγνώμη δηλαδή. Αυτό είναι φάρος. Αναβοσβήνουν τα φώτα εδώ.
12: Ουσιαστικά οι πολίτες ξεχωρίζουν 2 κορυφαία θέματα. Θέλω εγγυήσεις να δω ποιος μπορεί να μου ανεβάσει το βιωτικό επίπεδο. Και το δεύτερο είναι ότι στους καιρούς που ζούμε χρειάζεται σταθερότητα. Και το λέει σε κάθε ερώτηση όπως και αν το διατυπώσει.
3: Ποιος μονοπολεί τη θέση σταθερότητα και δυστυχώς δεν μπήκε στο ίδιο πεδίο Ανδρουλάκης? Ποιος τη μονοπολεί τη σταθερότητα?
12: Είναι Δημοκρατία.
3: Ο Μητσοτάκης. Ούτε καν πολλές φορές, ούτε η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Για να είμαστε τώρα ακριβείς.
12: Δηλαδή,
3: όταν λέω Νέα Δημοκρατία, για να το ανοίξω λίγο, να το κάνω λίγο πιο juicy όπως τα λέγαμε, εγώ περίμενα τον κύριο Καραμαλή και τον κύριο Σαμαρά να μιλούν πάνω σταθερότητα. Και όχι να ροκανίζουν, για να είμαι ανοιχτός, και όχι να ροκανίζουν τη σταθερότητα που θέλουμε οι πολίτες. Εσύ τι λες από αυτού?
12: Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Όπως μου κάνει εντύπωση ότι δεν διεκδικεί κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης το ρόλο ότι είμαι και εγώ δύναμη σταθερότητας, αδέλφια. Και έτσι εκχωρεί όλο αυτό το γήπεδο στο Κυριάκο Μητσοτάκη.
3: Αύριο το πρωί με το καλό, γιατί τώρα θα κλείσουμε, Ζαχαρία μου, στις 9 θα διαβάσω τον επίλογο από το άρθρο του Ευτύχη Βαρδουλάκη στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Το οποίο ακριβώς ο Ευτύχης Βαρδουλάκης γράφει αυτά που συζητούμε. Αυτά που ζητούμε εδώ και καιρό, δηλαδή πολλά χρόνια τώρα, και τα διατυπώνει με ένα εξαιρετικό τρόπο τα λάθη που έκαναν τα ονομαζόμενα συστημικά κόμματα της αντιπολίτευσης. Αλλά το ΠΑΣΟΚ είναι συστημικό κόμμα αντιπολιτεύσεως ή έτρεχε πίσω από τα ξυλόλια και πίσω από την προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργό?
12: Συστημικό είναι, με άπειρα λάθη.
3: Μάλιστα. Αλήθεια, την προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργό, πόσοι τη θέλουν πρωθυπουργό?
12: 7,7%.
3: Α, τη θέλουν για πρωθυπουργό 7%.
12: Μάλιστα. Μα πέρασε ο Αλέξης Τσίπρας δεύτερο ουσιαστικά, αν βγάλουμε το κανένα. Τρίτη κυρία Καρισιανού και...
3: Ο Κωνσταντοπούλου 3,8 βλέπω εδώ.
12: Ναι, όχι, η κυρία Καρισιανού και μετά και ο κύριος Αντρουλάκης.
3: Όχι, εγώ το προετοιμαζόμενη για πρωθυπουργό είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου. Αυτήν εννοώ εγώ.
2: Η ώρα είναι 9. Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο. Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Είμαι η Σοφία, η ψηφιακή βοηθό σου. Πώς να σε βοηθήσω σήμερα?
7: Σοφία, η ταράτσα στάζει ξανά στην κρεβατοκάμαρα. Δεν θέλω θεωρίες, βρες μου μία λύση.
6: Από όλα τα προϊόντα που έψαξα, μόνο με τις στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ θα λύσεις το πρόβλημα.
7: ΕΣΧΑ?
6: Ναι, την ΕΣΧΑ, την ελληνική βιομηχανία μονωτικών υλικών που σφραγίζει τα μεγαλύτερα έργα.
7: Οκ, okay, ελπίζω να έχεις δίκιο, γιατί αλλιώς σε έσβησα.
6: Βάλε στεγανοτικές μεμβράνες ΕΣΧΑ και αυτό που θα σβήσεις είναι το πρόβλημά σου.
24: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
25: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
26: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
27: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
26: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
28: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιωτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
29: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος.

0: 92,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στο καθοδικό από τη Νέα Κηφισιά προς τα ΚΤΕΛ. Κυκλοφοριακά προβλήματα σημειώνονται επίσης στην Αττική Οδό προς αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Κηφισίας, στην Παραλιακή από το ύψος του Αλίμου προς το λιμάνι του Πειραιά ανατμήματα, στις ανόδους Συγκρού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην άνοδο της Κηφισίας προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενο στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε ανακοινώσει πάυση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεζμπολά. Λίγο αργότερα, η πρεσβεία των ΗΠΑ της Αμερικής στο Λίβανο ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολά δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων με το Ισραήλ. Πάντως, ο Νετανιάχου με ανάρτησή του επισήμανε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό εάν η Χεζμπολά δεν σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών πολέων. Φραστική επίθεση κατά Μπέντζαμιν Νετανιάχου φέρεται να εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν χθες, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται ο ιστότοπος Άξιος. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να εξέφρασε την οργή του για τις κινήσεις της Ισραηλινής κυβέρνησης που θέτουν σε κίνδυνο τις διπλωματικές προσπάθειες της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη, ενώ κατηγόρησε τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό για αχαριστία, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές του βλάπτουν την εικόνα του Ισραήλ διεθνώς. Νέα στοιχεία για την υπόθεση του 46χρονου Έλληνα ομογενούς που συνελήφθη στο Ηνωμένο Βασίλειο με την κατηγορία της κατασκοπίας υπέρ του Ιράν φέρνει στο φως ο Sky. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού, ο 46χρονος είχε απασχολήσει και τις Ιταλικές αρχές περίπου 1,5 μήνα πριν από τη σύλληψή του στη Μεγάλη Βρετανία. Οι Ιταλικές υπηρεσίες ασφαλείας φέρονται να τον είχαν εντοπίσει στη Ρώμη να παρακολουθεί και να κατασκοπεύει εγκαταστάσεις Ισραηλινής εταιρείας. Ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν εναντίον της Ουκρανικής επικράτειας στις πρώτες πρωινές ώρες στήχησε την ζωή σε τουλάχιστον 9 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές. Όπως ανέφεραν, το Κίεβο έγινε στόχος βαλιστικών πυράβλων. Δεύτερη ημέρα εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, η σημερινή. Εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Πρόκειται για το δεύτερο και τελευταίο μάθημα γενικής παιδείας που δίνουν οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, καθώς από την ερχόμενη 5η, 5 Ιουνίου έως και 16 Ιουνίου θα εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκληρώση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παρισταμένους προς υποστήριξη της κατηγορίας, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση της αγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μεταξύ των οποίων και οι φερόμενοι ως αρχηγοί. Εχθές, ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους οι 10 στους οποίους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε ένα κατηγορούμενο επιβλήθηκε και όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης. Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τη μία τα μεσάνυχτα με επίκεντρο τη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Καλαβρίας στην Νότια Ιταλία και με εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρων. Η ισχυρή δόνηση έγινε σιτή σε μεγάλη έκταση της Νοτίου Ιταλίας αλλά και στα νησιά του Ιωνίου. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σήμερα και αύριο στη Λεωφόρο Συγκρού λόγω εκτέλεσης εργασιών. Έως τις 5 το απόγευμα πραγματοποιείται τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην αριστερή λωρίδα από το ύψος της Φρατζή έως το ύψος της Παραλιακής στο ρεύμα προς Πειραιά. Από τις 10 έως και τις 5 παρόμοιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν και για το ρεύμα προς Αθήνα.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια.

0: αν είμαι μεταβλητή, 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμαρθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6 και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως στα βόρεια ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την κυκλοφορία στον δρόμο στο Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης.
4: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί σε πολλούς κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου σήμερα. Στη Βάρη Σκοροπίου και στα δύο ρεύματά της, λόγω έλλειψης τροχονόμου από ό,τι μαθαίνουμε από τους ακροατές μας στο ύψος τη σχολή Ευελπίδων, συναντούν μεγάλες καθυστερήσεις, επαναλαμβάνω, και στα δύο ρεύματα οι οδηγοί. Λόγω τροχαίου ατυχήματος που έγινε στην παραλιακή στο ρεύμα από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα στο ύψος της Καλυθέας, έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της Κηφισού από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή. Λόγω τροχαίων ατυχημάτων, η Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή έχει πολλά προβλήματα, επί μακρόν δηλαδή. Η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της, στο ανωδικό από την Ιερά Οδό προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο καθοδικό ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Πριν τη Νέα Κηφισιά, κατεβαίνοντας την Κηφισού, πριν τη Νέα Κηφισιά, ακινητοποιούνται ανατμήματα οι οδηγοί μέχρι να φτάσουν στην Ιερά Οδό. Η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο, μεγάλο μποτιλιάρισμα από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου τουλάχιστον, μόνο ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένουμε.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, επί της ουσίας για τους περισσότερους πρώτη για την εβδομάδα, πρώτη για τον μήνα. Άρα καλό μήνα να έχουμε, καλή εβδομάδα, εύχομαι τα καλύτερα είτε για εσάς που είσαστε εδώ από την ελλαδική επικράτεια, είτε για όλους εσάς κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθείτε από το εξωτερικό. Σας έλεγα την προηγούμενη Παρασκευή ότι θα έχουμε συνέντευξη η οποία το έκανα και ανάρτηση στο έξω, θα κάνει πάταγο σήμερα φίλες και φίλοι. Φιλοξενούμενος βρίσκεται ήδη στο Ρεοθάλαμο ο κύριος Νίκος Σαλάτας. Ο κύριος Σαλάτας είναι δικαστικός. Καλημέρα σας κύριε Σαλάτα.
6: Καλή σας μέρα, να είστε καλά. Καλό μήνα.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ
6: καλά,
5: πάρα πολύ.
6: Καλά.
5: Διατελέσατε πρόεδρο στον ΟΠΚΕΠΕ από τις 30 Ιανουαρίου 2025 έως τις 23 Μαΐου του
6: 110 μέρες. Ο πρόεδρος των 110 ημερών.
5: Μάλιστα. Και συμπίπτεται επί υπουργίας Κώστα Τσιάρα.
6: Ναι, ναι, ναι. Μόνο βέβαια.
5: Μόνο σε αυτή την περίοδο. ως δικαστικός, δύο κουβέντες κύριε Σαλάτα, διατελέσατε.
6: Δεν έχω να πω κάτι, ήμουν πρόεδρος εφετών.
5: Ωραία.
6: Πήρα αφιπηρέτησα και είχα μια συνδικαλιστική έτσι, διαδρομή στον χώρο της δικαιοσύνης πάνω από 20 χρόνια. Ήμουνα και γενικός γραμματέας στο τέλος, στο Ενωτικό Προεδρείο που ήταν ο κύριος Σεβαστίδης πρόεδρος, ο κύριος Λιπερόπουλος αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου αντιπρόεδρος και εγώ γενικός γραμματέας. Και νομίζω ότι εκεί προασπίσαμε το κύρος της δικαιοσύνης όταν έπρεπε με υποθέσεις άλλες παλιές.
5: Εγνωσμένες αξίες που την έννοια και με την ψήφο των συναδέλφων σας. Αυτό τέλος.
6: Στους οποίους και τώρα τους ευχαριστώ και τους ευγνωμονώ για την αγάπη που μου έδειξαν τόσα χρόνια.
5: Ναι. Εγώ κύριε Σαλάτα θα ήθελα να σας ακούσουμε ξανά ως προς την ιστορία του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.
6: Μάλιστα.
5: Και κυρίως σκανδάλου το οποίο από ό,τι έχω ένα ηχητικό θα το βάλω στη συνέχεια, θα το ακούσουμε για να το πληροφορηθούν και το έχουν ακούσει οι φίλοι που μας παρακολουθούν στις 8 αλλά αλλάζουν τα κοινά. Όπου ο συνάδελφός μου Δημήτρης Τάκης ερωτά την κυρία Ράνια Σβίγκου του ΣΥΡΙΖΑ για, με αφορμή την καταδίκη κάποιων κλεφταρέων του ΟΠΕΚΕΠΕ της περίοδου 2016-2018.
6: Μάλιστα.
5: Αν είναι ροζ σκάνδαλο, αλλά έχει ενδιαφέρον η συζήτηση. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι υπάρχει μια διαχρονική ιστορία στον ΟΠΕΚΕΠΕ από ό,τι καταλαβαίνουμε.
6: Ναι.
5: Αλλά το θέμα, η κριτική, που, η κριτική την οποία ασκούμε στον Πρωθυπουργό που ανέλαβε και την πολιτική ευθύνη από πέρσι ήδη, είναι ότι το 2019 δεν μπήκε να πιάσει τον τάβρο από τα κέρατα να αλλάξει τη διαδικασία λειτουργίας στο ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά τα λέω διότι σήμερα θέλω να σας ρωτήσω για την λειτουργία της Ευρωπαϊκής Δικαιοσύνης.
6: Μάλιστα.
5: Αλλά προλέγω προς το κοινό ότι δεν επιχειρώ να καλύψω κανένα σκάνδαλο. Το σκάνδαλο είναι υπαρκτό. Εγώ έχω...
6: Οικονομικό σκάνδαλο υπάρχει αναφισβήτητα. Το μέγεθος δεν ξέρουμε.
5: Μάλιστα.
6: Που μπορεί να μην είναι πολύ μεγάλο. Σε σχέση με τα χρήματα που δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Διότι όταν βλέπουμε τα εκατομμύρια που ακούμε τώρα, πρέπει να δούμε ότι πόσα λεφτά δίνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή, τα 5 χρόνια που ψάχνουν, τα 6 χρόνια τώρα που ψάχνουν. Καλά, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έψαξε και έχει βρει 2.900.000 ευρώ. Τίποτα δηλαδή. Τώρα ο κύριος βέβαια Βουριώτης και ο κύριος Γκύρης που ψάχνει βρίσκουν αρκετά εκατομμύρια. Βεβαίως υπάρχει το τεκμήριο αθότητος όλων των κατηγορουμένων. Και εδώ πρέπει να σταθώ λίγο, γιατί υπάρχει μια πολυπλοκότητα στο θέμα που μπορεί να φαίνεται αδίκημα και να μην είναι στο τέλος. Τα τεχνικά δεν ξέρω να σας τα πω, δεν μπορούσα να πρόλαβα να τα μάθω, αλλά ξέρω ότι υπάρχει μια πολυπλοκότητα στο θέμα. Καταλάβατε τι γίνεται. Λοιπόν,
5: όταν... Στα τεχνικά είναι αρίστη η κυρία Χαλικιά.
6: Η κυρία Χαλικιά είναι εξαιρετική, την γνώρισα τώρα, δεν την ήξερα πιο πριν. Είναι εξαιρετική και από άποψη γνώσεων και από άποψη ήθους, κατά την άποψή μου. Και επιτρέψτε μου ότι να μπορώ να καταλαβαίνω τους ανθρώπους κάπως πιο εύκολα.
5: Μην μου χτυπάτε το τραπέζι μόνο, δεν παράγεται ήχος.
6: Λοιπόν, δεν είμαι στην έδρα.
5: Αυτό θα σας έλεγα, δεν είστε στην έδρα. Αυτό θα έλεγα και
6: λοιπόν, και επειδή έτσι εμείς οι δικαστές πρέπει να ψυχολογούμε λιγάκι και τους διαδίκους, τους μάλιστα λοιπά, μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή εντύπωση, κύριε Χαλικιά, για την ηθική της υπόσταση. Τελειώνουμε εκεί. Θέλω να σας πω λοιπόν και ότι κυρία Χαλικιά, νομίζω ότι το μόνο της ενδιαφέρον είναι η προάσπιση του κύρους του κράτους δικαίου.
5: Ναι.
6: Αυτό νομίζω ότι είναι το ελαττήριο της κυρίας.
5: Πάντως το θέμα που είχε πει είναι δύσκολο θέμα.
6: Είναι δύσκολο.
5: Για εμάς του
6: πολύ, και, πολύ,
5: ειδικά
6: πολύ.
5: Για μένα τον Ανταΐ.
6: Εγώ δεν μπαίνω στα τεχνικά θέματα, θα κάνω θάλασσα.
5: Ναι.
6: Ήταν λίγος ο χρόνος. Αν καθόμουν 2 χρόνια, θα μπορούσε ενδεχομένως.
5: Με την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου δεν πάει τη διαβάσω.
6: Δεν την έχω διαβάσει.
5: Όχι,
6: ούτε εγώ θα την καταλάβαινα. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι αυτά τα 6 χρόνια που ψάχνει, ουσιαστικά ψάχνει ο κ. Βουριώτης, δηλαδή και κυρία, ο κ. Γκύρης, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ψάχνει όπου θέλει, έχουν δώσει ο οργανισμός 20 δις. Πρέπει λοιπόν να δούμε στα 20 δις τι αστοχίες έχουμε. Όχι, ξέρω εγώ, σημειώθηκε ας πούμε, είχαμε αστοχίες 50 εκατομμύρια. Τα 50 εκατομμύρια, το κάθε ευρώ είναι σπουδαίο. Έτσι, το κάθε ευρώ είναι σπουδαίο, δεν το λέω αυτό. Αλλά πρέπει να δούμε και τις αναλογίες. Και πρέπει να κοιτάξουμε και το τεκμήριο αθότητας, διότι είναι δύσκολες οι
5: υποθέσεις. Αστοχίες υπάρχουν διαχρονικά, η Ελλάδα πληρώνει πρόστιμα για αστοχίες στη διαχείριση.
6: Εντάξτε, τα πρόστιμα που πληρώνει, τα μεγάλα πρόστιμα που πληρώνει η χώρα, δεν είναι από τις αστοχίες. Είναι ότι δεν ήμασταν έτοιμοι για αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν είχαμε κτηματολόγιο, δεν είχαμε δασολόγιο, δεν είχαμε το προσωπικό που έπρεπε να έχουμε. Καταλάβατε, εκεί πέφτανε εκατοντάδες εκατομμύρια. Δηλαδή 100 εκατομμύρια φάγαμε πρόστιμο, διότι δεν είχαμε ακόμη 100 υπαλλήλους. Γιατί νομίζετε, ψάχνει.
5: Εντάξει, μα ούτε η δικαιοσύνη έχει εξειδικευμένους. στο να διαβάζουν τέτοια πράγματα.
6: Όχι, αλλά υπάρχουν πραγματογνώμονε.
5: Υπάρχουν οποίου παραγγέλνει.
6: Υπάρχουν ελεκτικέ εταιρείε που μα ψάχνουν και από την Ευρώπη αλλά και δικέ μα. Αυτέ λοιπόν οι οποίε μα ελέγχουν ξέρουν τα θέματα αυτά. Έπρεπε εκεί να πάει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να μην ζητήσει την κυρία Τιχεροπούλου, η οποία είναι η μεγάλη υπεύθυνη. Η κυρία Τιχεροπούλου με τον κύριο Σιμανδράκο ανέλαβαν. Πρώτη, ο κ. Σιμανδράκος ανέλαβε Ιούλιο του 22 μέχρι Δεκέμβριο, 31 Δεκεμβρίου του 23. Η κυρία Τιχεροπούλου, που ήταν μια προϊσταμένη μια διοίκηση της εκπαίδευσης, μετά από μια εβδομάδα διέκρινε τα προσόντα της ο κ. Σιμανδράκος, δεν ξέρω πώς τα διέκρινε, και την έκανε διευθύντρια στο πιο νευραλγικό πόστο.
5: Ναι, καταγράφεται από τον τύπο ότι είναι η αίρια της καθάρσεως.
6: Είναι η καθάρσεως, είναι εδώ, είναι ας πούμε η προπαγάνδα, είναι η δύναμη της προπαγάνδας, την οποία εγώ αυτά που θα σας πω σήμερα δεν θα θέλουν απόδειξη. Αυτά που θα σας πω εγώ θα αποδεικνύονται πάρα αυτά. Επειδή θα πω σοβαρά πράγματα, δεν θέλω να πω σκέψεις, θέλω να πω γεγονότα που αποδεικνύονται άμεσα. Λοιπόν, να τελειώσουμε την κυρία. Λοιπόν, να πάρουμε από την αρχή. Θα μου επιτρέψετε μου. Πώς πήγα εγώ στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή. Ένας άνθρωπος που δεν είχα ιδέα από τα αγροτικά, έχω ζήσει στην Αθήνα, δεν έχω ζήσει στην επαρχία, δεν είχα ακούσει ποτέ τη λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ. Με πήρε τηλέφωνο ο κύριος Τσιάρας. Τον κύριο Τσιάρα πώς τον γνώρισα εγώ. Τον κύριο Τσιάρα δεν τον ήξερα. Έγινε υπουργός δικαιοσύνης. Εγώ ήμουν γενικός γραμματέας ενός δικαστήριου και εισαγγελέων. Είχαμε οπωσδήποτε μια θεσμική. Πάλι το χέρι. Πάλι το χέρι καλά. Πρέπει να με δέσετε τελικά για να μπορέσω να μιλήσω.
5: Θα προσαρμοστεί.
6: Θα προσαρμοστεί. Λοιπόν, είχαμε μια θεσμική ιδιότητα και οι δυο, υπουργός, εγώ γενικό γραμματέας μιας ένωσης δικαστών και εισαγγελέων, δεν είναι μια ένωση ας πούμε συνδικαλιστική μόνο. Είναι μια ένωση επιστημονική, είναι μια ένωση που εκφράζει ας πούμε τις απόψεις της μίας εκ των τριών ανεξαρτήτων και ισοτήμων εξουσιών. Καταλάβατε, δηλαδή έχει τη βαρύτητα την οποία έχει, αρκεί εμείς που την εκπροσωπούμε την ένωση να είχαμε και εμείς την ίδια βαρύτητα.
5: Θεσμική λειτουργία της
6: δικαιοσύνης. Θεσμική λειτουργία πολύ μεγάλη. Επομένως είχαμε επικοινωνία με τον κύριο Τσιάρα. Ο κύριος Τσιάρας, μη νομικός, ήταν η πρώτη φορά που υπήρχε υπουργός δικαιοσύνης μη νομικός, γιατρός, αλλά μου έκανε εντύπωση το πόσο γρήγορα εξοικειώθηκε με το θέμα και νομίζω ήταν ένας πολύ καλός υπουργός δικαιοσύνης. Με εκτίμησε προφανώς, γιατί εγώ δεν είμαι του κομματικού σωλήνα. Εγώ δεν έχω σχέση. Βέβαια, κανένας δικαστής δεν μπορεί να είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ήμουνα ούτε φιλοκυβερνητικός, ούτε αντικυβερνητικός. Λοιπόν, ένας δικαστής, ο οποίος ηγούμενη μιας συνδικαλιστικής παράταξης πάνω από 10 χρόνια, που η μία ήταν ο κ. Λιπερόπουλος, ο κ. Σεβαστής και στη μέση ήμουν εγώ. Αυτό ήταν. Λοιπόν, και όταν με πήρε λοιπόν τηλέφωνο και μου είπε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, του λέω τι είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα σου εξηγήσω, μου λέει, στο γραφείο μου. Πάω στο γραφείο, μέχρι να πάω στο γραφείο όμως, μπαίνω στο ίντερνετ να δω τι είναι το ΟΠΕΚΕΠΕ. Βλέπω αντιπαλότητες πολιτικές, οικονομικές αντιπαλότητες. Πού να πάω, λέω εκεί. Μου λέει, η σύζυγός μου και αυτή η πρώην εφετών, η οποία αφή πήρε ένα χρόνο μετά από μένα, ένα χρόνο μικρότερο από μένα. Μου λέει, πού να πας, Νίκο, και να πλέξεις, μου λέει, δεν πολιτικές αντιπαθέσεις. Δεν ξέρετε, εντάξει, εγώ ήμουν συνταξιούχος δικαστής, αλλά δεν είναι καλό οι δικαστές να εμπλέκονται σε πολιτικές αντιπαλότητες κτλ. Είναι δύσκολο αυτό. Πάω λοιπόν στον κύριο Τσιάρα, με τον οποίο αφιπηρέτησα εγώ, έφυγε από το Υπουργείο Δικαιοσύνης ο κύριος Τσιάρας, ούτε ξανασυναντηθήκαμε πάλι. Μετά από 2 χρόνια, έτσι. Μου λέει έτσι και όλα αυτά, είπαμε τα παλιά, μου λέει, Νίκο, ξέρεις, επειδή σε έχω εκτιμήσει πάρα πολύ και όλο αυτό το καιρό, θα ήθελα σε παρακαλώ να λάβεις εδώ πρόεδρος. Του λέω, κοίταξε να δεις, του λέω, να λάβω πρόεδρος, αλλά πολιτικές αυτά που είπα και τα λοιπά. Λέω, θα σου απαντήσω 2 μέρες. Να συνοηθώ και με 2 μέρες. Πρέπει, κοίταξε να δεις, εθνικό καθήκον εδώ, μου λέει. Λέω, τι εθνικό καθήκον. Αυτό περνάει τα κόμματα και τα λοιπά. Ξέρεις, είναι 3 με 3,5 δισεκατομμύρια το χρόνο. Είμαστε ένα βήμα πριν τον κρεμό. Πρέπει να βοηθήσεις, το καταλαβαίνεις, μου λέει. Λέω, κοίταξε, θα ενεργώ σαν ανεξάρτητη αρχή. Εγώ δεν είμαι. Θα είσαι σαν ανεξάρτητη αρχή. Δεν ήμουνα γιατί με διώξανε. Αλλά μου είπε ότι θα ήμουν σαν ανεξάρτητη αρχή και μάλιστα μου είπε, για να μου δώσει και ένα σήμα, ότι δεν θα υπάρχουν περιοχές οι οποίες δεν θα ψάξεις. Από τη Θεσσαλία, που είμαι εγώ, από την Ήπειρο, από την Κρήτη, μου τα είπε όλα έτσι για να καταλάβω περί τίνος πρόκειται. Και έτσι λοιπόν ανέλαβα. Ανέλαβα, είπατε εσείς τέλος Ιανουαρίου. Εγώ ανέλαβα 3 Φεβρουαρίου, τη Δευτέρα που πήγα εκεί. Μου βγήκε το φέρτη Παρασκευή, εγώ πήγα τη Δευτέρα. 3 Φεβρουαρίου. Έπεσα στο Λάκκο των Λεόντων. να ξέρετε ότι το επίπεδο των εργαζομένων πολύ ψηλό στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάρα πολύ ψηλό. Ειδικά των διευθυντών και των προϊσταμένων, πάρα πολύ ψηλό. Βλέπω βέβαια έναν ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος ήταν στο Ζενίθ, ας πούμε, στο Ναδύρ, η αυτοπεποίθησή τους, όλος ο τύπος να τους βρίζει, απαταιώνες, αυτά. Λοιπόν, οι άνθρωποι, εντάξει, έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά, πάνε σχολείο. Και εσείς με συγχωρείτε που το λέω, ας πούμε, απευθύνομαι σε δημοσιογράφο τόσα χρόνια. Αλλά πρέπει να προσέχετε. Όχι εσείς. Γενικά εσείς οι δημοσιογράφοι.
5: Και εγώ πρέπει να προσέχω. Και εμένα σε αυτό το λάθος.
6: Πρέπει να προσέχουμε λιγάκι. Διότι υπάρχουν οικογένειες, υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν bullying.
5: Δεν θα με εξαιρέσετε και εμένα,
6: λοιπόν. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, θέλω να σας πω. Εγώ δεν λέω κάποιος τι κάνει ούτε τι δεν κάνει. Λέω γενικά. Όπως εμείς οι δικαστές πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να μην εκθέτουμε το θεσμό το οποίο υπηρετούμε. Όπως οι πολιτικοί μας πρέπει να είναι και αυτοί. Έτσι πρέπει όλοι μας, έτσι. Λοιπόν. Κοιτάζω λοιπόν, αρχίζω να διαβάζω. Έξι του μηνός, Δευτέρα είχα πάει. Έξι του μηνός είναι Παρασκευή. Βλέπω στον τύπο. Τη Χεροπούλου, η αίρια της κάθαρσης, 99 αφημί, τα 99 αφημί του κύριου Βάρα και τα λοιπά, 99 αφημί, που υπάρχει ζημία 2.900.000 ευρώ, υποτιθέμενη, έτσι δεν είναι, το οποίο γίνεται πρωτοσέλιδος όλες τις εφημερίδες δικές μας και μας περιλαμβάνει και το πολίτικο έξω, το οποίο μας περνάει γενναίες 14. Εν τω μεταξύ, λέω παιδιά, το πολιτικό, εγώ δεν είναι το πολιτικό, δεν ασχολούμαι και με το πολιτικό. Το πολιτικό λέει το διαβάζει ο κόσμος. Το πολιτικό κατευθύνει κυβερνήσεις. Δηλαδή, μας ξεφτύλισαν στην Ευρωπαϊκή, στις Βρυξέλλες, γιατί για 2.900, αφήστε τώρα, ποια είναι η εικόνα εκεί, και για 49 αφημί. Αυτό ξέρετε τι έγινε. Γιατί έπρεπε η κυρία Τυχηροπούλου να φανεί ότι είναι η αίρια της κάθαρσης. Διότι τα είχε κάνει θάλασσα όταν ήταν εκεί. Διότι όταν εκεί ήταν εκεί. Εγώ όταν έψαξα μετά, ξαναψάχνω την Τυχηροπούλου, βλέπω ότι ο κ. Παπασίδης, ο προηγούμενος πρόεδρος, ο οποίος δεν τον ξέρω. Τον είδα μια μέρα που μου παρέδωσε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχω καμία σχέση. Της είχε κάνει δύο μηνύσεις και ένα πειθαρχικό. Και μάλιστα την είχε υποβιβάσει, και θα σας πω γιατί, από προϊσταμένη του εσωτερικού ελέγχου, διευθύντρια δηλαδή, πήγε στο πρωτόκολλο. Να σας πω γιατί. Λοιπόν, και πηγαίνω εγώ, πού να πάω πρώτα, πάω στους συναδέλφους μου, τους εισαγγελείς, εκεί δεν πρέπει να πάω.
5: Θα κάνουμε διάλειμμα όμως τώρα.
6: Τώρα που είμαι σε φόρμα.
5: Εκεί είναι, ναι. και θα συνεχίσουμε από αυτό το σημείο, κύριε Σαλάτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτου διαλύματος, κυρίες και κύριοι, η ΔΕΗ μαζί μας. Η ΔΕΗ λοιπόν, η οποία μας λέει ότι αν δεν το ξέρουμε, να το μάθουμε, να το ακούσουμε, να το διαβάσουμε, ότι η επικοινωνία πλέον γίνεται καλύτερη, διότι με αυτόν απλό προσιτό ίντερνετ το ΔΕΗ Fiber έχει και σταθερή τηλεφωνία. Για να υπάρχει λοιπόν εγγυημένη υψηλή ταχύτητα 1 Gbps, το κόστος είναι 19,90 ευρώ μηνιαίως, με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με κόστος 4 ευρώ μηνιαίως, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Στο dei.gr / Fiber θα πάρουμε όλες τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για τη νέα εποχή στην επικοινωνία.
7: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
9: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
9: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
10: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Το Vertigo Pool & Sunset Bar στο rooftop του Sensors Λικαμπέτους άνοιξε τις πόρτες του και σας υποδέχεται για στιγμές απόλυτης χαλάρωσης με πανοραμική θέα και τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του καλοκαιριού. Στο Sunset Bar απολαμβάνετε signature cocktail.

0: έπαθες?
1: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
0: Ταυτότητα έχεις?
1: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
0: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
1: Έχω.
0: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
1: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Νέας Κηφισιάς προς την παραλιακή ανατμήματα λόγω τροχαίων συμβάντων. Σημαντικές καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί επίσης στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό από τα Άνω Λιώσια προς τον κόμβο Κηφισίας, στην Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς την Κεσαριανή, στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού και στη Βάρη Σκοροπίου από τη Βούλα προς τη Σκάρπιζα ανατμήματα. Την εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Όπως είπε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε, αναφερόμενος στις απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο. Νωρίτερα, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει παύση εχθροπραξιών μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της Χεσμπολάχ. Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός πάντως δήλωσε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό αν η Χεσμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ανήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από το σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς στις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Σημειώνεται ότι την αστυνομία κάλεσαν κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων που άκουγαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Οι αποκαλύψεις από το ντοκιμαντέρ του Sky στο Χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμα και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Με αφορμή το δημοψήφισμα, κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 100 τραυματίστηκαν στην Ουκρανία από ευρείας κλίμακας ρωσική επίθεση με πυράβλους και ντρόουν, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
3: Καλή
7: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στο τελευταίο μέρος της σημερινής μας ραδιοφωνικής επικοινωνίας. Ο κύριος Νίκος Σαλάτας, διατελέσας πρόεδρος των ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο από τις 2 Φεβρουαρίου του 2025 έως τις 23 Μαΐου του ίδιου έτους, 110 ημέρες, θα είναι μαζί μας και για τη συνέχεια. Κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ με την παράθεση των δεδομένων.
8: Καλημέρα. Ορίστε. 22 δύσκολα χιλιόμετρα στην κάθοδο της Κηφισού, από τη γέφυρα της Βαρυμπόμπης προς την παραλιακή ανατμήματα. Έχουν γίνει και τροχαία ατυχήματα και διάφορα τέλος πάντων συμβάντα. Στην παραλιακή και εκεί έχουμε δύο τροχιά, γι' αυτό και έχει δυσκολέψει και η κάθοδος της Κηφισού. Έχουμε τροχιά κυρίως προς τη Γλυφάδα, κάντε λίγη υπομονή. Στο κέντρο της Αθήνας αυξημένη κίνηση, η Αττική Οδός έχει πρόβλημα. Από την περιφερειακή Εγάλεο, πηγαίνοντας προς τον κόμβο Κιμής, προς το αεροδρόμιο δηλαδή μέτωπο, και η Βάρη Σκοροπίου βελτιώνεται, αλλά έχει προβλήματα και στο Κοροπή και στην Σχολή Ευελπίδων.
9: Αφήνουμε την κίνηση πίσω μας και πάμε στο Happy Hour του Ήρωνα. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι, για το Happy Hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Λοιπόν, κύριε Σαλάτα, καλημέρα σας και πάλι, προχωρούμε.
14: Να είστε καλά. Έχουμε μείνει ότι βλέπω λοιπόν αυτά που έχουν γίνει. Βλέπω ότι την περίοδο που ήταν και ο Σημανδράκος και η κυρία Τυχεροπούλου είναι η χειρότερη περίοδο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό το λέω, όχι εγώ. Βεβαίως και εγώ που το λέω έχει μία αξία, γιατί είμαι ο τελευταίος πρόεδρος, αλλά το λέει ο συνήγορος του πολίτη. Τα έχω δώσει στη Βούλη όλα αυτά. Το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που λέω ότι για την περίοδο εκείνη, ενώ το ποσοστό σφάλματος θα έπρεπε να ήταν μέχρι 2, εμείς είχαμε πει 1,65 και κάνουν αυτή έλεγχο και είναι 6,2. Και αυτό έχει επισφάλεια, δηλαδή 123 εκατομμύρια μας τύχησε αυτό. Τα έχω τα χαρτιά εδώ, θα σας τα αφήσω. Λοιπόν, τα ξέρουν τα χαρτιά όλα αυτοί, αλλά κάνουν ότι δεν τα ξέρουν. Λοιπόν, και πάω λοιπόν στην κυρία Κυβέλλου και λέω: κοίταξε να δεις, έχετε εδώ τη Χειροπούλου, η οποία από ό,τι βλέπω εγώ, γιατί από ό,τι βλέπω εγώ, και ο προηγούμενος πρόεδρος, κ. Παπασίδης, έχει κάνει 2 μηνύσεις και έχει κάνει και ένα πειθαρχικό. Τα έλεγξα και βλέπω ότι αποδεικνύει ότι εξεγράφων. Πώς την έχετε εσείς εκεί να ελέγχει άλλους? Εδώ θα έχετε πρόβλημα, λέω, Ευγενία μου. Φίλη μου, Ευγενία Κυβέλλου.
7: Εισαγγελέας
14: Αφετών. Εκεί. Μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη πώς ανεμίχθη η κυρία Κυβέλλου σε αυτά τα θέματα, γιατί ήταν ένας έντιμος άνθρωπος. Και καλή, έτσι τουλάχιστον την ήξερα εγώ. Μου ανέβει πολλές φορές στην ιάτρα. Είχα πολύ καλή εντύπωση αυτή. Του λέω: κοίταξε να δεις. Μα μου λέει τι πήγαν στο πρωτόκολλο. Καλά έκανε, λέω, ο κ. Παπάς, που την πήγε στο πρωτόκολλο. Γιατί την πήγε στο πρωτόκολλο? Διότι έκανε μια πληρωμή τέλος Ιουνίου του 22. Του 23. Έκανε τέλος Ιουνίου, ενώ δεν έπρεπε να την κάνει. Και ενώ την ενημερώσανε μια μέρα πριν να μην την κάνει, αυτή κάνει την πληρωμή, γιατί ήταν η αρμόδια και πλήρωσε αχρεωστήτως, δηλαδή πλήρωσε χωρίς να πρέπει να πληρώσει ύψους 53 εκατομμύρια. Αυτά τα λάθη γίνονται. Γίνονται τα λάθη αυτά. Το αναφέρει στη δίκηση εγγράφος 4 Ιουλίου ότι έγινε το λάθος αυτό και αποσιωπά.
7: Ναι, γίνονται τα λάθη, αλλά τα χρήματα επιστρέφονται. Πώς γίνονται?
14: Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα μας. Έχουμε φάει 15 εκατομμύρια γι' αυτό. Περιμένετε. Έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που κάνει ελέγχους, η ηλεκτρική μηχανισμή της Ευρώπης. Δεν το έχει αναφέρει πουθενά. Μόνο στη δίκηση η κυρία Τυχεροπούλου. Μας το βρίσκουν οι ξένοι. Γιατί μας έχετε ενημερώσει για 53 εκατομμύρια? Λέει, το ξέχασα. Το ξέρετε αυτό, το ξέχασα πόσο μας τύχει σε εμάς. 13,5 εκατομμύρια.
7: Ναι, αλλά γι' αυτό λοιπόν. Κυρία Τυχεροπούλου, πιστεύετε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όμως?
14: Γι' αυτό
7: θέλω να πάω, κύριε Σαλάτα, παρακαλώ.
14: Γι' αυτό ο κύριος Παπασίδης την έβγαλε από διευθύντρια και την πήγε στο πρωτόκολλο. Καλώς έκανε.
7: Ναι, αλλά την χάνει τη εμπιστοσύνη τη Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
14: Αυτό είναι το πολύ κακό, γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Αν ήταν ένα θέμα Τυχεροπούλου Σημανδράκου, εγώ, εμείς οι δικαστές είμαστε πολύ εξοικειωμένοι με τα δικήματα των πολιτών. Και εγώ πολύ περισσότερο, γιατί ήμουν πολλά χρόνια στο ποινικό, στο αμυγές ποινικό. Δεν θα ήμουν εδώ, κύριε Παρτουσάτη. Αν το έλεγα μια φορά στην εισαγγελία και θα ήμουν ήσυχος. Το είπα όμως στην εισαγγελία και είμαι πολύ ανήσυχος. Διότι η εισαγγελία τι τους ψάχνουν? ταυτίστηκαν με αυτούς. Έδωσαν ασυλία.
7: Εισαγγελία Ευρωπαϊκή.
14: Έδωσα ασυλία. Και όχι μόνο έδωσε ασυλία, αλλά την έκανε και ελέκτρια. Ακόμα παραπάνω.
7: Ναι.
14: Καταλάβατε. Αυτά λοιπόν είναι αδικήματα, γιατί μη μας φοβίζει. Κοιτάξτε, δεν είναι κανένας πάνω από τον νόμο.
7: Ναι. Εγώ θα ρωτήσω το εξής τώρα, κύριε Σαλάτα, κύριε δικαστά.
14: Ναι, πήγα μία φορά, συγγνώμη, πήγα δεύτερη φορά. Τους τα είπα, πήγα τρίτη φορά. Απίβδησα μετά. Ναι. Πήγαμε λοιπόν, όχι, θα σας πω το εξής. Πήγαμε γιατί υπήρχε μεγάλο θέμα στην Ευρώπη και πήγα εγώ και ο κύριος Τσιάρας στις Βρυξέλλες να απολογηθούμε για τα 99 αφημί της κυρίας Τιχεροπούλου και για τα 2.900. Τίποτα δηλαδή. Έτσι. Και μάλιστα υπάρχουν διαρροές οι οποίες με εκπλήσουν πάρα πολύ. Βλέπετε εδώ, κύριε Πρωτοσάλτη μου, πόσο του μηνός γράφει. 13 Δευτέρου, δεν γράφει.
7: 25.
14: Τι γράφει εδώ μια εφημερίδα πανελλαδική εμβέλεια, τι γράφει.
7: Ναι.
14: Τι γράφει.
7: Ναι.
14: Βορύδης και Αυγεράκης στη φυλακή. 13 Δευτέρου. Τι είναι αυτά.
7: Ναι, μισό λεπτό. Αυτό θέλω να σα ρωτήσω τώρα. Μισό λεπτό. Για να μπορεί να το καταλάβει και το κοινό.
14: Ναι.
7: Η υπόθεση ο ΠΚΠ σε ό,τι αφορά στις παρακολουθήσεις από την ελληνική αστυνομία αποκαλύπτεται ένα χρόνο πριν τέτοια εποχή. Τέτοιες μέρες. Είναι αρχές θέρους.
14: Θα σα διακόψω. Ναι. Με συγχωρείτε. Εδώ είναι η κατάξυξη εξουσίας Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Διότι έγινε παρακολούθηση, ακούστε. Έγινε παρακολούθηση για τη θητεία του κ. Μελά.
7: Μάλιστα.
14: Έγινε παρακολούθηση για τη θητεία του κ. Μπαμπασίδη. Έτσι, δηλαδή μπήκε στα τηλέφωνα, έχουν κατάσχει τους δίσκους, όλα, επισυνδέσεις. Ενώ για τον κύριο Σημανδράκο δεν έγινε. Καταλάβατε, έγινε για τους διευθυντές του Μελά, γιατί ο Μελάς με τους διευθυντές μίλαγε. Έγινε εκεί παρακολούθηση, έγινε για τους διευθυντές του Παπασίδη, για τους διευθυντές του Σημανδράκου, Τιχηροπούλου, Θεοδωρόπουλου κτλ. Δεν έγινε. Τι είναι αυτό. Αυτό που δεν ελέγχθη το 22, δηλαδή δεν ελέγχθη από 1η Ιουλίου του 22 μέχρι 31 Δεκάτου του 23. Αυτό. Όλος ο κόσμος μπορεί να το πει. Γιατί δεν ηλέχθη αυτή η περίοδος. Ο κόσμος δεν ξέρει που πάει αυτό. Δεν πάει σε μένα, ούτε σε εσάς. Πάει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που δεν την ηλέξαν. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τώρα δεν μπορεί να την ηλέξουν. Δεν μπορεί να γίνει τώρα νόμιμη επισύνδεση. Τώρα δεν μπορεί να γίνει κατά όπως καταλαβαίνετε. Έχει χαθεί αυτό το αποδεικτικό. Αυτό είναι κατάξυξη εξουσίας. Αυτό είναι
7: κατάξυξη εξουσίας
14: εκ των εισαγγελέων.
7: Από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
14: Από τους εισαγγελείς. Εδώ. Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είναι θεσμός.
7: Την
14: ασπάζομαι ως θεσμό την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
7: Το ελληνικό σκέλος της Ευρωπαϊκής.
14: Βεβαίως και η κυρία Κοβέση. Γιατί η κυρία Κοβέση είναι αυτή η οποία τα κινεί όλα. Ξέρετε κάτι, η κυρία Κοβέση έχει βγάλει το μανδύα του εισαγγελέα. Είναι ο κριτής των πάντων. Δεν είναι εισαγγελής έτσι. Οι εισαγγελείς δεν μπορούν να κατηγορούν, διότι πρέπει να γνωρίζουν οι εισαγγελείς. Και πόσο μάλλον μια Ευρωπαία εισαγγελέα, ότι υπάρχει το τεκμήριο θεότητα. Και δεν μπορεί να βάζουν ένα κράτος.
7: Σύμφωνοι.
14: Έτσι, λοιπόν.
7: Βγαίνει λοιπόν, αρχίζει λοιπόν η ιστορία για τον κύριο Βορύδη πέρσι τέτοια εποχή.
14: Ναι.
7: Έτσι. Ωραία. Στη συνέχεια όμως, όλο το φθινόπωρο διανύσαμε μια περίοδο φθινοπόρου και χειμώνα μέχρι να φτάσουμε στην άνοιξη, όπου υπήρχαν δημοσιεύματα στον τύπο ότι επίκειται δίωξη εναντίον πρώην υπουργών και πολλών βουλευτών νεοδημοκρατών. Ναι. Αυτή την πληροφορία δεν την είχε κανένας άλλος.
14: Όχι, το είχε μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Μα δεν βλέπετε εδώ αυτή την πληροφορία.
7: Ναι, αυτό σας λέω.
14: Όλα αυτά, κοιτάξτε. Εγώ έχω κάνει τρεις επιστολές. Οι οποίες καίνε, ας πούμε, την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, και γιατί έχω κάνει τις επιστολές αυτές που έκανα και έχω αναφέρει 17 αδικήματα για την κυρία Τιχεροπούλου και τον κύριο Σημανδράκο, αποδεικνυόμενα εξ εγγράφων. Έχω τα έγγραφα, κύριε Πορτοσάλτ. Δεν ζητάει κανένας. Τα έχει στείλει ο κύριο Τσιάρα στην κυρία Δηλίνη. Και στον κύριο Τζαβέλα είναι εκεί και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κανένας δεν ασχολείται. Τα λέω εγώ, δεν ασχολείται κανένας. Λέω ότι έχουν κάνει κατάξυξη εξουσίας οι εισαγγελείς. Δεν ασχολείται. Σου λέει, ξέρετε κάτι. Ή εγώ έχω χάσει την επαφή με την πραγματικότητα. Και πρέπει κάποιος να παραφέρει την πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι.
7: Ναι, αλλά ήρθε η κυρία Κοβέση εδώ και μας έκανε μαθήματα. Μας έκανε μάθημα. Έβαλε κάτω την κυβέρνηση Μητσοτάκη και είπε ότι υστερεί το κράτος δικαίου στα χρόνια. Δεν θέλω να σας βάλω στην πολιτική.
14: Εγώ δεν
7: θέλω να σας βάλω. Όχι, όχι. Ωραία. Εσείς δεν θα πείτε. Ούτε θέλω, ούτε έχω σκοπό να σας βάλω εγώ στα πολιτικά. Όμως ας μείνουμε στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως αυτός ο θεσμός εκφράζεται της κυρίας Κοβέση, η οποία ήρθε στους Δελφούς και έκανε μάθημα στην
14: Νομίζει
7: Ελλάδα.
14: Η κυρία Κοβέση ότι είναι πάνω από έλεγχο. Δεν υπάρχει στις δημοκρατίες, στις δημοκρατικές, δεν υπάρχει άνθρωπος που είναι πάνω από τον έλεγχο. Όλοι ελεγχόμεθα άμεσα. Όπως είναι ελεγχόμενοι και ένας υπάλληλος, που είναι η κυρία Κοβέση. Μόνο στα αυταρχικά και δικτατορικά καθεστώτα υπάρχουν μη ελεγχόμενοι. Δηλαδή, η κυρία Κοβέση έχει μία, ας πούμε, εικόνα της μη ελεγχόμενης. Δεν είναι αυτό. Ξέρετε κάτι. Αυτό παράγει διαφθορά στη χώρα μας. αυτό που έχουν κάνει οι Έλληνες Ευρωπαίοι εισαγγελείς, που έχουν κάνει καραμπινάτη κατάχρηση εξουσίας, τα έχω πει στη Βουλή εγώ αυτά. Τα είπα στη Βουλή όταν εξετάστηκα ως μάρτυρας. Είπα ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κάνει καραμπινάτη κατάχρηση εξουσίας, γιατί αποδείχνεται ξεγράφουν αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί να μην ελέγχει. Δηλαδή, πώς το βλέπετε εσείς, να ελέγχει μια προγενέστερη περίοδο, να ελέγχει μια μεταγενέστερη και να μην ελέγχει την ενδιάμεση που είναι και χειρότερη. Το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Και αυτή που πρέπει. Ποιο θα πρέπει να λέξει. Ο Αλέξης Τυχεροπούλου ήταν υπερδιευθύντρια. Ήταν η διευθύντρια που είχε δύο διευθύνσεις. Δεν υπήρχε άλλη διευθύντρια που να έχει δύο διευθύνσεις ταυτόχρονα. Η μία που έδινε τα 2 δισεκατομμύρια και η άλλη που έδινε το 1 δισεκατομμύριο. Σε επάνω λοιπόν στην κυρία Τυχεροπούλου κτίστηκε ένα αφήγημα. Έτσι, το οποίο να πούμε έγινε επίθεση κατά της χώρας. Καταλάβατε. Εγώ με τον κύριο Τσιάρα που πήγαμε στις Βρυξέλλες, δεν ήταν το θέμα δεν δημοκρατία, πασόξυρα, αυτό τίποτα για μένα. Για μένα τίποτα όλα αυτά. Διέκρινα επίθεση κατά της χώρας. Διότι να ξέρετε κάτι, αυτά γίνονται το Φεβρουάριο και το Μάρτιο, αλλά από τον Ιούλιο πέρσι ξεκίνησε η διαπραγματεύση για την καινούργια ΚΑΠ.
7: Αυτό είναι το θέμα που αφορά στην Ελλάδα
14: 28-34. Ναι. Πέστε μου εσείς, τι διαπραγματεύσει να κάνει ο κ. Σχοινάς τώρα με τα χέρια κάτω. Μάλιστα. Να δω κι εγώ, διότι
7: τι μου θυμίζει αυτό, αν μου επιτρέπετε και τι μου θυμίζει, πάλι δεν θέλω να σας βάλω στην πολιτική, αλλά μου θυμίζει εκείνη την περίοδο του 2010. Που ο τότε πρωθυπουργός, πάλι πηγαίνοντας στην Ευρώπη, έλεγε ότι είμαστε και λίγο απατεωνάκι στη χώρα. Δεν θέλω να σας βάλω την πολιτική. Θέλω να πω ότι πολύ εύκολα κατηγορούμε ο ένας τον άλλον σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο ευρωπαϊκό περιβάλλον, να το πω έτσι. Τα οποία όμως όλα αυτά καταλήγουν εις βάρος όλης της Ελλάδος και όλων των Ελλήνων.
14: Εγώ, επειδή ήμουνα εκπρόσωπος της δικαστικής, ας πούμε, εξουσίας 35 χρόνια και πολύ, ας πούμε, με ενδιαφέρει το θέμα της αξιοπιστίας δικαιοσύνης και πολύ με πληγώνει που ο κόσμος τώρα μας εμπιστεύεται 25%. Δεν μπορεί ένα κράτος να πάει μπροστά όταν οι πολίτες εμπιστεύονται 25%.
7: Και τώρα μετά τη δικαιοσύνη.
14: Και θα πάει τώρα 15%. Δεν μπορούμε να πάμε μπροστά. Ξέρετε, το κράτος δικαίου, το οποίο εμείς έχουμε. Το κράτος δικαίου πρέπει να το περασπίζεται κάθε πολίτης. Αλλά εμείς οι δικαστές κατεξοχήν. Εμείς οι δικαστές λοιπόν που κατεξοχήν πρέπει να υπερασπιζόμεθα το κράτος δικαίου, δυστυχώς έχουμε, ας πούμε, αιμομικτικό βιασμό του κράτους δικαίου. Διότι οι δικαστές και οι εισαγγελείς οι δικοί μας, οι συγκεκριμένοι, τους έχω αναφέρει στον Αεριοπάγο, στην εξεταστική, και τώρα τους πω, δεν έχω πρόβλημα. Ποιοι είναι, γιατί δεν όλοι. Πρέπει κάποιος να πούμε ποιοι είναι, γιατί δεν όλοι. Δεν όλοι σε αυτό. Είναι 5. Και έγινε και ένας έκτος τώρα. Λοιπόν, αυτοί εμείς που πρέπει να προστατεύουμε το κράτος δικαίου, βάλουμε κάτω το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου, κύριε Πρωτοσάλτη μου, είναι πάνω από όλους εμάς. Για να έχουμε κράτος δικαίου εμείς στη χώρα μας, έχουν σκοτωθεί χιλιάδες άνθρωποι. Έχουν φυλακιστεί και εξοριστεί χιλιάδες άνθρωποι. Δεν νομίζω ότι μπορούν 5 εισαγγελείς, για μένα είναι επίρροκοι εισαγγελείς, να ανατρέψουν το κράτος δικαίου και κυρία Κοβέση. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φτάσαμε αυτό το σημείο. Καταλάβατε τι σας λέω. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι αιμορραγή το κράτος δικαίου. Πρέπει κάποιος να σας πω το εξής.
7: Θα είχαν διάλειμμα, αν μου επιτρέπετε.
14: Άλλο διάλειμμα.
7: Ναι, και ένα ακόμη διάλειμμα. Αλλά μια που είστε στο σκέλος κράτους δικαίου, στην ιεράρχηση των προβλημάτων που διαβάζω στη δημοσκόπηση τη χθεσινή τη Opinion, είναι τρίτο θέμα στην ιεράρχηση από του πολίτε.
14: Και έβδομη, έκτη η διαφθορά.
7: Και η διαφθορά, βεβαίω.
14: Πρέπει να το προσθέσουμε εκεί.
7: Ακριβώς.
14: Η δεύτερη.
7: Ακριβώς. Είναι με 16% ιεραρχείται ω τρίτο θέμα στι προτεραιότητε που λέει η κοινωνία.
14: Ναι, και άλλο διαφθορά 10% από 26%.
7: Και 11,5% η διαφθορά.
14: 27%. Τα διαβάζω και τα διαβάζω, με απασχολούν πολύ. Ναι. Έχουμε φτύσει αίμα στη δικαιοσύνη. Ναι.
7: Διάλειμμα εδώ και συνεχίζουμε, κύριε Σαλάτα. Ευχαριστώ πολύ.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσα θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
18: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
20: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
21: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
23: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
22: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
23: Φυσικά, BioClima.
24: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft.
7: Λοιπόν, αγαπητέ κύριε Δικαστά, κύριε Νίκο Σαλάτα, ήμασταν στο κράτος δικαίου και στην υπεράσπιση
14: λοιπόν,
7: του.
14: Κράτος δικαίου, ναι, το κράτος δικαίου.
7: Που αναφέρατε πέντε, είπατε για αμήν.
14: Θα τελειώσω το κράτος δικαίου ένα λεπτό και θα σας πω. Το κράτος δικαίου λοιπόν είναι πολύ σημαντικό για μια χώρα. Είναι η ανάσα, αν θέλετε, το οξυγόνο της δημοκρατίας. Όταν το κράτος δικαίου... Έχουμε μια έκπτωση του κράτους δικαίου, έχουμε και μια έκπτωση δημοκρατίας και είμαστε πολύ ευάλωτοι στις επιθέσεις. Καταλάβατε, γιατί δεχόμεθα επίθεση από τις Βρυξέλλες, θα διανεμηθούν τα δισεκατομμύρια, πόσα θα πάρουμε εμείς τώρα με αυτά. Τέλος πάντων.
7: Αυτό είναι τεράστιο πολιτικό θέμα για την πατρίδα.
14: Για την πατρίδα.
7: Αν με αφορμή το σκάνδαλο αυτό, έτσι όπως στήθηκε όλη η ιστορία σκανδάλου από εκεί πέρα, αποτελέσει αφορμή να πάρουμε λιγότερα χρήματα μέσω τη διανομή.
14: Είναι σίγουρο αυτό. Δηλαδή δεν θα ήθελα να στη θέση του κ. Σχοινά με τίποτα.
7: Ναι, αλλά επειδή δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου, είπατε, λοιπόν, είπατε για να μην φύγει όλο το σώμα των δικαστών.
14: Εγώ ναι. Την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη αθεσμό την αποδέχομαι απολύτως. Εγώ είμαι Ευρωπαίος πολίτης, πιστεύω στην Ευρώπη, όλα αυτά, στη κοιτίδα της δημοκρατίας και όλα αυτά. Δεν μην τα λέμε, χάνουμε χρόνο. Όμως, αυτοί οι οποίοι εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να μην την εκθέτουν. Το καταλάβατε. Και με τα καμώματα.
7: Η Ενελάδη εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής.
14: Και η Ευρωπαία δεν πρέπει. Κατεξοχήν. Εγώ δεν ξέρω τι γνωρίζει η Ευρωπαία για τα τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά θα πρέπει να την ενημερώνει ο κύριος Πασκάλης, ο οποίος ο Ευρωπαίος εισαγγελέας δικός μας, με έδρα στο Λουξεμβούργο. Οι άλλοι εισαγγελείς εδώ στην Ελλάδα. Λοιπόν, αυτοί οι οποίοι έχουν ανάμειξη και στην κάλυψη, στην ασυλία της κυρίας Τιχεροπούλου και στο κύριο Σημανδράκου, που αντί να είναι ελεγχόμενοι, ελέγχουνε και έχουν κάνει καραμπιδάτη, πάλι το λέω, κατάχρηση εξουσίας σε βαθμό κακουργήματος, που θα πρέπει κάποια στιγμή η δικαιοσύνη να το καταλάβει αυτό, διότι είναι ένα θέμα που αφορά τη δικαιοσύνη, που πρέπει να το
7: και να σταθεί εναντίον λειτουργών της δικαιοσύνης.
14: Βεβαίως, για να μπορέσει να κάνει την κάτι.
7: Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι είναι.
14: Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου.
7: Όχι, όχι, ποιοι είναι αυτοί.
14: Θα σας πω ποιοι είναι. Κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ύποπτοι. Αυτή η υποπτή είναι καθαρά δηλαδή. Είναι, καταρχήν ήταν ο κύριος Σοφουλάκης. Ο κύριος Σοφουλάκης ήταν, πήρε σύνταξη τώρα. Και μην τον μπερδεύουμε με τον αδελφό του, ο οποίος θα πάρει σύνταξη τώρα. Αυτός έχει πάρει πριν ένα χρόνο. Ο κύριος Σοφουλάκης αυτός, ως αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ήταν και ο επικεφαλής, ας πούμε, αυτής της κατάστασης.
7: Μάστε εκεί με την Οβάρτης.
14: Μια στιγμή. Είναι με την Οβάρτης, είναι ο δεύτερος εισαγγελέας.
7: Μάλιστα.
14: Που είπε τα αντίθετα με το πρώτο. Δηλαδή που είπε. Μην με βάζετε όμως, δεν θέλω πολύ. Που είπε ότι δεν είναι σκάνδαλο, ότι είναι σκάνδαλο και όχι σκευωρία.
7: Και όχι σκευωρία. Ναι.
14: Αυτό.
7: Γιατί κάτι θυμάμαι με, αυτό. Με αυτό.
14: Αλλά είναι ένα άλλο θέμα, μια άλλη ιστορία. Εμείς σαν Ένωση είχαμε πάρει θέση τότε, τη σωστή, και θέλαμε να στηρίξουμε τη δικαιοσύνη να μην εκτίθεται. Εμείς ως ενωτικό, ο κύριος Σεβαστίδης, ο κύριος Λιπερόπουλος και εγώ. Έτσι, αυτό. Λοιπόν, πάει αυτό. Είναι ο κύριος Πασχαλής, ο οποίος είναι Ευρωπαίος εισαγγελέας και είναι ο υπεύθυνος και ο σύνδεσμος μεταξύ των Ελλήνων και των ξένων. Είναι η κυρία Παπαντρέου. Προφανώς. Είναι δυστυχώς η κυρία.
7: Της Ευρωπαϊκής Αγγελίας.
14: Ναι. Ο Πασχάλης είναι ο Ευρωπαίος Αγγελίας, ο σύνδεσμος. Είναι ο Ευρωπαϊκής Αγγελίας, ο Σοφουλάκης της Ευρωπαϊκής Αγγελίας. Είπαμε, η κυρία Κυβέλου, δυστυχώς, η οποία εισαγγελέα εφετών και είχε την εποπτεία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κυρία Παπαντρέου, το εκτελεστικό όργανο. Η κυρία Σίσκου. Και δυστυχώς και ο κύριος Μουζάκης που υπέγραψε αυτή την έκθεση με τους 13 τώρα. Καλά, αυτό μιλάμε για περίπτωση τώρα.
7: Αυτή η 13-11 συνδυασμό.
14: Αυτό είναι περίπτωση τώρα. Όχι περίπτωση το περιεχόμενο. Η μεθόδευση με την πραγματογνωσία, το περιεχόμενο, εγώ δεν το ξέρω, δεν μπορώ να ξέρω το περιεχόμενο. Γιατί για μένα και οι 10.000 είναι 10.000. Καταλάβατε, αλλά η μεθόδευση αυτό που έχει. Αυτοί λοιπόν οι 6, οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν τιμούν το δικαστικό, το εισαγγελικό σώμα.
7: Αυτά τα έχετε καταθέσει, κύριε Σαράτη.
14: Τα έχω καταθέσει, λέει. Τα έχω καταθέσει στη Βουλή, στην Εξεταστική Επιτροπή, με όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ότι. Γιατί η ευθύνη των εισαγγελέων ποια είναι στην κατάχρηση? Ότι δεν ελέγχουν τον Σημαδράκο και τη Χεροπούλου. Εγώ πάω 17 δικήματα. Δεν τα ελέγχουν αυτά. Καταλάβατε. Δηλαδή αυτό που σας είπα, ότι το ξέχασε η κυρία τη Χεροπούλου και φάγαμε 13,5 εκατομμύρια ευρώ. Που την πήγε ο κ. Μπαμπασίδης από διευθύντρια στο πρωτόκολλο. Καλά δεν έκανε. Μας έχουν φάει με αυτό το πρωτόκολλο. Καλά έκανε. Τι να κάνει. Φάγαμε 13. Διότι αν δεν την πήγαινε στο πρωτόκολλο, τι θα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή? Μαζί τα φάγατε. Πώς δεν τη τιμώρησε αυτό?
7: Ναι, αλλά πώς θα το πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν η κυρία Τυχεροπούλου είναι και ελέγχουσα.
14: Όχι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
7: Ναι, πώς θα το πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
14: Αυτό σα λέω. Δηλαδή τώρα, κοιτάξτε. Στη σύγκρουση καθηκόντων ήταν αυτό. Δηλαδή η κυρία Παπαντρέου τώρα έβαλε πραγματογνώμονα την κυρία Τυχεροπούλου να ελέγξει την περίοδο που ήταν και αυτή η διευθύντρια.
7: Κλείνοντας, μου κάνει και το εξής πράγμα εντύπωση. Εδώ και μία εβδομάδα παίζει αυτό το θέμα για αυτήν την μεθόδευση για τους 13. Και δεν, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λαλίστατη ως το προγενέστερο διάστημα, δεν έχει μιλήσει καν. Δεν
14: η
7: έχει
14: Ευρωπαϊκή
7: μια κουβέντα.
14: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κύριε Πορτοσάλτε μου, πρέπει να αντιμετωπίσει. Να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσον αυτοί εκεί παριστάνουν τους εισαγγελείς. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω. Δηλαδή αυτό το λέω ένα χρόνο, δεν βλέπετε. Πάρτε το διαφορετικά. Το ένα χρόνο. Αυτό...
7: Τώρα καταλαβαίνουμε τι προσπαθούσατε να πείτε την προηγούμενη φορά που είχαμε συζητήσει.
14: Όχι,
7: και
14: μόνο...
7: δεν σας καταλαβαίναμε,
14: κύριε. Πώς να με καταλάβετε,
7: κύριε Σαράτα, και κύριε
14: Μαστό. Όχι, να σας πω κάτι. Είχατε δίκιο. Διότι αυτά τα οποία εγώ τα λέω με άνεση
7: τώρα. Ναι, τώρα εσείς ρίχνετε βόμβες τώρα με αυτά
14: δεν
7: που.
14: Δεν ξέρω τι ρίχνω. Μα έχω ρίξει 10 μέχρι τώρα.
7: Αυτό δεν αντιλαμβανόμαστε.
14: Πρέπει να εκραγεί η βόμβα. Πρέπει να εκραγεί η βόμβα κάποια στιγμή. Διότι ήταν τζούφιες μέχρι τώρα. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα. Ελπίζω να εκραγεί η βόμβα. Αν δεν εκραγεί, εδώ είμαστε πάλι. Να την πυροδοτήσουμε, θέλω να σας πω, δεν σταματάω. Εγώ έχω την αίσθηση ότι υπερασπίζουμε του κράτους δικαίου, δεν σταματώ. Καταλάβατε λοιπόν.
7: Πολύ, και
14: κάτι ήθελα να πω, το ξέχασα. Το ξέχασα.
7: Μια κουβέντα, ορίστε.
14: Τέλος πάντων.
7: Όχι, είσαστε, λέτε ότι να πυροδοτηθεί τώρα και ότι είσαστε εδώ να επανέλθετε.
14: Ότι εγώ αυτά τα οποία λέω, τα έχω πει 10 φορές. Εάν είναι λάθος, δεν θα με είχαν φέρει σε τάξη. Δεν θα μπορούσα να τα λέω 10 φορές.
7: Όχι, όχι λάθος, αν ήσασταν συκοφάντης.
14: Αυτό θα ήταν λάθος, άμα μας συκοφάντης.
7: Αυτό λέω, κύριε Σαλάτα. Αν συκοφαντούσατε και με τα ονοματεπώνυμα που παραθέτετε εδώ τώρα.
14: Βεβαίως, βεβαίως. Μα τα έχω πει 10 φορές. Τα έχω πει καταθέσει στη Βουλή. Κανένας από την εξεταστική της Βουλής δεν πήρε χαμπάρι τίποτα.
7: Καλημέρα.
14: Για κοιτάξτε και αυτό. Και να ξέρετε κάτι άλλο. Έκλεισε η εξεταστική, γιατί έπρεπε να ελέγξουν αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, χωρίς να αναφερθούν από 1η Ιουλίου του 2022 μέχρι 31 του 2023. Τι εξεταστική επιτροπή είναι αυτή? Τι πόρισμα είναι αυτό?
7: Σας
14: να το καταλάβω
7: ευχαριστώ.
14: Κι εγώ. Καλή σας μέρα. Συγγνώμη,
7: κύριε Σαλάτα, παρακαλώ.
14: Δεν ξέρω το τόνο της φωνής μου, αλλά έχω λίγο θυμό. για όλα αυτά και στεναχώρια, να ξέρετε, γιατί δεν είναι για μένα εύκολο να στρέφομαι κατά συναδέλφους. Εγώ τόσα χρόνια στην Ένωση υπερασπιζόμουν τους συναδέλφους από τα έξωθεν πειρά. Αλλά δυστυχώς κάνουν και εισαγγελίες, όλοι μας κάνουμε λάθη. Καλημέρα. Και η κυρία Κοβέση κάνει λάθη.
7: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα.
0: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές: ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
5: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
4: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το
25: ενεργειακό. Η ώρα είναι 10.
26: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
27: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
28: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
29: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

0: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
1: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
2: Ραδιο Πέλα στους 103,3 FM.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Ξεκίνησε πλέον.
0: Όχι, και ξεκίνησε χθες βροχές είχαμε, Θόδωρε.
1: Στο ημερολόγιο.
0: 2 Ιουνίου έχουμε σήμερα.
1: 2 Ιουνίου έχουμε σήμερα. Αν αλλάξει η κυβέρνηση μπορεί να πάει 2 Ιούνιου που λέγανε παλιά.
0: Δεν νομίζω τόσο γρήγορα.
1: Και του χρόνου πάλι.
0: Πώς περάσαμε το τριήμερο, Θόδωρε?
1: Ξεκούραση. Δουλειά.
0: Κάνα ουισκάκι ή πιάμε έτσι λίγο να χαλαρώσουμε.
1: Πολύ λίγο. Ένα φιλαράκι με κέρασε ένα ποτό, αυτό ήταν.
0: Έχεις και φίλους, ευτυχώς.
1: Το θέμα δεν είναι να έχεις φίλους. Το θέμα είναι να έχουν λεφτά οι φίλοι σου.
0: Λεφτά υπάρχουν.

0: Ευτυχώς έβρεξε και καθάρισαν και οι δρόμοι, έτσι.
1: Ευτυχώς που υπάρχει και η φύση και φροντίζει για την αυτοκάθαρση. Γιατί άμα περιμέναμε από τις αρχές, θα μας είχε φάει σκόνη.

0: Σαββατοκύριακο διάβασα σε μία εφημερίδα συνέντευξη μιας βουλευτού, όχι από την περιοχή μας, κυβερνητικής, η οποία έδωσε συνέντευξη σε μια celebrity δημοσιογράφο, lifestyle συνέντευξη. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι κάποιοι χαίρονται που δίνουν συνεντεύξεις άσχετες με την πολιτική, αν και πολιτική με όμικρον γιώτα. Κάποιες φορές φαίνεται ότι δεν είναι πολύ περήφανοι για την πολιτική τους και αναλαμβάνω να εκθιάσουν τις δυνατότητές τους στη μαγειρική. Η συγκεκριμένη βουλευτής μας δήλωσε στη συνέντευξη ότι αν καλούσε τον Πρωθυπουργό για τραπέζι θα του μαγείρευε στιφάδο. Εντάξει, τώρα δεν θα πω ότι...
1: Το λαγό που θα έβρισε.
0: Δεν είχε πει κυνήγι στιφάδο, μπορεί να ήταν και κάτι άλλο. Δεν θα πω ότι ο πολιτικός οφείλει πρωτίστως να προκαλεί το θαυμασμό ή τη συμπάθεια λόγω της πολιτικής τους και όχι για άλλους λόγους. Θα πω όμως ότι έπρεπε να περάσουν 100 χρόνια και για να ψηφίζουν οι γυναίκες σε αυτή τη χώρα, αλλά από ό,τι φαίνεται ακόμα και 200 χρόνια μετά την Επανάσταση τα στερεότυπα είναι ακόμα εδώ και η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει. Δεν θα αλλάξει αν οι ίδιες οι γυναίκες δεν αποφασίσουν ότι πρέπει η θέση τους να είναι μέσα στην κοινωνία και όχι μέσα στην κουζίνα. Ίσως αυτό που λέω να ακούγεται σκληρό, αλλά την επόμενη φορά που θα ακούσετε την έκφραση «άσε το τιμόνι και πιάσε το τηγάνι» ή «άντε να κάνεις και κάνα παιδί» που ακούστηκε πέρσι στη Βουλή, μην βγείτε από τα ρούχα σας και μην υποκριθείτε ότι έχετε σοκαριστεί. Όταν βουλευτής σε συνέντευξη δηλώνει ότι χόμπι μου είναι η χειροτεχνία, το κέντημα και η ραπτική, καλά εγώ δεν περίμενα να πει πτώση με αλεξίπτωτο, το ξέρω εγώ, αλλά λίγο διάβασμα και πολιτισμός δεν έβλαψε ποτέ κανένα. Δυστυχώς γυναίκες μέσα στο κοινοβούλιο δεν έχουν πάρει σοβαρά το ρόλο της γυναίκας μέσα στην κοινωνία και ίσως ανάλωνονται περισσότερο στο πώς θα επανεκλεγούν.

0: Δεν ξέρω αν ακούγομαι έτσι κάπως αυστηρός ή κακός, εν πάση περιπτώσει. Για μένα η πολιτική είναι κάτι σοβαρό, κάτι το οποίο πρέπει να το επεξεργαζόμαστε με τη δέουσα προσοχή, γιατί αφορά τη ζωή μας.
1: Εγώ διαβάζω εδώ στο ίντερνετ όμως κάποιο σχόλιο: την πολιτική πραγματικότητα οφείλει να τη διαμορφώνει, να τη διαμορφώσει ανυπηρέαστα μόνο ο λαός. Ένας φίλος και γνωστός εδώ στα mail που διαβάζω. Να διαβάσω λίγο ακόμα: όταν η βάση είναι λάθος, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι σωστό.
0: Το πρόβλημα δεν μπορεί να ξεκινάει από τη βάση.
1: Και απευθύνεται στο Πασόκ.
0: Το πρόβλημα δεν μπορεί να ξεκινάει από τη βάση. Το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι.
1: Γιατί το Πασόκ μπορεί να εμφανίζεται τεχνητά συμπιεσμένο από ένα συστημικό σφάλμα μέτρησης. Μάλιστα. Ο φίλος μας ο Πάνος τα γράφει εδώ, τώρα να μην τα διαβάσω όλα.
0: Εγώ θα πω ότι κατά καιρούς, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, έχουμε δει και παλινοδίες και κυβιστήσεις, αυτό που λέμε κολοτούμπες, ανθρώπων που για να καλύψουν την ασυνήπειά τους προσπάθησαν να καλυφθούν από το μανδύα της άμβλησης των διαφορών. Να καταργήσουμε τις ταμπέλες, το διαχωρισμό σε δεξιά, αριστερά. Και νομίζω ότι από την απολυτή προσέγγιση της προηγούμενης δεκαετίας μάλλον έχουμε περάσει στον αχταρμά της ομογενοποίησης όλων των πολιτικών χώρων. Δηλαδή ήρθε το τέλος της αριστεράς, το τέλος της δεξιάς, το τέλος της πολιτικής, το τέλος των πολιτικών, το τέλος των κομμάτων, το τέλος της δημοκρατίας. Δεν ξέρω για σας, αλλά εμένα μου φαίνεται περισσότερο για το τέλος της κοινωνίας.

Καλημέρα και πάλι. Είμαστε κοντά σας στα Ετζιανά στους 103,3 στα FM για όσους μας ακούν από το ραδιόφωνο και όσοι νομίζετε ότι μπορεί να μην πιάνετε καλά στην περιοχή σας ή να απομακρυνθείτε από την περιοχή λήψης, μπορείτε πάντα να ακούτε το ράδιο Πέλα 103,3 μέσα από τις εφαρμογές που έχει για τα κινητά τηλέφωνα Android και iOS. Μπορείτε να κατεβάζετε το Pella FM 103,3 και από το Play Store της Google και από το App Store της Apple. Και μια και ξεκίνησε, όπως είπαμε, το Ιούνιος, να πω ότι από σήμερα αρχίζουν οι εγγραφές της κατασκήνωσης της Μητρόπολης, οι οποίες βρίσκονται στο Πάικο, στο Ελευθεροχώρι, μέσα στα δέντρα, κάτι που τώρα που τελείωσαν τα κατηχητικά είναι αυτό που πολλοί και γονείς και άνθρωποι κοντά στην εκκλησία θεωρούν ότι ίσως είναι το καλύτερο για τα παιδιά τους. Από σήμερα λοιπόν αρχίζουν οι εγγραφές, οι οποίες αφορούν σε διάφορες κατασκηνωτικές περιόδους ανάλογα με την ηλικία, για αγόρια, κορίτσια, δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου και φοιτητές, φοιτήτριες και κυρίες τέλη Αυγούστου. Οι εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά στο ιστολόγιο της Μητρόπολης κατά προτεραιότητα στην ιστοσελίδα istographos.blogspot.com. Και από ό,τι διαβάζω υπάρχει δυνατότητα και δωρεάν συμμετοχής μέσω voucher της ΔΥΠΑ, της Υπηρεσίας Απασχόλησης.

0: Καλημέρα. Καλημέρα από τον Pella FM στους 103,3. Να συνδεθούμε όμως με την Αλμοπία και τον συνάδελφο τον Πέτρο τον Σαμάντη. Πέτρο, καλημέρα.
1: Ναι, καλημέρα, και σας ακούω πολύ στο βάθος.
0: Τα νέα από την Αλμοπία, Πέτρο.
1: Ναι, λοιπόν, καλημέρα, καλή εβδομάδα, αν και είναι τρίτη σήμερα σε όλους. Είχαμε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, ο καλός καιρός βοήθησε σημαντικά και υπήρχε αρκετή κίνηση στις τουριστικές λεγόμενες περιοχές Λουτράκη και Όρμα. Είχαμε όμως δυστυχώς και τροχιά μετά από αρκετό καιρό, θα έλεγα, ένα τροχαίο με 4 δραματίες μέσα στην Πιπεριά, είναι στο διάμεσο αραιδέας Λουτρών. Όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από τον δρόμο, χτύπησε σε περίφραξη. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν πρώτα στο κέντρο υγείας και μετά στην Έδεσα, ενώ λίγο αργότερα έξω από το Λουτράκι αυτοκίνητο ξέφυγε από το δρόμο σε παρακείμενο χωράφι. Ευτυχώς και εδώ είχαμε μόνο τραυματισμούς, 2 τραυματισμούς.
0: Ευτυχώς, Πέτρο.
1: Τώρα το Σαββατοκύριακο, για να πάμε και στις εκδηλώσεις, γιατί και η χορή των ελληνικών ομάδων κατά κάποιο τρόπο είναι εκδηλώσεις. Είχαμε τον χορό των αθλητικών συλλόγων του Ακρίτας ο Σάνδρας το Σάββατο με το Μακεδονικό Μεράκι, και την επόμενη μέρα την Κυριακή στους Προμάχους η τοπική αθλητική ομάδα είχε τον χορό της με το συγκρότημα Χάκινα Ηχοχρώματα, και στις 2 εκδηλώσεις υπήρχε πάρα πολύ κόσμος. Τώρα, μια και είμαστε και στο θέμα των εκδηλώσεων, στο παλιό Πευκοτό, που απέχει περίπου 4-5 χιλιόμετρα από το σημερινό Πευκοτό, που ανήκει στην κοινότητα Βορεινού, αναβίωσε το έθιμο του Κουρμπανιού, έγινε θεία λειτουργία στην εκκλησία, την οποία έχουν συντηρήσει πάρα πολύ καλά οι κάτοικοι, και παραβλέθηκε πολλοί κόσμος. Να πάμε στο διπλανό χωρίο, το Νεοχώρι τώρα, όπου ο Μορφωτικός Σύλλογος Νεοχωρίου, ο οποίος έχει πολλές δράσεις το τελευταίο καιρό, διοργάνωσε την 12η πεζοπορία στον Άγιο Γιάννη. Στον Άγιο Στέφανο είναι αφιερωμένο το ξοκλήσι που υπάρχει εκεί, αλλά η περιοχή λέγεται Άγιος Ιωάννης, όπου και εκεί τελέστηκε αυτή η λειτουργία και παραβρέθηκαν πολλοί κάτοικοι του χωριού. Τώρα, πάμε στο αγροτικό τομέα, στα κεράσια. Ήδη η συγκομιδία έχει αρχίσει και θα έλεγε κανείς πλέον ότι έχει μπει στον εντατικό ρυθμό, καθώς οριμάζουν και τα όψιμα σιγά σιγά. Υπάρχει όμως η έλλειψη των εργατικών χεριών, ένα πρόβλημα που εντοπίστηκε από νωρίς και ο καθένας προσπαθεί να το λύσει με τον τρόπο που μπορεί. Τώρα, για αυτή την εβδομάδα είναι προγραμματισμένες και κάποιες άλλες εκδόσεις που έχουν να κάνουν με την υγεία. Μία από αυτές είναι ο προληπτικός έλεγχος για ανέβρισμα καρδιακής αορτής. Αύριο, Τρίτη, από τις 1 το μεσημέρι μέχρι και τις 4 στο αγροτικό ιατρείο Εξαπλατάνου, είναι δωρεάν όλες αυτές οι εξετάσεις. Για την Παρασκευή, 5 Ιουνίου, 9.30 το πρωί με 6 το απόγευμα, στον προάβλιο χώρο του Δημαρχείου Αλμοπίας στην Αριδαία. Σήμερα, Τρίτη, αυτή την ώρα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή Αλμοπίας, θα λέει κανείς, περισσότερο με θέματα τυπικής διαδικασίας. Αύριο στην Αριδαία, στο γήπεδο, 6.30 ώρα το απόγευμα, γίνεται ένας φιλικός αγώνας βετεράνων μεταξύ Αλμοπού και Εδεσαϊκού. Η είσοδος είναι ελεύθερη και εντάσσεται στα πλαίσια της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυση του Αλμοπού. Δυστυχώς, τα 100 χρόνια βρίσκουν την ομάδα του Αλμοπού να παίζει στις ερασιτεχνικές κατηγορίες. Το ίδιο συμβαίνει και με την ομάδα του Εδεσαϊκού.
0: Γενικά, όλες οι ομάδες, Πέτρο, του νομού είναι σε αυτή την κατάσταση.
1: Ναι, δεν μπόρεσα να ακούσω, παρακαλώ.
0: Λέω, δυστυχώς, όλες οι ομάδες μας απέχουν κατά πολύ από τις κατηγορίες της
1: Εθνικής. Δυστυχώς, έχουμε περάσει σε αυτή την μεγάλη κρίση. Βλέπουμε κάποια μικρά χωριά να παίζουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες και ομάδες με ιστορία πλέον να επιτοζούν, αν όχι να επανέρχονται. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε και κάτι που έχει να κάνει με διάφορα προγράμματα. Δεν ξέρω τι γίνεται στους άλλους δήμους. Στο Δήμο Αλμοπίας έχουν αρκετά διασυνοριακά προγράμματα, χωρίς όμως να δίνεται ιδιαίτερη δημοσιότητα και προβολή, και πολλές φορές μετά από 2-3 μέρες υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις ότι έγινε αυτή η συνάντηση, έγινε εκείνη η συνάντηση, ενώ βλέπω έχουν ιδρυθεί κάποιες νεοσύστατες ΙΚΕ οι οποίες αναλαμβάνουν δίθεν, δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω δίθεν, ας το σβήσω το δίθεν, κάποιες συμβουλευτικές υπηρεσίες με πολύ μεγάλα νούμερα, ούτε αυτό μας ενδιαφέρει, αλλά εκείνο που ενδιαφέρει, ενδιαφέρει και
0: ενδιαφέρει,
1: τα προγράμματα,
0: ενδιαφέρει τον
1: είναι
0: κόσμο.
1: Να γίνεται η προβολή και η ενημέρωση και να ενημερώνεται ο κόσμος. Κάτι που λείπει, εκείνο το έχουμε επισημάνει, το είχα επισημάνει παλαιότερα και από τα μέσα που υπήρχαν εδώ, το θέμα είναι, και δεν είναι για προσωπικά μέσα, είναι για όλο τον τοπικό τύπο, για να υπάρχει αυτή η διάχυση των δραστηριοτήτων. Δυστυχώς δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η λογική και δεν ξέρω κατά πόσο κάποια στιγμή θα κληθούν και να λογοδοτήσουν γιατί δεν υπάρχει αυτή η προβολική ενημέρωση.
0: Είναι και οι απευθείας αναθέσεις, Πέτρο, τον τελευταίο καιρό στα περισσότερα ή να μην πω σε όλα τα έργα.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Να είστε καλά, Πέτρο.
1: Γεια σας, γεια σας.
2: Να πω βέβαια ότι πέρα από τις ομάδες στην Μπέλα, οι οποίες οι παλαιότερες ιστορικές ομάδες δεν αγωνίζουν σε εθνικές κατηγορίες, υπάρχουν όμως κάποιες ομάδες οι οποίες παίζουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά αυτό που ήθελα να πω εγώ, ότι μπορεί να μην πηγαίνουν καλά οι ομάδες με τα νέα παιδιά, υπάρχουν όμως προγράμματα για την τρίτη ηλικία, ας το πω έτσι πως μάθαμε να τη λέμε, τα προγράμματα άθληση για όλους στους δήμους. Στο Δήμο Πέλλας τα ΚΑΠΗ παίζουν ποδόσφαιρο και είναι μια ίσως πρωτοτυπία, καθώς αποφάσισαν η γυμνάστρια η οποία έχει αναλάβει τη δραστηριοποίηση των τμήματων των ΚΑΠΗ, τα οποία είχαν συμμετάσχει πέρυσι και στο δρόμο θυσίας Γιάννητσών, αποφάσισαν να ασχοληθούν και με το ποδόσφαιρο, κερδίζοντας το θαυμασμό και το χειροκρότημα όσων παραβρέθηκαν και παρακολούθησαν την προσπάθειά τους. Ενώ συνεχίζονται και τα προγράμματα άσκησης ενηλίκων, γυναικών, με γυμναστές σχεδόν σε όλο το Δήμο.

0: Radio Bella. Στους 103,3 FM Stereo.
1: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
2: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, τέταρτο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
4: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
0: Ράδιο Πέλα. Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM Stereo.

0: Είχαμε και ένα απρόοπτο προχθές στα Γιάννητσα, στην περιοχή στα γαλλικά μνήματα.
1: Χθες, όχι προχθές.
0: Χθες. Είχα μια εκδήλωση φωτιάς, που δεν εξελίχθηκε σε μεγάλη πυρκαγιά σε ένα σπίτι, στο οποίο ήταν δύο μικρά παιδιά μέσα, τα οποία βέβαια δεν κινδύνευσαν πάρα πολύ, καθότι οι γείτονες προσέτρεξαν άμεσα, τα απεγκλώβησαν και κάλεσαν την προσβεστική.
1: Ήταν άμεση η παρέμβαση και από τη γειτονιά, από τον Νίκο, αλλά και πολύ γρήγορα ήρθαν και δύο πυροσβεστικά, Θόδωρο και ο Ποφτυχός, όλα καλά.
0: Δεν είναι όμως το πρώτο περιστατικό στα Γιάννητσα. Πριν από λίγες μέρες, την προηγούμενη εβδομάδα, εκδηλώθηκε και μια πυρκαγιά σε ένα κτίριο με γραφεία στην οδό Μπάφρας, το οποίο από ό,τι λέγεται οφείλεται σε εξωτερικές μονάδες των Air Conditions. Και θα ήθελα να δούμε ότι πράγματι τώρα, επειδή το καλοκαίρι έρχεται και το δίκτυο είναι φορτισμένο για το ρεύμα και τα Air Conditions δουλεύουν συνέχεια, αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορούμε να τα βρούμε μπροστά μας, δηλαδή να εκδηλωθούν πυρκαγιές μέσα στο
1: αστικό. Θα πρέπει
0: στο...
1: ουσιαστικά με αυτά που λες να υπάρχουν κάποια μέτρα προστασίας.
0: Υποτίθεται ότι τα κτίρια τα οποία δεν είναι κατοικίες και μόνο έχουν, πρέπει στην άδειά τους να προβλέπεται μελέτη πυρασφάλειας, να υπάρχουν συστήματα πυροπροστασίας. Το κυριότερο είναι να υπάρχουν δρόμοι ώστε να μπορούν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οχήματα πρώτων βοηθειών κτλ. Σε περίπτωση που κάτι χρειαστεί. Η αλήθεια είναι ότι στο κέντρο των Γιάννητσών, με την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής, τα πεζοδρόμια έχουν μεγαλώσει πολύ, οι δρόμοι έχουν στενέψει και επειδή πάντα υπάρχουν οι οδηγοί οι οποίοι παρκάρουν άναρχα, είναι κίνδυνος όταν θα χρειαστεί να μην μπορεί να περάσει ένα πυροσβεστικό όχημα, να μην έχει πρόσβαση άμεσα στο χώρο στον οποίο θα πρέπει να επέμβει. Βέβαια, αυτό είναι κάτι το οποίο αφορά την πολιτεία, να προβλέψει την πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Εγώ θέλω να ξέρω αν υπάρχουν και συστήματα πυροπροστασίας ή πιστοποιητικά πυρασφάλειας πέρα από τα ιδιωτικά και στα δημόσια κτίρια, στα δημοτικά κτίρια, στα σχολεία, τα οποία είναι ίσως το σημαντικότερο από όλα.
1: Αφορά την πολιτεία, Θοδωρέ, τις τοπικές αρχές.
0: Προφανώς, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζεται. Δηλαδή, αν γίνει μια μελέτη και δοθεί η άδεια, υπάρχει. Δεν ξέρουμε αν όταν έγιναν οι μελέτες για την ανάπλαση του κέντρου, έγιναν μελέτες κατάλληλες ή αντίστοιχες για την πρόσβαση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης. Ή είχαμε μονάχα τη μακέτα στο πόσο όμορφο θα είναι μεγάλα πεζοδρόμια με συντριβάνια και πράσινο.
1: Λογικά πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, Θόδωρε.
0: Λογικά πρέπει να υπάρχει, αλλά δεν ξέρουμε αν έχει υπάρξει, αν έχει γίνει μελέτη. Αυτό το ξέρουν αυτοί που τις έχουν συντάξει. Εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι μέχρι να ξεκινήσουν τα έργα, κανείς δεν είχε δει ποια πραγματικά ήταν η μελέτη. Κανείς. Για να μην κοροϊδευόμαστε.

0: βέβαια, για να λέμε και το στραβού το δίκιο, δεν φταίει μονάχα το κράτος ή οι αρχές, ο Δήμος, για το πρόβλημα στους δρόμους. Μπορεί να μην υπάρχουν θέσεις στάθμισης αρκετές στο κέντρο, αλλά και μεγάλα πεζοδρόμια υπάρχουν και διαβάσεις πεζών υπάρχουν και ράμπες αμαία υπάρχουν και σε κάποιες περιπτώσεις και σηματοδότηση για τους τυφλούς. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιοι δεν έχουν συνέστηση ή ενσυναίσθηση για τους άλλους και παρκάρουν όπου βρουν. Σε μια πόλη που έχει όντως οξυμένο πρόβλημα στάθμευσης, αν η στάθμευση είναι άναρχη, δεν βολεύει κανένα.
1: Ναι, Θόδωρε, όμως ας μην μπαίνουμε το αμάξι για να κάνουμε 100 μέτρα. Και εμείς οι ίδιοι δηλαδή, ας παραδείσουμε το αυτοκίνητο στο σπίτι και ας περπατήσουμε λίγο.
0: Ούτε στην Ευρώπη είμαστε, ούτε στην Καρδίτσα να κυκλοφοράμε το ποδήλατο. Η πόλη των Γιάννητσών δεν είναι μια ευθεία, παίρνεις το ποδήλατο και πας. Όπως ξέρεις, είναι ανηφόρες κατηφόρες.
1: Έλα, αφού βλέπεις ότι γίνονται έργα στο κέντρο της πόλης, λίγο υπομονή. Θα τελειώσουν τα έργα, θα υπάρχουν και οι θέσεις στάθμευσης, έχουν γίνει και περιμετρικά κάποιοι χώροι στάθμευσης.
0: Μα δεν αμφισβητεί κανείς ότι ή θα βρει κάποιος να παρκάρει κάπου. Εδώ λέμε για αυτούς που δεν βρίσκουν να παρκάρουν. Θα εγκαταλείψουν τη συνήθεια να παρκάρουμε μπροστά στην καφετέρια.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό είναι. Πού θέλεις να παρκάρεις.
0: Η λύση δεν είναι να γράφουμε όλο τον κόσμο, η λύση είναι να αλλάξει η συμπεριφορά μας και να είμαστε πιο προσεκτικοί, πιο σοβαροί και να αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να βολευτούμε αλλά να ξεβολεύουμε άλλους.

0: Σήμερα τελικά διαλύθηκε και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς.
1: Α, διαλύθηκε ήδη, Θόδωρε, δεν το διάβασα.
0: Ανεξαρτητοποιήθηκαν οι βουλευτές, η κυρία Χτσόγλου, Τζανακόπουλος, Ηλιόπιος, η Μερόπη Τζούφη, Θεανό Φωτίου, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ και ο Δημήτρη Τζανακόπουλος. Οπότε έχουν απομείνει λιγότερα από 5 βουλευτές στην κοινοβουλευτική ομάδα. Οπότε διαλύεται σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι σύμφωνα με τη δήλωση αποχωρούν και άλλα 150 στελέχη του κόμματος.
1: Πόσα?
0: Ξέρω, δεν ήξερα ότι ήταν τόσοι πολλοί.
1: Είχε τόσους πολλούς.
0: Πιθανώς. Βέβαια, στην επιστολή τους οι βουλευτές που αποχωρούν αναφέρουν ότι αποχωρούν γιατί πιστεύουν ότι ο κύκλος που άνοιξε έχει φτάσει στα όρια του και δεν μπορούν πλέον να συνεχίσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να δούμε ότι αυτό γίνεται κάτω από το πρίσμα της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Για ποιο λόγο το χαλάσανε το κόμμα εντός εισαγωγικών?
0: Προφανώς κάποιοι θα μετεστεγαστούν ή βλέπω ότι δεν υπάρχει πλέον.
1: Όχι, ενώ το ΣΥΡΙΖΑ, για ποιο λόγο το διαλύσανε?
0: Για το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί διαλύθηκε. Αυτό είναι ένα από τα άλλα τα μυστήρια του σύμπαντος. Ίσως για να ξεκινήσουν από την αρχή. Μπορεί να, όπως ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, μας λέει ο προπονητής του μπάσκετ, κάναμε βήματα πίσω για να πάρουμε φόρα.

0: και χθες με τη δημοσίευση των ονομάτων που υπέγραψαν τη διακήρυξη του νέου κόμματος Ελλάς του, τον κύριο Τσίπρα, είδαμε και ονόματα από την περιοχή μας. Ο αντιδήμαρχος Πέλλας Δόντσης, ο αντιδήμαρχος Αλμοπίας Πέτρος Στραχνιάς, ο γνωστός δημοσιογράφος δημοτικός που δουλεύει στο Δήμο Μπουλουσάκης. Αλλά αυτά για το νέο κόμμα και τη θέση του ανάμεσα στα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε αύριο.
1: Να υπενθυμίσουμε το πώς μας ακούν και από πού μας ακούν.
0: Στα FM, στους 103,3 Πέλα FM και μέσα από το ίντερνετ, από εφαρμογές όπως το e-radio και άλλες που αναμεταδίδουν τα προγράμματα των ελληνικών ραδιοφωνικών σταθμών, ή από την εφαρμογή του Πέλα FM 103,3 για κινητά Android και iPhone, στα οποία μπορείτε να, εκτός από το να ακούτε τη μετάδοση, να βλέπετε και το πρόγραμμα,
1: να σε εκπομπές του σταθμού, μήνυμα,
0: ή να επικοινωνείτε με το στούντιο με μήνυμα ή με τηλέφωνο, όπως είναι πιο εύκολο για τον καθένα.

0: 4 λεπτά πριν τις 11, 3η 2 Ιουνίου 2026. Εμείς θα σας αφήσουμε στον επόμενο, θα δώσουμε τη σκυτάλη.
1: Θα είμαστε μαζί πάλι αύριο στις 10.
0: 10 dunk ή 10 και κάτι ψηλά. Κοντά σας από το συχνότητα του Pella FM 103,3. Για την Pella, την Κεντρική Μακεδονία και όλο τον κόσμο μέσα από τις εφαρμογές μας. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια και τα λέμε αύριο.
1: Γεια σας.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM Στέρ.
1: Η ώρα είναι 11. Αφή Καπέλη στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
5: Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των ΗΠΑ της Αμερικής για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στη Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα σε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική διαπραγματευτική ομάδα. Η ίδια πηγή επισήμανε ότι το Ιράν εξετάζει προσεκτικά την πρόταση λόγω του ιστορικού των ΗΠΑ να μην συμμορφώνονται στις συμφωνίες, αλλά και λόγω της μακροχρόνιας δυσπιστίας που η Τεχεράνη τρέφει προς την Ουάσιγκτον. Εν τω μεταξύ, στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προέβη ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο ABC News. Μάλιστα, δήλωσε ότι μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν θα μπορούσε να είναι ακόμη καλύτερη από μια στρατιωτική νίκη. Αναφερόμενος σε απειλές των Ιρανών να αποχωρήσουν από τις συνομιλίες εξαιτίας των Ισραηλινών επιχειρήσεων στον Λίβανο, σχολίασε ότι υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα που όμως το έλυσε. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι σταματούν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου και εκπροσώπους οργάνωσης. Πάντως, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, με ανάρτησή του, επισήμανε πως το Ισραήλ θα επιτεθεί σε τρομοκρατικούς στόχους στη Βηρυτό εάν η Χεζμπολάχ δεν σταματήσει τις επιθέσεις της εναντίον Ισραηλινών πόλεων. Οι ιατρικές εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στα δύο ενήλικα παιδιά της 39χρονης μητέρας, η οποία δολοφονήθηκε χθες από το σύζυγό της στην Καλαμάτα, καθώς στις αρχές προβληματίζει το γεγονός ότι βρήκαν τα παιδιά κοιμισμένα παρά τη φασαρία που επικρατούσε στο διαμέρισμα. Τα δύο κοριτσάκια 6 και 10 ετών βρίσκονται από εχθές στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας. Σημειώνεται στην αστυνομία, κάλεσαν κάτοικοι γειτονικών διαμερισμάτων που άκουγαν τη γυναίκα να καλεί σε βοήθεια. Ο καθομολογίαν δολοφόνος σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στον ανακριτή. Οι αποκαλύψεις από τον ντοκιμαντέρ του Sky στο χιλιοστό συγκλονίζουν ακόμη και όσους έζησαν από πρώτο χέρι εκείνη την περίοδο, αναφέρει στη δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αυτά που μαθαίνουμε έρχονται να επιβεβαιώσουν όλα όσα είδαμε να συμβαίνουν σε βάρος της χώρας μας και των πολιτών από μια παρέα μαθητευόμενων μάγων, προσθέτει ο κ. Μαρινάκης, ενώ με αφορμή το δημοψήφισμα κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι δεν δίστασε να παίξει στα ζάρια έναν ολόκληρο λαό. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν στον Ευρωπαίο Ανακριτή οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. Ανάμεσά τους είναι και οι φερόμενοι ως αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης. Εχθές, ελεύθεροι πάντως με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν μετά την απολογία τους 10 από τους συνολικά 17 κατηγορουμένους. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την πολύ νεκρή σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των αντιρρήσεων των κατηγορουμένων για τους παριστάμενους προς υποστήριξη της κατηγορίας, σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο με την πρόταση της Αγγελέως για το ποιες από αυτές τις παραστάσεις θα γίνουν τελικά δεκτές. Την έντονη διαμαρτυρία της για την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, η οποία σχολιάζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε υπό όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, εκφράζει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος.

0: έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Ωστόσο, το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συνεπιάσει και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική νότιο, δυτική 3 με 5 μποφόρ και τοπικά στα νότια θαλάσσια έως 6. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία και την Ανατολική Στερεά έως 33 με 34 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια θα έχουμε στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα βόρεια ορεινά, ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά υπηρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς. Τέλος την Πέμπτη, στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρούτη.

0: Καλημέρα, Τρίτη. Πότε έφτασε Τρίτη, ένας Θεός το ξέρει. Ακούτε Sky 100,3. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Τούμπος και Γιώργος Μουρούτης.
1: Και μαζί και χώρια, δύο του μήνος, συνεχίζουμε. Τα είπαμε και χθες, τα λέμε και σήμερα.
0: Που ξημέρωσε με πλούσια πολιτική επικαιρότητα και είναι τόσο πλούσια γιατί αφορά την αριστερά.
1: Πάλι πας στα μέσα, πάλι πας στα μέσα. Τα μεγάλα είναι έξω, λέω, που είναι και για μας μέσα. Εδώ έχουμε μια απόλυτη ποιότητα στον κόσμο. Απόλυτη ποιότητα. Κάθε έξι ώρα. Δεν ξεφεύγω καθόλου.
0: Τα προβλήματα της
1: προσπαθώ να βάζω το κεφάλι απάνω και τα ποδάρια κάτω. Γιατί βλέπω ότι έχουμε ένα συνωστισμό, τα ποδάρια πάνω, μήπως ξάπλα. Και ο καθένας κάνει το κομμάτι του σε αυτή τη χώρα επικοινωνιακά και πολιτικά. Αλλά να μιλήσουμε τώρα. Είναι τερατώδης η κατάσταση με τον Τραμπ, με τον Νετανιάχου και τα υπόλοιπα.
0: Πριν πας στον Τραμπ και στον Νετανιάχου.
1: Δεν υπήρξε επιφύτηση.
0: Να πούμε ότι στην ημέρα. Το βασικό θέμα προφανώς είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία σε ό,τι αφορά την Μέση Ανατολή και το Ιράν.
1: Μα
0: και
1: να υπάρχει, τη Μέση Ανατολή. Υπάρχει, εδώ κοροϊδεύεται το σύμπαν. Mm-hmm. Εδώ καταρχήν είναι η πολλωστή, πώς να το πούμε, εξέλιξη που επιβεβαιώνει ότι είναι άρρηκτα δεμένη η Τεχεράνη με όλους τους γύρω-γύρω, όπως λέγαμε και παλιότερα, και είναι προφανές ότι και η εκεχηρία που είχε επιβάλει στην ουσία στον Νετανιάχου ο Τραμπ για το Λίβανο, και βλέπω ότι τώρα ο φίλος του λίγο την καζώνει, κοντεύει να φτάσει πάλι στη Βηρυτό, του χαλάει την.

0: τη σούπα. Διότι ο Τραμπ το μόνο που έχει στο μυαλό του είναι πώς θα σερβίρει στο αμερικάνικο κοινό ότι κάνει μια εκεχηρία, κάπως να σώσει κάποια προσχήματα και να πει ότι κάτι έκανε. Μια τρύπα στο νερό με καταστροφή του πληθυσμού στην περιοχή και γενικότερα της ανθρωπότητας οικονομικά και πάει λέγοντας. Αν αυτό δεν το καταλάβουμε πλήρως και δούμε ότι η αδράνεια ενός τους χειρισμούς της Ευρώπης και τα λοιπά, θα συνεχίσουμε, δεν ξέρουμε πού θα φτάσουμε.
1: Όχι,
0: δεν την αφήνω. Εδώ χτες ο Μακρόν.
2: Η αδράνεια της Ευρώπης ή η κινητικότητα της Ευρώπης.
0: Όχι. Έχει σημασία. Διότι
1: συμφωνώ,
0: ο Μακρόν πήρε πρωτοβουλία να γίνει το Συμβούλιο Ασφαλείας χθες το βράδυ. Δεν την πήρε. Mm-hmm. Δεν την πήρανε πολύ. Ο Μακρόν την πήρε. Και ο Μακρόν, όπως έχουμε ξαναπεί, και αλήθεια έχουν σχολιάζουν, σε 6 μήνες, 7 πόσο είναι, τελειώνει. Έτσι. Αλλά λέω, τουλάχιστον είπε να γίνει ένα Συμβούλιο Ασφαλείας να δούμε τι κάνουμε. Και δεύτερον, είχαμε άλλη μια κατάσχεση από αυτές τις μαύρες πετρολιέρες, πώς τις λένε τέλος πάντων, του κυρίου Πούτιν που γυρνάνε πέρα δόθε, αφού τον έχει αφήσει με λεσέ φέρο κύριο Τραμπ, και την κατασχέσανε. Και καλά κάνανε. Γιατί υπάρχουν διεθνείς κυρώσεις που δεν υλοποιούνται. Γιατί ο κύριος Τραμπ ακόμα και σε αυτό του χάρισε εκατομμύρια.
1: Δισεκατομμύρια. Ακυρώθηκαν οι κυρώσεις τουλάχιστον από τις ΗΠΑ στους Ρώσους. Του χάρισε όντως δισεκατομμύρια. Και την ίδια στιγμή οι Ρώσοι βομβαρδίζουν ή επιτίθενται στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας με ντρόουν ή με πυράβλους.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν ότι είναι σε εξέλιξη η κινητικότητα, θα πούμε, στην Μέση Ανατολή και στο Ιράν, η διπλωματική κινητικότητα. Να πούμε ότι ενώ όλοι ήλπιζαν ότι θα έχουμε μία πιθανότητα ελπίδας, συνδέονται και προφανώς θα πρέπει να συνδέονται τα δύο θέματα του Ιράν και του Λιβάνου, η Χεσμπολάχ και η φρουρή της επανάστασης στο Ιράν. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε και εκεί δρόμο μπροστά μας. Και πάντως εγώ στο νησί που ήμουνα το Σαββατοκύριακο, η βενζίνη είχε 2,32 στις Κυκλάδες, σε νησί στις Κυκλάδες.
0: Ωραία, αλλά λέω
1: και
0: τώρα
1: να πω ότι τα εισιτήρια τα ακτοπλοϊκά έχουν ήδη αυξηθεί γύρω στο 30-40% από πέρσι. Μπορεί να είναι μικρό το εισιτήριο για το ατομικό, αλλά όμως η διαφορά είναι δεδομένη.
0: Και τέλος πάντων, επειδή έγινε και μια τηλεφωνική επικοινωνία που επιβεβαιώθηκε και από την πλευρά της Αμερικής και από την πλευρά του Ισραήλ μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Τον έκραξε τον Νετανιάχου, το φίλο του, τον έκραξε δηλαδή. Ο Νετανιάχου βλέπει τα μπρος πίσω και του Τραμπ και παίζει το δικό του βάρβαρο παιχνίδι μέχρι τέλους. Και εδώ το θέμα δεν είναι να πηγαίνουμε με μέρα με την ημέρα. Αυτή η κατάσταση έχει ξεπεράσει τους 3 μήνες. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν εκεχηρίες τώρα, επειδή η ένταση των βομβαρδισμών ή δεν ξέρω εγώ, οι συγκρούσεις έχουν μειωθεί. Εδώ οι θάνατοι είναι αλλεπάλληλοι και οι καταστροφές επίσης. Και ακούω και κάτι φοβερούς αναλυτές που λέει: κατέλαβε, λέει, το Ισραήλ το κάστρο Μποφόρ και τα λοιπά. Δηλαδή, μιλάμε, είμαστε αλλού για αλλού. Αντί να βομβαρδίζουν, ή τέλος πάντων, αν υπάρχει αξιοπιστία στην προσπάθεια της ανάλυσης και τα λοιπά, ότι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή οδηγεί τον κόσμο άγνωστον που μαύρες μέρες. Και για να το συνδυάσουμε κάτι άλλο.
1: Και δεν υπάρχει ηγεσία σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή,
0: συμφωνώ.
1: Είσαι όπως το είπε στην
0: γυμνή στα αγκάθια. Πολύ γυμνή.
1: Εγώ δεν θέλω να ρίχνω όλες τις κατηγορίες στην Ευρώπη.
0: Μα δεν πάω να τη μειώσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Βεβαίως δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα ρόλο ευρύτερο γεωστρατηγικό, ρόλο ηγετικό που θα μπορούσε να παίξει στην περιοχή. Αλλά αυτά είναι τα ίσονο σημασία ζητήματα. Είναι τα μικρά. Τα μεγάλα είναι ότι έχουμε κινητικότητα.
0: Εκεί εσύ επιμένεις. Περίμενε. Να πω μια κουβέντα τώρα. Επειδή πέθανε και ένας μακαρίτης πια, ο Εντγκάρ Μορέν, θα μου πεις πόσοι ασχολούνται και τι λοιπά. Εντάξει, να πούμε μια κουβέντα, γιατί ήταν πλήρης ημερών, 105 χρονών, δεν ξέρω τι λένε, 104 παρά 1,5 μήνα. Μια φοβερή διαδρομή από εβραϊκή οικογένεια που είχε ρίζες στη Θεσσαλονίκη, στη Γαλλία κτλ. Μεγάλος διανοούμενος, ο οποίος στα νιάτα του ήταν και στην αντίσταση και καλά έκανε στη γαλλική αντίσταση και είχε συνεργαστεί με γνωστά πρόσωπα, μακαρίτες τώρα όλοι, ακόμα και με τον Μιτεράν, τον κάποτε πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, μέγας αναλυτής που έβαζε τα ζητήματα, όπως λέμε, στη σύνθεση και στο συνδυασμό των καταστάσεων, να τον πω όσο μπορώ, όπως το καταλαβαίνω εγώ. Αυτό λοιπόν με βοηθάει να ξαναπώ σε όσες φίλες και φίλοι μας ακούνε σήμερα, ότι εμείς σε όλα τα δεδομένα πρέπει να τα βάζουμε πάνω στο τραπέζι. Ζούμε σε ένα κόσμο αλληλένδετο παράποτε και ό,τι συμβαίνει, όπως είπαμε και τις προάλλες, δεν θυμάμαι τώρα αν είχα πει εγώ ή εσύ για την Πεταλούδα, αλλά τέλος πάντων, εδώ ό,τι και να γίνεται κάπου αλλού, με μία έννοια, έστω και με χρονοκαθυστέρηση, μας επηρεάζει και εμάς. Και μας επηρεάζει σφοδρός, γιατί ο σημερινός κόσμος κινδυνεύει πραγματικά από αυτούς τους ακραίους, όπως είναι ο κύριος Τραμπ, όπως είναι ο κύριος Πούτιν, ακόμα και ο Κινέζος που το παίζει ίσχος τώρα, αλλά γιατί όχι.
2: Εντάξει, τώρα εσύ βάζεις ταμπέλες των πρόεδρων των ΗΠΑ, στον εκλεγμένο πρόεδρο του ακραίου, ότι είναι πληθωρικός, ναι, ότι είναι απρόβλεπτος, ναι, ότι είναι αφαιρέγγιος, ναι, ότι είναι αναξιόπιστος, ναι. Αλλά η λέξη ακραίος είναι, αν θες, έχει πολιτικά χαρακτηριστικά. Θα μπορούσαμε μεταξύ μας να
0: τελειωθήσουμε
2: με όρους πολιτικής επιστήμης. Αυτό είναι προς διερεύνηση. Δεν διαφωνώ επί της ουσίας. Αλλά εντάξει, είναι εκλεγμένος πρόεδρος. Τι θα μπορούσες να πεις, για παράδειγμα, για τον Πούτιν, που θεωρητικός είναι εκλεγμένος πρόεδρος, αλλά βρίσκεται στην εξουσία κυρίως λόγω της επιρροής του μέσω της εξουσίας, και για τον Ερντογάν αντίστοιχα. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας.
0: Άντε να πάμε στα δικά μας.
2: Πάμε στην κινητικότητα που αναπτύσσεται στην αριστερά γενικότερα και στην κέντρο αριστερά, να πούμε ότι εχθές το βράδυ προβλήθηκε άλλο ένα συγκλονιστικό επεισόδιο του ντοκιμαντέρ της κυρίας Βαρβιτσιώτη και της κυρίας Δεντρινού στο Χιλιοστό. Είχαμε σημαντικές και αποκαλύψεις, αλλά και ανέκυψαν μνήμες του παρελθόντος, Δημήτρη, οι οποίες μας θύμισαν τι είχαμε τραβήξει και από τι σωθήκαμε μετά το 2019. Βεβαίως κάποιοι θέλουν να μας το ξαναθυμίσουν, την επιρροή του κυρίου Τσίπρα στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Εγώ θα ήθελα να σε βάλω να ακούσεις κάτι, γιατί ξέρω σε τσιγκλάω.
0: Να ακούσω, αλλά εμένα μου αρέσει ο διάλογος, δεν μου αρέσουν οι μονόλογοι. Μιλάω για σένα τώρα. Mm-hmm. Επειδή το ντοκιμαντέρ το είδα και χθες, ξαναλέω, έχει ένα πρόβλημα. Το ότι απευθύνθηκε σε πολλούς που δεν απάντησαν.
2: Όλους τους πρωταγωνιστές.
0: Ναι, αλλά τους έχει, όπως λέμε, μεμονωμένες δηλώσεις. Να μην το πω διαφορετικά τώρα, με καταλαβαίνεις. Εμένα μου αρέσει.
2: Δεν άκουσα κάποια.
0: Να έχουμε πινκ-πονγκ. Λοιπόν, γιατί στα γεγονότα, υπάρχουν άλλες αναγνώσεις και άλλα δεδομένα πολλές φορές. Τώρα εντάξει, μην το συνεχίσω, είναι άλλη συζήτηση. Έχουμε καιρό. Να ακούσουμε.
2: Θα σου βάλω το Στουρνάρα.
0: Εμένα μου αρέσει να ακούω. Άλλοι δεν του αρέσει να ακούνε.
2: Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Στουρνάρα, που και τότε ήταν διοικητής και πριν από τον κύριο Τσίπρα ήταν υπουργός Οικονομικών και είχε πλήρη γνώση των πραγμάτων και των διαπραγματεύσεων. Άκου ένα απόσπασμα του κυρίου Στουρνάρα και το σχολιάζουμε.
3: Να σας το πω έτσι. Φοβόμαστε αιματοχυσία, να το πω έτσι. Άρα οι τράπεζες δεν τα αφήναμε να ανοίξουν. Εάν δεν κλείνανε με επίσημο τρόπο, με ΦΕΚ, είχαμε και άλλους τρόπους να το κάνουμε, αλλά πολύ πιο επώδυνους.
4: Σαν τι?
3: Να αφαιρούσαμε τις άδειες από τις τράπεζες.
2: Άκουσες τι είπε ο κύριος Στουρνάρας? Εγώ θα κρατήσω μόνο την αιματοχυσία. Αυτό που φοβόταν ο κάθε ένας από εμάς. Να είναι ο κόσμος με τις περιουσίες τους, να έχουν καταρρεύσει οι τράπεζες, να είχαν ανοίξει οι τράπεζες και η αξία να έχει γίνει μηδενική. Αυτά γλιτώσαμε, και ένας από τους ανθρώπους που βοήθησαν να γλιτώσουμε από αυτά ήταν ο Στουρνάρας.
0: Και άλλοι βοήθησαν.
2: Και αυτά πάμε να ξαναζήσουμε. Με τη δήλωση, σου θυμίζω, του ηγέτη της Ελλάς, πώς λέγεται το κόμμα το καινούριο, του κυρίου Τσίπρα, που είπε ότι αν ήταν πάλι στην ίδια κατάσταση, θα ξαναέκλεινε τις τράπεζες. Θυμάσαι αυτή τη δήλωση?
0: Όχι.
2: Και σπέβδουν όλα τα στελέχη από τα διάφορα κόμματα, τα οποία δεν βλέπουν στον ήλιο μοίρα, δεν έχουν ούτε το 1% δημοσκοπικά, να συνταχθούν δίπλα στον κύριο Τσίπρα. Κλείνω τη δικιά μου αγωγή.
0: Τον καζώνεις.
2: Για πες. Τα βάλω όλα. Πολλά,
0: εκείνο το εξάμεινο ήταν φοβερό. Ξαναλέω όμως ότι ήρθε μετά από μια άγρια προηγούμενη περίοδο, που δυστυχώς για μακροχρόνια λάθη και σοβαρές ευθύνες δύο μεγάλων ισχυρών κομμάτων του δικοματισμού του τότε, όπως λέγαμε, φτάσαμε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Δεύτερον,
2: θες αντίλογο στο
0: ο
2: πρώτο.
0: Κόσμος, σε όλα θέλω αντίλογο, αλλά να το τελειώσω.
2: Ναι, ναι.
0: Λέω λοιπόν, η χρεοκοπία, το κόψιμο των συντάξεων κτλ. Προηγήθηκαν. Δυστυχώς, το εξάμεινο του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Βαρουφάκη μαζί ήτανε. Άσε τον έλεγε τον κύριο Βαρουφάκη, και εγώ από τότε είχα κάνει κριτικές δημόσιες και όλα, αλλά τέλος πάντων, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ήταν, πώς λέμε, αλλού βαράμε, αλλού πάμε, αλλού βρισκόμαστε. Και στην πραγματικότητα, όπως έλεγα, να το ξαναπώ ως παράδειγμα τότε, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σε ένα αυτοκίνητο που πήγαινε κατευθείαν προς τον γκρεμό για όλους μας. Ασχέτως τι είχε μεσολαβήσει. Και σε εκείνη τη φάση έσπασε τελευταία στιγμή, αντί να πέσει στον γκρεμό, έπεσε στα βράχια. Δηλαδή, τράκαρε δίπλα. Δηλαδή, σώθηκαν οι επιβάτες. Σε ένα βάθμο τώρα, ο κύριος Στουρνάρας μπορεί να. Οι επιβάτες ο κόσμος. Αν είχαμε βγει από το ευρώ ή είχαμε οδηγηθεί σε άλλες ιστορίες, τότε μπορεί να είχαμε και αίμα.
2: Ακροτηριασμένοι. Χωρίς τράπεζες σώθηκαν οι επιβάτες. Χωρίς τράπεζες.
0: Φορτωμένοι, εγώ θα έλεγα, με ένα μνημόνιο.
2: Χωρίς δημόσια περιουσία.
0: Με ένα μνημόνιο φορτωμένοι.
2: Χωρίς δημόσια περιουσία για 99 χρόνια.
0: Πακέτο είναι όλα αυτά.
2: Πλήρως ακροτηριασμένοι. Σούπα για πόδια και χέρια.
0: Πακέτο. Λοιπόν, θα μου πει μπρο γκρεμό και πίσω ρέμα, αλλά τέλος πάντων μετά έγινε μια άλλη κατάσταση. Πρέπει να το θυμίζουμε και αυτό, γιατί αλλιώς μένουμε στα μισά. Μετά υπήρξε, όπως λέω, το νούμερο 2 ΣΥΡΙΖΑ Τσίπρα. Και λοιπά, το οποίο προσπάθησε να διορθώσει τα αδιόρθωτα εν ολίγης, αλλά τέλος πάντων μια μικρή βελτίωση υπήρξε, αλλά ούτως ή άλλως θα είχε το αρνητικό αποτύπωμα στις εκλογές, γιατί κρίθηκαν αυτά τα πράγματα και στις εκλογές του 19. Και μετά συνεχίζουμε. Θα έχουμε και τις επόμενες, ευτυχώς νομίζω ότι θα έχουμε πολύ καιρό ακόμα. Όσοι βιάζονται λόγω των εκλογών, λάθος κάνουν.
2: Συμφωνώ πολύ. Θα δεχόμουν καταρχήν την επιχειρηματολογία σου, εάν δεν υπήρχε η δήλωση Τσίπρα ότι θα ξαναέκλεινε τις τράπεζες.
0: Είπαμε απαράδεκτη σχολεία.
2: Και αν δεν υπήρχε επίσης και το βιβλίο του, στο οποίο δικαιολογεί τα δικαιολόγητα. Επιχειρεί να δικαιολογήσει τα δικαιολόγια. Τι κάνει ο κύριος Τσίπρας? Προσπαθεί να επαναλανσαριστεί ως κέντρο αριστερός, δεν ξέρω τι, με αριστερό
0: ως αριστερός.
2: Όνομα.
0: Αριστερά έβαλε τώρα μέσα. Είπαμε, κάνει rebranding στο rebranding.
2: Αλλά σε ορισμένα τα θέματα τα οποία πολιτικά θίγει ο κύριος Τσίπρας έχουν ένα κέντρο αριστερό πρόσωπο, παρά το γεγονός ότι η στόχευσή του είναι καθαρά το 20%, 17% που είχε πάρει στις προηγούμενες εκλογές. Αν λοιπόν δεν υπήρχε το βιβλίο και αν δεν υπήρχε και η δική του δήλωση περί τραπεζών, νομίζω ότι θα μπορούσε να δικαιολογηθεί η κίνηση των στελεχών που σπέβδουν να ταυτιστούν μαζί του, να ελπίσουν να τον πιστέψουν και να έχουν προσδοκίες για τον κύριο Τσίπρα ως επικεφαλής μιας παράταξης που μπορεί να έχει κυβερνητική πιθανότητα κτλ.
0: Από την ανάποδη, επικοινωνιακά, αυτά που συμβαίνουν, πέρα από τα ποια λάθη έκανε τότε ή θα κάνει τώρα ή κάνει τώρα ο κύριος Τσίπρας και διάφοροι άλλοι, γιατί είναι και άλλοι στο σκηνικό, δεν μόνο στο Τσίπρας, νομίζω σε έναν βαθμό τον βολεύουν κιόλα. Γιατί επικοινωνιακά γίνεται τέτοιο σαματάς που θυμίζει σε πολλούς, λες και είναι από εδώ ο Τσίπρας και από εκεί ο Μητσοτάκης. Να το προσέξουν αυτό όλοι. Και νομίζω ότι πέρα από αυτό, επειδή η πολιτική δεν γίνεται μόνο μαύρο-άσπρο, δεν υπάρχει μαύρο-άσπρο στη ζωή. Το έλεγα χρόνια και δυστυχώς περνάνε τα χρόνια και βλέπω ότι περισσότεροι παραμένουν, περισσότερο όπως λέω εγώ, οπαδοί, παρά προσπαθούν να καταλάβουν, να τεκμηριώσουν τις καταστάσεις. Γιατί πολιτικά στις δημοκρατίες οι ευθύνες των κυβερνήσεων κλείονται στις κάλπες, κρίνονται και κρίθηκαν και θα πάμε και για τη συνέχεια. Τώρα, το πόσα λάθη θα κάνει ο Τσίπρας σε αυτή τη φάση, που κατά τη γνώμη μου είναι ήδη αρκετά, αλλά δεν έχουμε αυτό το θέμα τώρα. Έχουμε και άλλους που κάνουν. Εδώ βγήκε η κυρία Καριστιανού και είπε: επειδή εγώ είμαι άφθαρτη, το λέω με δικά μου λόγια, γι' αυτό θα είμαι και αυτοδύναμη. Δηλαδή, ό,τι θέλει μπορεί να λέει ο καθένας, όπως λέω. Και εσύ μπορείς να λες αύριο ότι είναι χάλια η κατάσταση ή υπέροχη, εγώ να λέω όχι.
2: Ο καθένας έχει το δικαίωμα, γιατί έχουμε δημοκρατία.
0: Άλλο, άλλο η ελευθερία της έκφρασης και άλλο η πιστοποίηση των δεδομένων ως γεγονότα. Παραδείγματος χάρη ότι υπήρξε αποτυχία του εξαμήνου του ΣΥΡΙΖΑ, να το κλείσω.
2: Όχι αποτυχία, καταστροφή
0: αποτυχία.
2: Υπήρχε. Διχασμός του κόσμου υπήρχε.
0: Okay. Ο διχασμός προϋπήρχε. Γι' αυτό και εκφράστηκε τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ξεχνάς τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Τι έδειξαν τότε? Τι έδειξαν? Ότι ακόμα ένας κόσμος έδινε δυναμική και όθηση στον κύριο Τσίπρα, παρά το τράκο, το φοβερό. Πολλοί δεν το είχαν συνειδητοποιήσει όλα εδώ που τα λέμε. Άλλωστε, όλα τα κόμματα που είχαν κυβερνήσει, και η Νέα και η Δημοκρατία και το Πασόκ, ψηφίσαν το μνημόνιο. Τι να κάνανε κιόλα, θα μου πεις. Τι να κάνανε. Τι να κάνανε.
2: Ωραία. Να πούμε μια έκτακτη είδηση που αφορά και εκείνη την περίοδο, που έχει μια σχέση με εκείνη την περίοδο. Παραιτήθηκε από βουλευτής η κυρία Χτσιόγλου. Στη θέση της τοποθετείται ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Να δούμε τι σημαίνει αυτό πολιτικά. Με ποιον είναι ο κύριος Δραγασάκης, με ποιον θα είναι η κυρία Χτσιόγλου. Υποθέτουμε ότι η κυρία Χτσιόγλου πάει προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Να δούμε πού πάει ο κύριος, αν ο κύριος Δραγασάκης θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, ιστορικός στέλεχος της αριστεράς, ή και εκείνος θα αληθωρήσει πολιτικά προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Θέλω να σε πάω λίγο πριν πάμε στις διαφημίσεις σε μία αναφορά του Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ, του Προέδρου τότε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για το δημοψήφισμα, και να το σχολιάσουμε και ακούμε και επιστρέφουμε.
4: Το κακό είναι ότι ήμουν πολύ θυμωμένος ξαφνικά και μετά από αρκετές διαπραγματεύσεις που κάναμε, προχώρησε με την ιδέα του δημοψηφίσματος χωρίς να μας το πει. Η Μέρκελ και ο Λαντ ήταν εξίσου θυμωμένοι με μένα, ναι. Ήταν εντελώς ανεύθυνο. Για εκείνον ήταν εγχώριο θέμα, για μας ήταν ευρωπαϊκό.
5: As angry as I was, no, that was totally irresponsible. For him it was a domestic issue, for us it was a European one.
2: Το voice-over είναι του εκλεκτού συναδέλφου και επικεφαλής της παραγωγής της δημοσιογραφικής επιμέλειας της εκπομπής μας, του κυρίου Δημήτρη Γιαννήρη. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να σχολιάσουμε στον Γιούγκερ είναι ότι χαρακτηρίζουν ανεύθυνο το δημοψήφισμα του 2015. Όμως η κυρία Μέρκελ, που την επικαλεί το Γιούγκερ σε αυτή τη δήλωση, μετά στο βιβλίο της γράφει ύμνους για τον Τσίπρα και τον δικαιολογεί για το δημοψήφισμα. Είναι ίσως η καλύτερη σύμμαχος που είχε ποτέ ο κύριος Τσίπρας η κυρία Μέρκελ. Γιατί προφανώς της έδωσε και άλλα πολλά.
0: Λοιπόν,
2: να τα λέμε αυτά.
0: Ένα-ένα.
2: Ή τότε σε τσιγκλάω. Ένα-ένα.
0: Δεν προλαβαίνω.
2: Για πες.
0: Να τα καταγράψουμε μια μέρα, να κάνουμε μια εκπομπή συνολικά. Λόγο-αντίλογο. Και δεν έχω πρόβλημα με οποιονδήποτε.
2: Έχεις 30 δευτερόλεπτα να αναπτύξεις τα επιχειρήματά σου. Για πες.
0: 15 δευτερόλεπτα. Ο κύριος Γιούνκερ τότε ήταν ο επικεφαλής, ας το πούμε έτσι, ο πρωθυπουργός της Ευρώπης. Έπρεπε να πει μια κουβέντα. Παρότι πολλοί του είπαν να μην την πει αυτή την κουβέντα. Κατά τη γνώμη μου, το έλεγα και τότε, ήταν αναμενόμενο ότι θα την έλεγε αυτή την κουβέντα. Έπρεπε να κάνει μια πολιτική κρίση για το ότι συνέβαινε σε μία από τις 28 χώρες της Ευρώπης. Έτσι δεν είναι? Από εκεί και πέρα, μέσα στην Ελλάδα θα γινόταν ο χαμός, όπως και έγινε. Και η αντιπαράθεση, γιατί όπως είπα, η διαίρεση του κόσμου προϋπήρξε με πρώτο μνημόνιο, δεύτερο μνημόνιο και μετά φτάσαμε με τα χαράς και βαΐων και στο τρίτο μνημόνιο.
2: Στο επόμενο μέρος της εκπομπής θα έχουμε τον κύριο Γαβρίλη Σακελαρίδη, και εκείνος πρωταγωνιστής της περίοδου. Παραιτήθηκε, θα σου πω, μετά τη στροφή του κυρίου Τσίπρα από κυβερνητικός εκπρόσωπος. Σήμερα είναι πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, με τα προβλήματα που έχει τώρα η Νέα Αριστερά.
0: Διαχώρησε
2: και τη διαφορετική. Συμφωνώ, και ήταν θέση η οποία είχε και πολιτικό κόστος, έμεινε στο παρασκήνιο για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα και σήμερα δίνει τους αγώνες του από το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Πάμε σε ειδήσεις και θα έχουμε μετά και τον κύριο Σακελαρίδη και τη δυνατότητα να σχολιάσουμε και τα υπόλοιπα θέματα. Όχι, δεν έχουμε χρόνο, μετά θα το πεις.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε, έχουμε αυστηρές καταστάσεις.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
9: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Το καλοκαίρι έχει επιθεώρηση.
13: Εγώ θα σας τα πω, γιατί δεν μασάω.
12: Ανατρεπτική πολιτική σάτυρα, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει.
14: Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Κείμενα Γεράσιμος Ευαγγελάτους και Δημήτρης Χαλιώτης. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδης.
15: Παίζουν Πιατάς, Κοκκίδου, Μακαλιάς, Τσαγκαράκη, Καλούτα, Κεκέ, Διακοπαναγιώτου, Πλιδαλάκης, Ισιδόρου. Βεάκιο Θέατρο 4 με 7 Ιουνίου. Κηποθέατρο Παπάγου 17 και 18 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού 23 Ιουνίου.
12: Εισιτήρια more.com.

0: Ιουνίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος Ωνάνων Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου. Πολύ αυξημένη παραμένει η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από τη Νέα Κηφισιά προς την Αττική Οδό, στον άξονα Συγκρού Αμαλίας, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή, στον άξονα Κόνονο Σομυρίδου Σκυλίτσι από το λιμάνι του Πειραιά προς το Νεοφάλιρο. Την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε με επιστολή της η Έφη Αχτσιόγλου. Νωρίτερα η κυρία Αχτσιόγλου μαζί με άλλους 6 βουλευτές και 143 στελέχη της Νέας Αριστεράς είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή τους από το κόμμα. Πρόκειται για τους βουλευτές Αλέξη Χαρίτση, Νάσο Ηλιόπουλο, Δημήτρη Τζανακόπουλο, Χουσέιν Ζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου. Μετά την εξέλιξη αυτή, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς διαλύεται, καθώς παραμένει μόνο με 4 βουλευτές. Το Ιράν δεν έχει απαντήσει ακόμη στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τερματισμό του πολέμου, ενώ οι συζητήσεις επί του τελικού κειμένου συνεχίζονται στην Τεχεράνη, δήλωσε σήμερα σε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, πηγή που πρόσκειται στην Ιρανική Διαπραγματευτική Ομάδα. Εν τω μεταξύ, στην εκτίμηση ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν μέσα στην επόμενη εβδομάδα, προέβει ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας στο ABC News. Είχε προηγηθεί ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου ότι σταματούν οι εχθροπραξίες μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ μετά από συνομιλίες που είχε με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και εκπροσώπους της οργάνωσης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι υπόλοιποι 7 από τους συνολικά 17 κατηγορούμενους από τη Θεσσαλονίκη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για ανοιχτή παρέμβαση στην ελληνική δικαιοσύνη από άλλο κράτος κάνει λόγο η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος με αφορμή την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, η οποία σχολιάζει την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε υπό όρους ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, Δημήτρης Τούμπος
1: και Γιώργος Μουρούτης, και μαζί και χώρια. Αλλά επειδή είναι 2 Ιουνίου σήμερα και επειδή σε αυτή τη χώρα έχουν γίνει πολλά σοβαρά λάθη, βαριά λάθη που προκαλέσαν πολλά ζητήματα, εγώ θέλω να θυμίσω, επειδή σήμερα είναι τα 80 χρόνια από το δημοψήφισμα κατά της μοναρχίας στην Ιταλία, όπου κέρδισε με συντριπτική πλειοψηφία η δημοκρατική πλευρά, παρότι εντάξει ούτως ή άλλως ήταν τεράστιο θέμα, γιατί είχαμε μόλις φύγει από το φασισμό, θυμίζω, αλλά ενώθηκε το μέτωπο των κεντρών, κεντρογενών, αριστερών και πολύ αριστερών δυνάμεων και νίκησαν στο δημοψήφισμα και έδιωξαν τη βασιλεία.
0: Το, στο δημοψήφισμα του 2015, γι' αυτό το λες.
1: Μιλάω αντιστάθμισμα για να θυμίσω τα ιστορικά προβλήματα της χώρας. Το νόθο δημοψήφισμα την ίδια χρονιά, το 46.
0: Δεν ζούσε.
1: Το 46.
0: Οι περισσότεροι από τους
1: το 46,
0: μας...
1: το νόθο δημοψήφισμα που έφερε πίσω το Γεώργιο.
0: Έχουμε
1: το
0: Γεώργιο. Τον κύριο Σακελαρίδη. Το 46 δεν έχει γεννηθεί.
1: Δεν πειράζει. Διαβάζουμε. Γιατί μερικοί. Μερικοί δεν διαβάζανε.
0: Προφανώς, ούτε καν ο κύριος Τούμπος δεν είχε γεννηθεί το 46.
1: Δεν πρόλαβα, αλλά προσπάθησα. Καλημερίζουμε.
0: Καλημέρα κύριε Σακελαρίδη, τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Δεν είναι τόσο καλημέρα σήμερα για τη Νέα Αριστερά, γιατί βλέπουμε πολλά από τα στελέχη που είχαν συνταχθεί με το κόμμα σας ότι αποχωρούν, ανεξαρτοποιούνται ή αποχωρούν από το κόμμα σας.
2: Κοιτάξτε, δεν είναι, θα σας πω, ήταν αναμενόμενο αυτό. Και ήταν μια απόφαση η οποία ήταν λυμένη εδώ και αρκετό καιρό. Εγώ θεωρώ ότι από τη στιγμή που ήταν μια λυμένη απόφαση των στελεχών του κόμματος να αποχωρήσουν και να ακολουθήσουν την πορεία που επιθυμούν, θεωρώ ότι είναι και κάτι ανακουφιστικό, θα μπορούσα να σας πω, από ένα σημείο και μετά. Γιατί όταν υπάρχουν σοβαρές πολιτικές διαφωνίες, είναι σημαντικό και όταν και όταν δεν υπάρχει δυνατότητα έτσι να συνυπάρξουμε σε μια τέτοια κατάσταση, παρά τις προσπάθειες που έχουν γίνει, και είναι πολλές αυτές οι προσπάθειες, νομίζω ότι είναι σημαντικό και απελευθερωτικό να προχωράνε τα πράγματα παρακάτω. Επότε θα μπορούσα να σας πω ότι για μένα προφανώς από τη μία είναι στενάχωρο, γιατί είναι άνθρωποι με τους οποίους έχουμε συμπορευτεί και χρόνια και έχουμε... θα μπορούσα να πω και με πολλούς έχουμε μεγαλώσει και πολιτικά μαζί, αλλά σίγουρα στην πορεία των πραγμάτων νομίζω ότι τέτοιου τύπου κινήσεις λειτουργούν και απελευθερωτικά και ανασυνθετικά.
0: Εγώ δεν μπορώ να μην σας κάνω και το προβοκατόρικο.
2: Εάν
0: το ότι συμπορευτήκατε στο παρελθόν δεν αποκλείει ότι μπορεί να συμπορευτείτε και στο μέλλον.
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι από τους ανθρώπους που θα σας έλεγα ποτέ σε τέτοιου τύπου ερωτήσεις, από την άποψη ότι σίγουρα κάνει κύκλους η ζωή μας. Επομένως, χωρίς να το πάρετε και πάρα πολύ τις μετρητής αυτό που θα σας πω, δεν θα σας το απέκλεια, αλλά ούτε και πολύ εύκολα, ας πούμε, θα σας το επιβεβαιώνα. Μένει να το δούμε στο μέλλον τη τελική. Όπως έχουν τα πράγματα πάντως, για να σας απαντήσω λίγο έτσι πιο συγκεκριμένα και να μην το αποφύγω. Κοιτάξτε, έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν από και επισπεύστηκαν, θα μπορούσα να πω, μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ, του κόμματος του κ. Τσίπρα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι με αυτό τον τρόπο θα μπορούσε να δοθεί μια διέξοδος. Η δικιά μου έτσι, εκτίμηση και η εκτίμηση της Νέας Αριστεράς είναι ότι δυστυχώς χρειάζεται ένας καθαρός πολιτικός λόγος, χρειάζεται μια πολιτική ταυτότητα συγκροτημένη για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή τη στιγμή τα μεγάλα θέματα τα οποία υπάρχουν στην κοινωνία. Θεωρώ ότι η διέξοδος η οποία δίνει σε εισαγωγικά ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την ίδρυση του κόμματός του είναι στην πραγματικότητα μια... στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Δηλαδή μέσα από το χειρισμό συμβόλων, μέσα από το χειρισμό έτσι, ιστορικών τέλος πάντων αναφορών και παραδειγμάτων, γίνεται μια προσπάθεια να φτιαχτεί ένα αφήγημα το οποίο παραμένει κυρίως σε επίπεδο διακηρύξεων και χωρίς να μπαίνει σε διαδικασία συγκεκριμένων προγραμματικών διατυπώσεων. Γιατί αν μπούμε σε διαδικασία προγραμματικών διατυπώσεων, κάποιοι θα πρέπει να διασταρεστηθούν, κάποιοι θα πρέπει να μείνουν έξω από το αφήγημα. Και αυτό ενδεχομένως είναι κάτι που στη στρατηγική του νέου κόμματος δεν χωράει.
1: Εσείς κύριε Σακελαρίδη, το αναφέραμε προηγουμένως και ο Γιώργος και εγώ, ότι είχατε διαχωρίσει με με σωστό τρόπο θα έλεγα, πολιτικά μιλώντας, τη θέση από την τότε κυβέρνηση Τσίπρα-ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό νομίζω πρέπει να το θυμόμαστε, δεν συμβαίνει συχνά στην πολιτική. Ήταν μια επιλογή με καθαρό
0: μετά
1: τρόπο.
0: Μετά τη στροφή του κ. Τσίπρα,
1: ναι, συμφωνώ. Με δημόσια, με σοβαρό τρόπο. Πάει αυτό τώρα. Λέμε το εξής. Επειδή αναφερθήκατε τώρα στα πρόσφατα γεγονότα, λέω το εξής. Η πρώτη απόπειρα της Νέας Αριστεράς ήταν να εκλέξει έναν ευρωβουλευτή. Δυστυχώς. Το λέω με την ευρύτερη έννοια της δημοκρατίας, δεν κατορθώθηκε να εκλεγεί ένας ευρωβουλευτής. Από εκεί και μετά οι εξελίξεις δεν σηματοδοτούν μία, θα έλεγα, πώς να το πω, ακατάστατη αντιμετώπιση βασικών πολιτικών διλημάτων. Δηλαδή το θέμα είναι ενός κομματικού σχηματισμού ή ένα ευρύτερο πολιτικό ερώτημα, τι γίνεται. Γιατί συμβαίνει αυτή η συνεχιζόμενη πολυδιάσπαση στην ευρύτερη περιοχή της αριστεράς.
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κύριε Στούμπο. Δεν είναι ζήτημα ενός κόμματος, είναι ζήτημα συνολικής κρίσης, θα μπορούσαμε να πούμε, ενός πολιτικού χώρου, του χώρου της αριστεράς.
1: Ευρύτερα.
2: Το γεγονός, ναι, ευρύτερα και του προοδευτικού ευρύτερα χώρου,
1: σωστά,
2: θα μπορούσα να σας πω. Το γεγονός δηλαδή, για παράδειγμα, ότι εγώ δεν συμφωνώ καθόλου με την άποψη ότι τα κόμματα της αριστεράς ή τα κόμματα του προοδευτικού χώρου δεν έχουν προτάσεις, δεν έχουν πρόγραμμα. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι υπάρχουν προτάσεις, υπάρχει προγραμματικός λόγος. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ο κόσμος δεν ακούει αυτά τα κόμματα. Δηλαδή έχει χαθεί η αξιοπιστία. Ο κόσμος κατεβάζει ρολά, κλείνει τα αυτιά του όταν ακούει προγραμματικό λόγο να διατυπώνεται από τα κόμματα του προοδευτικού χώρου. Και εκεί είναι ακριβώς που έχουμε ιτηθεί. Και εκεί είναι η κρίση της αξιοπιστίας. Αν θέλετε, κύριε Στούμπο, να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, θα πρέπει να βρούμε από πού εκπορεύεται και ποια είναι η πηγή αυτού του προβλήματος.
1: Κύριε Σακελαρίδη,
0: πάντως δεν είναι ελληνικό μόνο φαινόμενο αυτό. Και
1: όχι.
0: Στο...
1: Μια στιγμή, επειδή είπατε ο κόσμος θέει.
2: Όχι, δεν
0: ακούει αυτό, κύριε Σακελαρίδη.
2: Όχι.
0: Λέει ότι δεν ακούει λόγω του προβλήματος των κομμάτων.
2: Λόγω του προβλήματος, που αν θέλουμε να φτάσουμε στη ρίζα του προβλήματος, πρέπει να δούμε τη βάση του, την πηγή του. Λέτε, κύριε Μουρούτη, ότι δεν είναι μόνο ελληνικό. Σίγουρα, εγώ θα. Υπάρχει η τάση και σε διεθνές επίπεδο.
0: Και ίσως η αδημοκρατία στην Ευρώπη έχει υποχωρήσει, αλλά και η αριστερά ευρύτερα.
2: Και ναι και όχι, θα μπορούσαμε
0: εκλογικά,
2: να πούμε.
0: Λάξτε
2: δηλαδή,
0: εκλογικά.
2: Σε επίπεδο, έχετε ένα δίκιο, στην Ευρώπη τα πράγματα είναι αλλιώς. Ενδεχομένως θα μπορούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, με τις... υπάρχει μια απόλωση μεγάλη από τη μία προς την αριστερά, από την άλλη προς την άκρη.
0: Εντάξει, δεν
2: μπορείς
0: να θεωρήσεις τον Ομπάμα αριστερό, παρά το γεγονός ότι δεν έχει αντίστοιχα χαρακτηριστικά με τον Τραμπ.
2: Όχι, δεν εννοούσα τον Ομπάμα, ναι. Εννοούσα τον Σάντερ, τον Μαντάνη, καταλαβαίνετε, έτσι, ότι υπάρχει αυτό το ρεύμα. Είναι πραγματικότητα αυτό. Και αυτό είναι ζήτημα συνολικά της αριστεράς και το πώς μπορεί να έχει έναν πολιτικό λόγο ο οποίος να απαντάει στις σύγχρονες προκλήσεις, δηλαδή στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, της ανασφάλειας της καθημερινής που ζουν οι πολίτες υπό την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση, την ενεργειακή κρίση και την κατάσταση που ζούμε στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι μας, μέχρι ζητήματα τα οποία, αν θέλετε, είναι και πιο αξιακά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη δυνατότητα να υπάρχει συμπερίληψη, να υπάρχει ανοιχτότητα, να υπάρχει ουσιαστική και πραγματική δημοκρατία. Εκεί είναι ακριβώς που χωλαίνει το ζήτημα με την αριστερά, θεωρώ. Με βάση όλα αυτά που σας λέω, έτσι εντάχει, ότι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να πορευτεί η Νέα Αριστερά από εδώ και πέρα είναι κατευθυνόμενη στο πλαίσιο της ανασύνθεσης των δυνάμεων της αριστεράς σήμερα στην Ελλάδα.
0: Άρα η Νέα Αριστερά συνεχίζει να υφίσταται.
2: Συνεχίζει να υφίσταται ακριβώς στο πλαίσιο μιας κατεύθυνσης ανασυνθετικής της αριστεράς, της οικολογίας, των κοινωνικών κινημάτων, ενός χώρου που πολιτικά παραμένει.
0: Θα μπορούσε να είναι πόλος όμως κυβερνητικός ή εναλλακτικός το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και να συμμετέχει σε αυτόν τον πόλο η Νέα Αριστερά υπό την προϋπόθεση των αρχών, των αξιών και της σύγκλησης.
2: Νομίζω ότι επιταχύνεται πάρα πολύ τη σκέψη σας. Καλά κάνετε εσείς προφανώς από την άποψη τη δημοσιογραφική και με ρωτάτε. Νομίζω ότι δεν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Πρέπει να.
0: Χωρίς να αποκλείεται όμως και κάτι τέτοιο. Σε δεύτερη.
2: Κανείς δεν ξέρει πως μου αναφέρεται ένα σενάριο το οποίο σημαίνει ότι θα έχουν συμβεί κοσμοϊστορικές αλλαγές και τα πράγματα σε μια τέτοια περίπτωση δυνητικά θα ήταν διαφορετικά. Αλλά νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ από κάτι τέτοιο για να σας απαντήσω με ένα ναι ή με ένα όχι. Σας λέω ότι αυτή τη στιγμή ο βασικός στόχος από τη δική μας την πλευρά είναι να υπάρχει αυτή η ανασυνθετική διαδικασία. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει κόσμος, ο οποίος, και το ξέρετε κι εσείς, γιατί ξέρετε την κοινωνία και την πολιτική κατάσταση, και δυο σας εννοώ εσείς. Που νιώθει ότι δεν εκπροσωπείται, νιώθει ότι είχε εμπιστευτεί την αριστερά, ήταν παραδοσιακά προοδευτικός, ήταν σε αυτό το χώρο σήμερα, είτε έχει γυρίσει την πλάτη στην πολιτική, είτε έχει στραφεί στα κόμματα της αντιπολιτικής και του λαϊκισμού. Νομίζω ότι είναι αρκετός αυτός ο κόσμος ο οποίος δεν καλύπτεται από την πρωτοβουλία του κ. Τσίπρα και την Ελλάς. Επομένως, θεωρώ ότι υπάρχει ένα πολιτικό κενό για τις δυνάμεις της αριστεράς, μιας αριστεράς η οποία θα καθίσει ξανά από την αρχή, θα αφήσει τις παρελθοντικές συζητήσεις και θα προχωρήσει μπροστά.
1: Με προσοχή στη στάση του καθενός, τουλάχιστον από εμάς εδώ σε αυτή την εκπομπή, όμως θα ήθελα να πω το εξής, κύριε Σακελαρίδη. Το σημερινό πολιτικό θεσμικό γεγονός είναι ότι μένετε χωρίς κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν είναι μικρή υπόθεση και θα είναι οπωσδήποτε τα πράγματα πιο δύσκολα και στο θεσμικό κοινοβουλευτικό πεδίο και στο κοινωνικό που είπατε. Εγώ δεν μηδενίζω, αλλά λέω, αυτό ταυτόχρονα δείχνει ότι υπήρχαν τόσο βαθιές αντιθέσεις ή είναι με βεβαιασμένες κινήσεις προσώπων, δόθε, κήθε, παρακήθε, στην ευρύτερη περιοχή, λέω. Δεν λέω τώρα ποιο μένει, ποιο φεύγει, αν είναι στη Βουλή ή όχι. Δεν είναι εντυπωσιακό?
2: Ευχαριστώ, κύριε Στούμπο, που το θέτετε και θα ήταν παράληψή μου να μην το θέσω. Στην ανακοίνωση, μάλιστα, που έχουμε βγάλει και ως Νέα Αριστερά, είναι κάτι το οποίο το υπογραμμίζουμε. Θεωρώ κρίμα, το λέω με ειλικρίνεια, το γεγονός ότι μια κοινοβουλευτική ομάδα όπως αυτή της Νέας Αριστεράς, η οποία ήταν πραγματικά αξιόμαχη, ήταν μαχητική και είχε και τη δική της προστιθέμενη αξία.
1: Παρενέβησε θέματα, βεβαίως.
2: Ναι, και είχε και τη δική της διακριτή και διακριτή παρουσία και προστιθέμενη αξία. Έλεγε πράγματα που δεν λέγονταν από άλλους πολιτικούς χώρους. Αυτή λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα χάθηκε σήμερα. Χάθηκε, αν θέλετε, υπό το. Όχι επειδή υπήρχαν ουσιαστικές πολιτικές διαφωνίες. Μάλιστα, στο επίπεδο το πολιτικό και το προγραμματικό, μπορεί να είχαμε διαφορετικές τοποθετήσεις με τους συντρόφους οι οποίοι φύγανε, αλλά στα πολιτικά θέματα δεν διαφωνούσαμε στα ζητήματα των θέσεων. Μπορεί να είχαμε άλλη εκτίμηση για το πώς θα πρέπει να κινηθούμε σε σχέση με τον Τσίπρα, σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής. Αλλά στα πολιτικά δεν διαφωνούσαμε. Εγώ θεωρώ ότι μια τέτοια κοινοβουλευτική ομάδα θα μπορούσε να συνεχίσει να υπάρχει και να αποτελεί κομμάτι και στοιχείο βασικό πυλώνα της αριστερής αντιπολίτευσης απέναντι στην πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσα στη Βουλή. Δυστυχώς αυτό χάθηκε. Και χάθηκε, αν θέλετε, και υπό την πίεση έτσι, αυτή που ασκείται από ένα κόμμα που υποτίθεται θέλει να λειτουργήσει ενωτικά, αλλά στην πραγματικότητα λειτουργεί και διαλυτικά.
1: Ούτως ή άλλως, νομίζω ότι έχουμε μία παρατεταμένη περίοδο προεκλογική, αλλά θα έλεγα το εξής. Όπως έλεγε και ο Μακαρίτης πλέον Μωρέν, κάποτε πολλοί, ενώ είχαν πολεμήσει στην αντίσταση κατά των χιτλερικών, του φασισμού κτλ., μετά, κατά τη γνώμη του τουλάχιστον, είχαν εγκλωβιστεί σε υπερβολικό σταλινισμό. Το λέω σαν άλλο παράδειγμα. Λέω το εξής. Σήμερα στην εποχή μας δεν είναι πολυτέλεια η παραμικρή διαφοροποίηση δική μου, του Γιώργου, η δική σας ή κάποιου άλλου να οδηγεί σε ένα πολυτεμαχισμό?
2: Είναι.
1: Τι είναι, ή μήπως είναι υπερβολικά, ας το πούμε, η προσωπική επιλογή που καθορίζει τις συγκυρίες ή οι συγκυρίες την προσωπική επιλογή?
2: Εγώ συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε, κύριε Στούμπο. Θεωρώ και δεν ήταν δικιά μας η επιλογή το γεγονός ότι έφυγαν οι συντρόφισσες από τη Νέα Αριστερά. Ήταν δική τους επιλογή πρώτον. Δεύτερον, θεωρώ ότι ακόμα και αυτή η διαδικασία των διασπάσεων, που το συζητάμε πολλές φορές με αρνητικό πρόσημο, θα μπορούσε να έχει θετικό πρόσημο αν λειτουργήσει με έναν τρόπο ανασυνθετικό. Αν δηλαδή καθίσουν στο τραπέζι όλα αυτά τα κομμάτια τα οποία προκύπτουν, τα φράβσματα, αν θέλετε να το πω έτσι, με αυτή την έννοια, κάτσουμε στο τραπέζι και δούμε ότι εδώ πέρα υπάρχει μια ιστορική αναγκαιότητα. Αυτή τη στιγμή η αριστερά πρέπει να υπάρξει στο επόμενο κοινοβούλιο και να έχει και ισχυρή παρουσία. Μέσα σε ένα κόσμο παραλογισμού, όπως σας κάνω εγώ αυτή την ανάγνωση, που κινείται με τον τρόπο που κινείται και σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο, θεωρώ ότι είναι πραγματικά κρίσιμο να υπάρχει η αριστερά ενισχυμένη στο επόμενο κοινοβούλιο. Και όταν λέω αριστερά, μια αριστερά που θα τα βάζει με τα συμφέροντα, θα έχει μαχητικό λόγο, θα είναι γεωμένη με τα κοινωνικά κινήματα, μια αριστερά όπως αυτή που έχει γνωρίσει αυτή η χώρα και υπάρχει και μια μακρά ιστορική παράδοση. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα των δυνάμεων που ενδιαφέρονται σε μια τέτοια κατεύθυνση, να κάτσουμε στο τραπέζι και να υπάρχει μια κοινή πολιτική έκφραση και στις εθνικές εκλογές, αλλά και στην κοινωνία.
0: Και επειδή πρέπει να κλείσουμε με μία κουβέντα, σε αυτό το τραπέζι μπορεί να καθίσει και το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη και όσοι μένουν από τον παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και δυνάμεις που είναι εκτός Βουλής αυτή τη στιγμή? Και
2: δεν λέω ότι είναι κάτι εύκολο, γιατί προφανώς είναι πολύ όλες αυτές. Καλά κάνετε και μου το γεγονός ότι μου λέτε και πολλές τέτοιες περιπτώσεις καταδεικνύει έτσι και την πολυδιάσπαση και την
0: τρέλα. Ακόμα και το κόμμα του κυρίου Κασελάκη θα μπορούσε κάποιος να το εντάξει.
2: Είδατε. Τώρα μπαίνουμε σε μια διαδικασία, έχετε δίκιο. Είναι πολύ έτσι, δύσκολη, να το πω με κομψά θα το πω έτσι, λέγοντας δύσκολη, η κατάσταση αυτή, το να βγει μια άκρη και να πιαστεί το νήμα ξανά από την αρχή. Προφανώς δεν ισχύει για όλους τους πολιτικούς σχηματισμούς που αναφέρατε το ίδιο. Προφανώς Μετράει και η διάθεση, μετράει και η δυνατότητα της προγραμματικής σύγκλησης και προφανώς μετράει και η όλη διαδικασία, πώς θα γίνει και με ποιους τρόπους θα γίνει και φυσικά και με ποια πρόσωπα θα γίνει.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Με χαρά να τα πούμε και από κοντά στο στούντιο.
1: Καλές προσπάθειες.
2: Είστε καλά.
0: Καλή δύναμη. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
5: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
4: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
6: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
10: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λευκό τυρί άλμης, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2 ευρώ και 9 λεπτά. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού, 820 γραμμάρια, 29% φθηνότερα, 95 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο ερμηνεύει το κοντσέρτο της Κορίνθου του Λέο Μπρόουερ σε πρώτη παγκόσμια εκτέλεση με σολίστ τον κιθαρίστα Δημήτρη Σουκαρά. Θα ακουστούν επίσης έργα Ελλήνων συνθετών με σολίστ τη Μαρίτα Παπαρίζου, τον Γεώργιο Θεόδωρο Ραράκο, τον Μιχαήλ Σμιγνόφ και την Έφη Παπαθωμαίδη. Διευθύνει ο Νίκος Χαλιάσας. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. COA.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
13: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του Αγοριού Απέναντι, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, τον Ρέπα Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του Αγοριού Απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Παρασκευή 5, Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Μπορεί να επιστρέψαμε, εγώ όμως παραμένω σε διαφημιστικό περιβάλλον και θέλω να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία συνεχίζει την κοινωνική της προσφορά μέσα από πολύπλευρες κοινωνικές δράσεις. Με την αρρωγή της Big Win έγινε πραγματικότητα το όνειρο του οργανισμού Αμιμόνι και πλέον οι ωφελούμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τη νέα θεραπευτική πισίνα που θα βελτιώσει δραστικά την καθημερινότητά τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr ρυθμιστής ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Επίσης, δεν ξέρω αν τα μάθατε, αν τα ακούσατε ή αν τα διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,9 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ ανά μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά, μπείτε στο dei.gr/fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Επίσης, θέλω να έχετε υπόψη σας ότι την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου το Όλοι Μαζί Μπορούμε διοργανώνει την ετήσια πολύ μεγάλη συναυλία του, που φέτος έχει ως επίκεντρο τον Μάνο Λοΐζο. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, τυκλοφορείται η εκδήλωση πολύ μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Σας προσκαλούμε και μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr και μπορείτε να δείτε ό,τι αφορά τη συναυλία στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Εγώ απλώς θα σας πω: Γαλάνη, Νταλάρας, Παπακουσταντίνου, Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου και άλλοι πολλοί θα μετέχουν σε αυτή τη συναυλία. Κάπου εδώ, Δημήτρη, ήταν πολύ έντονη και πυκνή η εκπομπή μας σήμερα. Φτάνουμε στο τέλος.
1: Θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλημερίζουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.

0: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ, στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. Και στα ταμεία του φεστιβάλ.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Συμμετέχουν αθλητοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Ράδιο Πέλλα στους 103,3 FM στέρεο.
3: Αφή Καπέλη, στα Γιάννητσα και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, στην Προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης. Να είστε όλοι εκεί, γιατί θα έχετε επιπτώσεις.
6: Αφού δεν καταλαβαίνεις.
7: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab. Η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιάννητσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
8: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Yota Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
9: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
10: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
11: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιός. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννητσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: σας. Κάνουμε έρευνα για το ραδιόφωνο. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αν ακούσατε ραδιόφωνο και ποιον σταθμό ακούσατε χθες.
1: Bella FM 103,3.
2: Η ώρα είναι 2. Ραδιό.
3: Κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
4: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκύδρας Αριδαίας.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο, Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
6: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
7: Το ζήτημα είναι ότι έχει μπει αυτός ο φράχτης, έχει δεσμευτεί αυτή η περιοχή για να γίνει η επένδυση υποτιθέμενη από την πλευρά του φαντ που ανήκει στον Κούσνερ και στην Ιβάνκα Τραμπ.
8: Πληθαίνουν τα σενάρια και οι πληροφορίες για το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας που αναμένεται να φέρει τις επόμενες ημέρες η Άγκυρα. Ένας Ερντογάν από το παρελθόν εμφανίστηκε μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού του Συμβουλίου.
9: Μας θύμισε το παρελθόν πριν το 23, δηλαδή αυτή η ρητορική, η έντονη ρητορική από την Αγία Σοφιά, ότι η Τούρκ Ιστάμπουλ, χρησιμοποίησε τον όρο Τούρκ Ιστάμπουλ, η Τούρκη Κωνσταντινούπολη, πώς λέμε Τούρκ Ατζίαν, Τούρκ Ιστάμπουλ, και ότι η Κωνσταντινούπολη θα είναι για πάντα τουρκική και μουσουλμάνη κτλ.
10: Εάν ψηφιστεί δε αυτό το νομοσχέδιο, ουσιαστικά είναι το τέλος των λεγόμενων ήρεμων νερών.
8: Θα δούμε πρώτα βεβαίως τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο. Προηγείται ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι. Καλό μήνα να έχουμε.
11: Καλό μεσημέρι, καλό και ευλογημένο μήνα. Αμήν. Επίτρεψέ μου να αρχίσω από την παραλιακή, θα σας πάω μακριά στο Καβούρι. Η παραλιακή από την Βάρκιζα προς τον Πειραιά φυσικά έχει πρόβλημα και στο Καβούρι και στη Γλυφάδα και στον Άλυμο, στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, εκεί στα όρια του Αλίμου. Όπως μου κάνει εντύπωση και η Βάρη Σκοροπίου που. Με παίρνουν τηλέφωνο οι ακροατές μας. Ακόμα έχει κίνηση από τη Βάρη προς το Κοροπή, στο ύψος της Κάρπιζας. Κοντά στη σχολή Ευελπίδων δηλαδή. Δεν λείπουν τα προβλήματα και από τα ρεύματα εισόδου των δύο εθνικών οδών. Και έτσι όσοι έρχονται από την Κόρινθο και κάποιοι λίγοι μάλιστα από τη δειγματοληψία που έχω κάνει από το πρωί έρχονται και σήμερα από το τριήμερο. Θα συναντήσουν κίνηση από τη γέφυρα του Ασπροπύργου μέχρι την λίμνη Κουμουνδούρου. Ενώ όσοι κατεβαίνουν την Αθηνών Λαμίας και Κηφισού προς την Αθήνα συναντούν πολύ πυκνή ροή και μποτιλιαρισματάκια από τη γέφυρα Λυκόβρησης προς τη Νέα Φιλαδέλφια Σπύρο.
8: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε κυρίες και κύριοι από μια είδηση που έχει προκαλέσει εδώ και λίγες ώρες μια μεγάλη κινητοποίηση στις διοκτικές αρχές. Είναι μια απόδραση από τις φυλακές Κορυδαλλού που γεννά πλήθος ερωτημάτων. Γιώργος Πρωτοψάλτης, γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, ένας 47χρονος κακοποιός αλβανικής καταγωγής, ο οποίος εξαιτία ποινές φυλάκισης για υποθέσεις ναρκωτικών αναφέρεται να έχει απασχολήσει και για ληστείες, σωματικές βλάβες και άλλες υποθέσεις στην αστυνομία. Να τονίσουμε ότι το συμβάν καταγράφεται στην κεντρική αποθήκη υλικού των φυλακών, ένα χωριστό κτίριο στον Κορυδαλό. Η πρώτη εικόνα είναι ότι υπήρξε κάποια προσεξία του προσωπικού όταν είχε ανοίξει η πύλη για να απορρίψουν σκουπίδια. Διαπιστώθηκε κατά την καταμέτρηση η απουσία του 47χρονου και έκτοτε έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό οι αρχές για τον εντοπισμό.
8: Δηλαδή,
12: να τονίσουμε ότι
8: μπήκε σε κάποιο κάδο απορριμμάτων, να το πούμε έτσι.
12: Είναι ένα ενδεχόμενο. Τώρα δεν έχουμε μια πιο σαφή εικόνα από αυτό το οποίο αναφέρουμε, το πώς κατάφερε να αποτρέψει. Γνωρίζουμε βέβαια ότι όπως και να έχει, επειδή μιλάμε για μια πολύ σοβαρή υπόθεση, πέρα από τις έρευνες για τον εντοπισμό του συγκεκριμένου άντρα, υπάρχει και μια άλλη διαδικασία που αφορά τις ευθύνες κάποιων σοφρονιστικών υπαλλήλων. Έχουμε σύλληψη δύο εξ αυτών από την ασφαλεία Πειραιά με κατηγορίες για απελευθέρωση κρατουμένου. Τρέχει παράλληλα και η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Να τονίσουμε βέβαια ότι μιλάμε για έναν κακοποιό ο οποίος είχε στο παρελθόν, σύμφωνα τουλάχιστον με την εικόνα που έχουμε από την ανακοίνωση αστυνομίας, κριθεί κατάλληλος για χορήγηση τακτικών αδειών και είχε λάβει τρεις τέτοιες άδειες, κατά τις οποίες είχε επιστρέψει εμπρόθεσμα στο σοφρονιστικό κατάστημα στην Κέρκυρα, κρατούνταν μέχρι τον περασμένο Απρίλιο, που ήταν και μετακινήθηκε εδώ στην

0: τι θα συναντούσαν τις επόμενες ώρες. Οπότε είναι και για την ευρύτερη περιοχή ένα θέμα ότι ένας κρατούμενος κυκλοφορεί στην ευρύτερη περιοχή ή δεν ξέρω εγώ που μπορεί να έχει πάει τώρα. Γι' αυτό πρέπει δηλαδή να κινηθούν και γρήγορα διαδικασίες για τον εντοπισμό τους. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο, να είσαι καλά. Δεν είναι απλό το θέμα, το λέω, επαναλαμβάνω, μπορούν να με καταλάβουν καλύτερα οι κάτοικοι της περιοχής ή των γύρω περιοχών όταν συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός. Τώρα θα πάμε στην Καλαμάτα, μέσα από στοιχεία και μαρτυρίες προσπαθούν οι αρχές να συνθέσουν το puzzle των όσων συνέβησαν σε αυτό το διαμέρισμα της Καλαμάτας, εκεί που μια γυναίκα ξεψύχησε στα χέρια του συζύγου της. Ο δράστης λέει ούτε λίγο ούτε πολύ ότι βρισκόταν σε άμυνα. Ωστόσο υπάρχουν πολλά πράγματα που τουλάχιστον ως τώρα δεν πολύ στοιχειοθετούν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ένα ακόμη ερώτημα που σχετίζεται και με τον τρόπο που ίσως αποκαλύψει το πώς οργανώθηκε η δολοφονία είναι τα παιδιά. Χθες τέτοια ώρα η απεσταλμένη του Sky στην Καλαμάτα, η Βάσια Γκανάρα, στο ρεπορτάζ της είχε διατυπώσει ένα ερώτημα. Το προσπεράσαμε, είπαμε και άλλα πράγματα, αλλά το ερώτημα το είχε κάνει η Βάσια. Το πώς οι αστυνομικοί βρήκαν τα παιδιά να κοιμούνται στο διαμέρισμα, ενώ έξω από το σπίτι είχε μαζευτεί όλη η γειτονιά από τις φωνές. Πώς γίνεται δύο παιδιά 6 και 10 ετών να κοιμούνται και στο διπλανό δωμάτιο φωνές, στριγκλιές, εκκλήσεις για βοήθεια και όλη η γειτονιά στο πόδι. Γεια σου Βάσια, καλό μεσημέρι.
1: Καλό σας μεσημέρι. Σπύρο, αρχικά να πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά, να πούμε τις τελευταίες εξελίξεις. Ναι. Βρισκόμαστε έξω από τα δικαστήρια Καλαμάτας, όπου πριν από λίγα λεπτά έφτασε ο καθομολογίαν δράστης για να απολογηθεί στις εισαγγελικές και ανακριτικές αρχές. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες αλλά και με τη δήλωση που έκανε νωρίτερα ο δικηγόρος του, ο κύριος Καμπίστης, θα ζητήσουν τριήμερη προθεσμία για να ετοιμάσουν την απολογία του. Από ό,τι φαίνεται ωστόσο, εμένει στους χθεσινούς του ισχυρισμούς, στη θέση του δηλαδή ότι ήταν σε άμυνα και ότι κοιμόταν, ξύπνησε και είδε τη γυναίκα του με το μαχαίρι πάνω από το κεφάλι του. Αυτό το ισχυροποίησε ξανά στις δηλώσεις του δικηγόρου, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τον γνώρισε μάλιστα σήμερα πριν από 1-2 ώρες, γι' αυτό και δεν υπάρχει ακριβώς, δεν έχει γνώση όλη τη δικογραφία. Όπως τον είδε όμως, τον χαρακτήρισε ένα ανθρώπινο κουρέλι. Επομένως, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με τις εργαστηριακές εξετάσεις που θα δούμε, θα ξεκαθαρίσουν το τοπίο σίγουρα σχετικά με τους ισχυρισμούς του δράστη, καθώς είπαμε ότι η γυναίκα έφερε πολλαπλές μελανιές και στην πλάτη και στο λαιμό και στο θώρακα, δύο μελανιές στο θώρακα. Και επίσης θα γίνουν, σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, και εργαστηριακές εξετάσεις στα δύο ανήλικα κοριτσάκια 6 και 10
0: νομίζω,
1: ετών.
0: Βάσια, επίτρεψε μου, αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, προκειμένου οι αστυνομικοί να έχουν ολοκληρωμένη εικόνα για το τι έγινε. Γιατί είναι διαφορετικό να λες ότι βρισκόμουν σε άμυνα και ό,τι έγινε, έγινε εκείνη τη στιγμή, και διαφορετικό να διαπιστωθεί ότι με κάποιο τρόπο άκουσα απόψεις ιατροδικαστών να λένε ότι ξέρεις κάποια αντισταμινικά ή ακόμα και ηρεμιστικά μπορούν να προκαλέσουν μια καταστολή στα παιδιά, σε οποιονδήποτε δηλαδή οργανισμό.
1: Mm-hmm.
0: Είναι διαφορετικό να διαπιστωθεί δηλαδή ότι κάποιος είχε βάλει τα παιδιά για ύπνο χορηγώντας τους κάποιες ουσίες, που σημαίνει
1: ακριβώς
0: ότι το έχεις οργανώσει όλο το πράγμα, έτσι. Οπότε καταρρύπτεται ο ισχυρισμός ότι εκείνη την ώρα είδα ένα μαχαίρι πάνω μου και έκανα ό,τι έκανα.
1: Ναι, ακριβώς γι' αυτό και ζητήθηκαν οι συγκεκριμένες εξετάσεις, για να δούμε λοιπόν αν τα παιδιά όντως είχαν πάρει κάποια ουσία, γιατί από την αρχή ήταν περίεργο το ότι ξύπνησαν το πρωί της επόμενης ημέρας περίπου στις 10, όπως μας έλεγαν μαρτυρίες από οικογενειακό περιβάλλον. Τώρα, να πούμε ότι έγινε και έρευνα, Σπύρο, στο σπίτι της αστυνομίας και χθες το βράδυ. Βρέθηκαν καρτέλες με ηρεμιστικά χάπια, ενώ κατασχέθηκε και ένας υπολογιστής. Εμείς το βράδυ, αφού ολοκληρώσαμε τα ζωντανά μας, είδαμε τους άνδρες της σήμανσης να βγαίνουν με δύο γεμάτες σακούλες από το διαμέρισμα του δεύτερου ρόφου που έγινε το τραγικό αυτό γεγονός. Τώρα, τι άλλο περίεχαν μέσα αυτές τις σακούλες, δεν μπορώ να γνωρίζω.
0: Προφανώς. Αλλά είναι ένα ενδεχόμενο, έτσι όπως το περιγράφεις, έτσι όπως λέει η λογική αφενός, αλλά και από τα στοιχεία που βλέπεις να έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, είναι ένα ενδεχόμενο που το εξετάζουν με προσοχή. Αν κάτι χορηγήθηκε στα παιδιά, δηλαδή.
1: Σίγουρα. Τώρα τα αποτελέσματα θα βγουν μέσα στην ημέρα. Θα βγουν τις επόμενες μέρες, δεν το ξέρουμε. Κλείνοντας να πούμε ότι τα παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική, ενώ σίγουρα η τοπική κοινωνία πρέπει να σου πω ότι είναι κάτι παραπάνω από συγκλονισμένη. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί από το πρωί έξω από τα δικαστήρια της Καλαμάτας, μεταξύ αυτών και αρκετές φίλες της 39χρονης που μας μίλησαν, έχουν κάνει και δηλώσεις και ζητούν φυσικά τι άλλο δικαίωμα.

0: δικαιοσύνη.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γκανάρα από την Καλαμάτα, με όλα τα τελευταία δεδομένα, οδηγήθηκε πριν από λίγο στα δικαστήρια, ζήτησε αναβολή. Ο άνθρωπος, ο οποίος είχε ομολογήσει ότι σκότωσε τη σύζυγό του, απλά λέει ότι βρισκόταν σε άμυνα. Κάτι που, επαναλαμβάνω, από τα στοιχεία που μας παρέθεσε και στο ρεπορτάζ της η Βάσια Γκανάρα, δεν είμαστε δικαστές, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ικανοποιούν τη λογική ορισμένα από αυτά. Ορισμένες από αυτούς τους ισχυρισμούς. Οι άνθρωποι στη Καλαμάτα
2: το γνωρίζανε αρκετοί και το είχε εκμυστηρευτεί σε πολλούς ότι περνάει δύσκολα. Σε πολλούς.
3: Την είχε απειλήσει και στο παρελθόν.
2: Μπορεί να είχε δεχτεί απειλές. Και για τα παιδιά και για τη ζωή της.
3: Για τα παιδιά.
2: Ότι θα τα φτιάξει τα πράγματα έτσι, να μην βλέπει τα παιδιά και τέτοια. Σίγουρα φοβόταν, αλλά φοβόταν και για τη ζωή της.
4: Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος τη ζήλευε. Δεν ήθελε να έρχεται η Βασιλική στο χορό. Την ενοχλούσε τα post που ανέβαζε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έψαχνε δουλειά. Όπως μου έχει στήσει και εμένα. Αλλά ο σύζυγός της προφανώς επέλεγε τις δουλειές που θα πήγαινε και αν την άφηνε να πάει. Προφανώς για να απευθυνθεί σε κακοποιημένες γυναίκες υπήρχε ιστορικό βίας.
1: Θα με μείνουμε λίγο, αυτά λένε οι γείτονες, έτσι, κάτι και τις περιοχές. Θα επιμείνουμε λίγο στο θέμα των παιδιών, ο ιατροδικαστής, ο κύριος Γαλεντέρης.
5: Σε αυτές τις περιπτώσεις χορηγούν είτε απλά αντισταμινικά, τα οποία είναι για αλλεργία και έχουν ως επιπλοκή παρενέργεια την υπνηλία, είτε και κανονικά ερμηστικά ανηλίκων, τα οποία ουσιαστικά δεν είναι υπναγωγά, με αποτέλεσμα να μην έχουν την ικανότητα να αφυπνιστούν και να αντιληφθούν ότι συμβαίνει στο διπλανό δωμάτιο. Η τοξικολογική εξέταση είναι στο πρωτόκολλο, ορθά ζητήθηκε.
1: Και από την πλευρά τώρα του ανθρώπου που κατηγορείται για αυτό το έγκλημα, ο δικηγόρος του κύριος Καμβίσης.
6: Πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος κατά την κρίση μου, εγώ είδα ένα ανθρώπινο κουρέλι, ένα διαλυμένο άνθρωπο, με χτυπήματα και μόλοπες από ό,τι είδα εγώ από προσωπική μου αντίληψη κάτω από τα μάτια και εκχυμώσεις προφανέστατες. Δεν πάβει να είναι μια δολοφονία, όμως δεν μπορεί να στείνονται λαϊκά δικαστήρια και να δικάζεται ένας άνθρωπος εδώ, όταν ο ίδιος ο πληροφορικός δικηγόρος του δεν έχει πλήρη εικόνα και πλήρη στοιχεία της ποινική δικογραφία.
1: Αν προκύψει κάτι από την ποινική μεταχείριση του κατηγορούμενου, θα σας το μεταδώσουμε. Είμαστε συνεχώς σε σύνδεση με τη Βάσια Γκανάρα. Προς το παρόν αλλάζουμε θέμα. Ερχόμαστε στο πολύπαθο σύριαλ της εγκατάστασης αλλά και της λειτουργίας των καμερών στους δρόμους. Σήμερα, πριν από λίγο, στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη και στον Νότι Παπαδόπουλο, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπαστεργίου, έδωσε απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα που έχουν προκύψει και για τα δύο θέματα. Όχι βασικά ερωτήματα, βασικά προβλήματα που έχουν προκύψει και σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση και σε ό,τι αφορά τη λειτουργία τους. Καταρχάς, σε ό,τι αφορά την εγκατάσταση, πριν από λίγες ημέρες η Καθημερινή αποκάλυπτε στα ρεπορτάζ της Ματίνας Χαρκοφτάκη και της Δέσποινας Κόντι ότι βρίσκεται σε διαδικασία ματέωσης και ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης λόγω προσφυγών και ο διαγωνισμός για το πληροφοριακό κέντρο που θα κουμπώσουν εκεί οι κάμερες και ο διαγωνισμός για την τοποθέτηση καμερών στα λεωφορεία για τις λεωφοριολωρίδες. Δηλαδή, οι κάμερες σε διασταυρώσεις, λεωφορεία και το πληροφοριακό κέντρο, ο διαγωνισμός τους ήταν στον αέρα εξαιτίας προσφυγών. Και κλήθηκε ο κύριος Παπαστέργιο να απαντήσει σε αυτό το θέμα.
7: Ο διαγωνισμός κατέβηκε προκειμένου να κοπεί η προαίρεση. Άρα, να τρέξουμε για αυτά τα 5 χρόνια, να μπουν οι κάμερες. Ο διαγωνισμός ξαναβγαίνει στον αέρα στο τέλος αυτής της εβδομάδας. Συνεπώς, αντί να χάσουμε 2 μήνες για την εκδίκαση της υπόθεσης στη Νέα Δυσή, βλέποντας κάτι εύλογο που ήταν αυτό, ναι, τον κατεβάσαμε. Διορθώνω αυτό το σημείο έτσι ώστε κερδίζουμε περίπου 1,5 μήνα.
1: Αυτό είναι το ένα ζήτημο θέμα. Είδατε πώς το έφερε, πώς το γύρισε ο Υπουργός, ο κύριος Παπαστεργίου. Δεν είπε ότι ήδη έχουμε χάσει, όχι μήνες, χρόνια περιμένοντας την εγκατάσταση των καμερών. Είπε ότι εμείς ακολουθούμε μια διαδικασία να κερδίσουμε 1,5 μήνα. Μα έχουμε χάσει χρόνια. Δεν είναι ότι θα κερδίσουμε. Κεφάλαιο δεύτερον. 420 ενστάσεις από αυτές τις μόλις 8 κάμερες τεχνητής νοημοσύνης που έχουν εγκατασταθεί. Είπαμε οι 1000, θα δούμε πότε. Ήδη έχουν εγκατασταθεί 8 και έχουν καταθέσει οι συμπολίτες μας 420 ενστάσεις. Οι 52 έγιναν δεκτές. Κατά τη γνώμη μου δεν είναι μικρός ο αριθμός, είναι πάρα πολύ μεγάλος, που θέτει ερωτήματα για το πόσο ικανά είναι τα στοιχεία που συλλέγουν οι κάμερες, πρώτον, κατά πόσο είναι ικανοί οι τροχονόμοι οι οποίοι βλέπουν τις φωτογραφίες και στέλνουν τις κλήσεις. 52 στις 420 είναι μεγάλος αριθμός της ακύρωσης των προστήμων. Ένας συμπολίτης μας βγήκε στο Star και είπε:
0: Εγώ φόρσα μαύρη μπλούζα εκείνη την ημέρα με τα χρώματα παραποιημένα και φαίνεται ότι σαν μια πρώτη ανάγνωση ότι δεν φοράω ζώνη. Μάλλον επειδή είναι μαύρη μπλούζα και μαύρη ζώνη, δεν φαίνεται η ζώνη. Στα δύο από τα τρία σημεία της φωτογραφίας έχει σκοτάδι, έχει σκιές. Είχα ένα ένσταση, μήπως μπορούν με άλλη λήψη, με άλλη κάμερα, με καλύτερη ανάλυση να το δούμε, να το εξετάσουμε. Δυστυχώς πήγα στο τμήμα και η ένσταση απορρίφθηκε και δεν μου δόθηκε καν ευκαιρία να εξηγήσω.
1: Μία από τις περιπτώσεις η οποία απορρίφθηκε από τα λεγόμενα του συμπολίτη μας, που λέει ότι τον έγραψαν άδικα γιατί φορούσε μαύρη μπλούζα και έτσι δεν διακρινόταν η ζώνη, φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα σε ό,τι αφορά το πόσο ευδιάκριτες είναι οι φωτογραφίες που τραβούν αυτές οι κάμερες. Επαναλαμβάνω, 52 στις 420 αποδείχθηκε ότι πράγματι υπήρχε ένα πρόβλημα, είτε στη φωτογραφία είτε στον τροχονόμο που εξέτασε και έστειλε εν τέλει την κλίση στον παραβάτη. Για αυτές τις ενστάσεις, είπε ο κ. Παπαστεργίου:
7: Υπάρχουν στιγμές, ημέρες και ώρες που ειδικά οι κάμερες οι οποίες αναλύουν οπτικά μία κλίση, και κυρίως μιλάω για τη ζώνη και το κινητό, πιθανώς να μην είναι καθαρές. Αλλά αυτό είναι ένα ποσοστό της τάξης του 1 με 2%. Το σύστημα βελτιώνεται, όπως επίσης και η εκπαίδευση των ανθρώπων, των αστυνομικών, γιατί δεν είναι τυχαίοι πολίτες αυτοί οι οποίοι βεβαιώνουν τις κλίσεις. Συνεπώς, υπομονή προκειμένου να καταφέρουμε και το σύστημα των καμερών αυτών να λειτουργήσει σωστά και ο πολίτης να ενημερώνεται άμεσα.
1: Αυτά για τις ενστάσεις. Είμαστε ακόμη στο στάδιο της μαθητείας. Όπως ακούσατε, ναι μεν γράφουν κλίσεις, απ' την άλλη όμως είμαστε στο στάδιο της μαθητείας. Είναι και αυτό μια άποψη. Στο θέμα, στο κεφάλαιο τροχές παραβάσεις, παρενέβηκε ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Μίλησε στην ΕΡΤ για το θέμα. Είναι ένα πρόβλημα πολύ μεγάλο, ειδικά στα νησιά τώρα το καλοκαίρι, όπου τουρίστες σε κατάσταση νυφάλια ή όχι και τόσο νυφάλια νοικιάζουν γουρούνες με ή χωρίς διπλώματα και έχουμε πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα. Κάτι αλλάζει σε αυτό το κομμάτι, είπε ο κύριος Κυρανάκης.
8: Οι επιχειρήσεις Rent-a-Car απαγορεύεται να νοικιάζουν μηχανάκι, γουρούνα ή οποιοδήποτε άλλο δίκυκλο χωρίς κράνος. Και μάλιστα στις γουρούνες θα φέρουμε μια ρύθμιση η οποία θα προϋποθέτει 5 χρόνια να έχεις δίπλωμα για να μην μισθώνουν αυτά τα οχήματα πολύ νέοι οδηγοί οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία.
1: Οπότε έβγαλε την είδηση, δεν θα μπορεί να πηγαίνει ο ντόπιος ο τουρίστας και να παίρνει μια γουρούνα χωρίς να έχει τουλάχιστον για 5 χρόνια να έχει στην κατοχή του δίπλωμα οδήγησης. Δεν ξέρω πόσο θα τηρηθεί, αυτό είναι θέμα ελέγχου από τις αρχές, αλλά τουλάχιστον είναι ένα βήμα νομίζω αυτό από τον κύριο Κυρανάκη προς τη σωστή κατεύθυνση. Μιας και είμαστε τώρα στους δρόμους, ο Γιάννης Σουλιώτης είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιάννη.
9: Και τα δίκυκλα
1: ακριβώς. Δεν θα μιλήσουμε για τροχονομικούς ελέγχους. Θα μιλήσουμε για κάτι που έχει προκαλέσει μια μεγάλη κινητοποίηση στις αρχές ασφαλείας. Και όταν λέω αρχές ασφαλείας, δεν εννοώ μόνο την αστυνομία, ενώ κάθε μορφή αρχής ασφαλείας στη χώρα, επειδή έρχονται στην Ελλάδα οι διαβόητοι άγγελοι της κολάσεως.
9: Hells Angels.
1: Είναι ένα αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ το οποίο διάβασα στην Καθημερινή της Κυριακής και στάθηκα, πρέπει να σου πω, από τις πληροφορίες που έχεις. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα?
9: Να πούμε καταρχάς ότι πρόκειται για μια λέσχη μοτοσυκλετιστών που έχει παραρτήματα σε διάφορες χώρες του κόσμου. Έχει 8 παραρτήματα και στην Ελλάδα. Τα μέλη της συγκεκριμένης λέσχης μοτοσυκλετιστών έχουν στο πέρασμα των χρόνων συνδεθεί μεταξύ άλλων και με υποθέσεις εκβιασμών, ξυλοδαρμών και κυρίως διακίνησης ναρκωτικών. Είναι ενδεικτικό ότι το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει χαρακτηρίσει τη συγκεκριμένη λέσχη μοτοσυκλετιστών ως εγκληματική οργάνωση, ενώ κατά διαστήματα και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Europol με τις εθνικές αρχές κάνουν επιχειρήσεις για τη σύλληψη μελών της συγκεκριμένης λέσχης.
1: Για να του δώσω μια κινηματογραφική χρειά, είναι, χωρίς να ποινικοποιώ τώρα μάρκες μοτοσυκλέτας, με Harley συνήθως οι τύποι που τους βλέπουμε σε κάτι ταινίες, ναι, ναι, να πηγαίνουν όλοι μαζί και να...
9: Αυτό τώρα τι συμβαίνει, πώς επικαιροποιείται και γιατί ασχοληθήκαμε με αυτούς, γιατί πραγματοποιούν το παγκόσμιο, την παγκόσμια συνάντησή τους στο κάμπινγκ στο Δρέπανο, στην Ιγουμενίτσα, το διάστημα από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Αναμένεται να έρθουν στην Ελλάδα από διάφορες περιοχές του κόσμου, κυρίως όμως της Ευρώπης, περί τα 4.500 μέλη των Hell Angels,
1: κόσμος,
9: που είναι αρκετός κόσμος. Να σου πω ότι είχε και προδεκαετίας φιλοξενηθεί στην ίδια περιοχή η παγκόσμια συνάντησή τους τότε. Η μάζοξη είχε συνδυαστεί και με τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου ενός 41χρονου Έλληνα σκίπερ, με τον οποίο είχαν καυγαδίσει έξω από ένα ψητοπολείο για ασήμαντη αφορμή. Πριν αρκετά χρόνια οι Λέσχοι, τα γραφεία τους στο Κοροπή, είχαν γίνει στόχος βομβιστικής επίθεσης, οπότε καταλαβαίνεις ότι η παρουσία 4.500 μελών της συγκεκριμένης ομάδας κινητοποιεί τα αντανακλαστικά των ιδιοκτικών αρχών. Τις προηγούμενες μέρες έγιναν κάποιες συσκέψεις ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών της αστυνομίας με στελέχη του λιμενικού, μιας και οι περισσότεροι από αυτούς αναμένεται να έρθουν μέσω του λιμανιού της Ιγουμενίτσας, αλλά και των τελωνιακών αρχών, ενώ αναμένεται να φύγει και ένα κλιμάκιο του επωνομαζόμενου ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, κυρίως από τα ναρκωτικά, για να πάνε στο σημείο και να κάνουν ελέγχους, γιατί κυρίως αυτοί οι Hell Angels έχουν συνδεθεί με διακίνηση ναρκωτικών και διασυνδέσεις με το καρτέλ της Λατινικής Αμερικής.
1: Α, και βασικά εκεί, αλλά από ό,τι διάβασα το ρεπορτάζ και με εκβιασμούς και συμβόλαια, πληρωμένα συμβόλαια.
9: Ναι, αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Ότι αυτό δεν ήταν δικό μας ρεπορτάζ, το κλέψαμε από την Washington Post, που λέει ότι κάποια συμβόλαια θανάτου το Ιράν, η φρουρή της Επανάστασης, για να γίνουμε και επίκαιροι, θέτουν κάποια συμβόλαια θανάτου σε βάρος αντικαθεστωτικών Ιρανών εκτός Ιράν, μεταξύ άλλων και στους Hell Angels.
1: Φοβερό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης Σουλιώτης με το εξαιρετικά ενδιαφέρον ρεπορτάζ που νομίζω τις επόμενες ημέρες θα φουντώσει, γιατί σε λίγες ημέρες είναι αυτή η μάζοξη, η σύναξη των Άγγελων της Κολάσεως. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
13: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
18: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
17: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
19: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. 23 Ιουνίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 25 Ιουνίου Κυποθέατρο Παπάγου. 26 Ιουνίου Βεάκιο. Προπόληση more.com.
1: Επιστρέφουμε για να δούμε τις εξελίξεις σχετικά και με το νομοσχέδιο για τη λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα, αλλά και για πληροφορίες οι οποίες όσο περνάει ο καιρός πληθαίνουν σχετικά τι μπορεί να περιέχει αυτό το νομοσχέδιο. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη.
20: Καλό μεσημέρι.
1: Αυτό όμως που προκάλεσε εντύπωση, νομίζω και σε εσένα, προκάλεσε αίσθηση, είναι μια ρητορική από πλευράς Ερντογάν που όχι δεν την έχουμε συνηθίσει, αλλά τέλος πάντων για αρκετό καιρό δεν ήταν σε αυτούς τους τόνους, ας πούμε, και στο ύφος.
20: Ναι, γιατί όταν συνεδριάζει ο Υπουργικό Συμβούλιο της Τουρκίας, κάποιος περιμένει ότι θα μιλήσει για τα τεκτενόμενα της κυβέρνησης κτλ.
1: Μπράβο. Αυτό είναι και το που τα λέει. Γιατί...
20: Ναι, γιατί 29 Μαΐου έκανε μια ομιλία ο Ερντογάν. Εντάξει, επέτειο της άλλος ήταν κάτι το οποίο το περιμένουμε, το έχουμε συνηθίσει. Αλλά μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου να αναφέρεται στην άλωση Κωνσταντινούπολης, ότι είναι ένα μεγάλο επίτευγμα, ότι είναι Τούρκη Ισταμπούλ, τουρκική Κωνσταντινούπολη, ότι η Αγία Σοφιά είναι το μεγάλο επίτευγμα και το Κοράνι ακούγεται στην Αγία Σοφιά και τι καλό που είναι αυτό. Και ότι η Κωνσταντινούπολη θα είναι μέχρι την ημέρα της κρίσης από το Θεό, θα είναι τουρκική κτλ. Όλα αυτά ήταν μια ρητορική που μας θύμισε μια εποχή πριν από το 2023. Βέβαια, κάποια στιγμή κατέληξε και στην. Εκεί είπαμε ότι ο Ερντογάν είναι και ένας άνθρωπος που θέλει να καθορίζει την ατζέντα. Καταλήγοντας, είπε ότι αυτή την Κωνσταντινούπολη, που είναι έργο κατάκτησης του Μωάμε, του Πολίτη, δεν θα την αφήσουμε σε ανίκανους ανθρώπους να την κυβερνήσουν. Δηλαδή στην αντιπολίτευση και στον Ιμάμογλου και σε όλους τους υπόλοιπους. Δηλαδή, πραγματικά, από το 1453, πώς φτάνουμε στον Ιμάμογλου, είναι εντυπωσιακό.
1: Είναι Ερντογάν. Νομίζω πάντως Μανώλη και από τις ανταποκρίσεις, από τις αναλύσεις που παρακολουθώ, ότι όχι μόνο η ρητορική Ερντογάν, γενικότερα το κλίμα και όσο πλησιάζουμε προς την δημοσιοποίηση αυτού του νομοσχεδίου είναι κλίμα που θυμίζει εποχές προσεισμών στην Τουρκία.
20: Ναι, και αυτό χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως από την Αθήνα τα μηνύματα που έχουν σταλεί είναι σημαντικά. Και έχουν λάβει υπόψη, δηλαδή ότι μπορεί να δημιουργήσει η Αθήνα τα δικά της θαλάσσια πάρκα και ότι μπορεί να επεκτείνει τα χωρικά ζώα στα 12 μίλια νοτιού της Κρήτης, κάτι που επηρεάζει το τουρκολιβικό μνημόνιο, παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, διότι σιγά σιγά αρχίζουν να εμφανίζονται και κάποιες πληροφορίες. Μήπως και η Επιτροπή δεν προλάβει τον Ιούνιο να εξετάσει το νομοσχέδιο και πάει μετά την έναρξη των νέων εργασιών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, δηλαδή πάμε για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Άρα και αυτό είναι σημαντικό. Να θυμίσω ότι σε ένα μήνα από τώρα είναι και η σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Η σύνοδος του ΝΑΤΟ με παρουσία Τραμπ, τουλάχιστον όπως λέει η πλευρά της Τουρκίας, ότι θα είναι εκεί ο
20: Πόλεμος. Ναι, δηλαδή τουλάχιστον πληροφορίες δεν είναι ότι ο Τραμπ έχει πίσω το ΝΑΤΟ, θέλει να είναι στην Άγκυρα. Θα δούμε. Ο Τραμπ είναι αυτός, το πρωί άλλα λέει, δηλαδή την Παρασκευή.
1: Είναι αλήθεια.
20: Την Παρασκευή απομάκρυνε, ο Ρούμπιο είπε ότι σταματά ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, να είναι ειδικός απεσταλμένος στη Συρία. Και το Σάββατο ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ναι, δεν θα είναι, αλλά θα είναι ειδικός απεσταλμένος του Προέδρου στη Συρία και στο Ιράκ. Δηλαδή, σήμερα έτσι, αύριο κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι.
20: Άρα, μέχρι τη ζώνη του ΝΑΤΟ, νομίζω θα έχουμε και εκεί ένα θρίλερ, αν θα έρθει ή όχι. Όμως κάτι που μας προκάλεσε εντύπωση και θα ήθελα να το αναφέρω.
1: Σε ευχαριστώ.
20: Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας για Σάρτζουλες,
1: ναι,
20: έχοντας την ηγεσία της αεροπορίας δίπλα του, αναφέρθηκε στα προγράμματα της αεροπορίας. Είπε για το μαχητικό ΚΑΑΜ που θέλει να φτιάξει η Τουρκία το 5ης γενιάς, είπε για τα Eurofighter, δεν είπε τίποτα για τις διαπραγματεύσεις της Τουρκίας για τα F-35, για τις διαπραγματεύσεις της Τουρκίας για τα F-16. Και αυτό μας προκάλεσε ιδιαίτερη εντύπωση, σαν να μην έχουν καμία ελπίδα. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να πει αυτά τα προγράμματα τρέχουν και στα υπόλοιπα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις, οι διαβουλεύσεις.
1: Ναι.
20: Δεν είπε τίποτα.
1: Τώρα να δούμε, ναι, αφενός προκαλεί εντύπωση αυτό, αφετέρου να δούμε και αυτά τα προγράμματα που ήδη έχει εξαγγείλει η Άγκυρα κατά πόσο θα προχωρήσουν. Δηλαδή διαβάζω πολλά σενάρια μετά τις εχθροπραξίες στον κόλπο, επειδή η Τουρκία έχει κλείσει τα deal της για να πάρει τα Eurofighter από Κατάρ και Ομάν. Δεν ξέρω με αυτές τις χώρες να βρίσκονται, το Κατάρ ειδικά να έχει δεχθεί και τις επιθέσεις από το Ιράν
20: τόσο γρήγορα να παραδώσει,
1: να παραδώσει αυτό, πολεμικά, ναι, τις αεροσκάφη.
20: Τα μεταχειρισμένα ακριβώς τόσο γρήγορα,
1: ναι,
20: νομίζω θα υπάρχει μια σοβαρή καθυστέρηση.
1: Σε ευχαριστώ.
20: Και τα πρώτα F-16, ναι, Eurofighter από τη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται το 2030.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης και ο κύριος Δεσποτόπουλος. Ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διεθνόλογος, ήταν στο Action.
3: Τουρκία δέχεται πίεση και γι' αυτό σηκώνει τους τόνους. Η πρώτη πίεση που δέχεται είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά τη συμφωνία για διάθεση F-16 εκ μέρους των Αμερικανών, οι Τούρκοι δεν έχουν δει για τα F-16 ούτε βίδες. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας στην πραγματικότητα αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις. Το μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι το κουρδικό, πίεση από το Ισραήλ. Αλλά έχουν πάθει μια παράνοια οι Τούρκοι ότι θα είναι ο επόμενος στόχος του Ισραήλ μετά το Ιράν. Και η συνεργασία του Ισραήλ μαζί μας τους έχει θορυβήσει ιδιαίτερος.
1: Και επιστρέφουμε στην πολιτική επικαιρότητα με τον επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, τον Αντώνη Ατζολέτο. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
21: Χαίρετε.
1: Πριν περάσουμε τώρα στα υπόλοιπα, πέθανε ένας άνθρωπος που ήταν και δάσκαλός μας, ενώ μας των δημοσιογράφων, αλλά ασχολήθηκε μετά και με την πολιτική, ο Νάσος Αθανασίου. Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια, στους οικείους του. Έτσι, σε ηλικία 75 ετών, είχε προβλήματα υγείας. Εσύ τα γνωρίζεις καλύτερα από το ρεπορτάζ, φαντάζομαι, για αρκετά χρόνια. Δεν ήταν στην παρούσα Βουλή.
21: Όχι, ο Νάσος, δεν ήταν. Όχι.
1: Και εκλέγει στην προηγούμενη. Λοιπόν, τώρα, είχαμε σήμερα την ληξιαρχική πράξη... τώρα, επειδή έχουμε μιλήσει για θανάτους, αλλά τέλος πάντων έχουμε το τέλος της Νέας Αριστεράς σήμερα με...
21: Στη Βουλή.
1: Με σφραγή.
21: Στη Βουλή. Κοινοβουλευτική ομάδα, ναι, δεν υπάρχει πια. Και ξέρεις
1: αποχωρούν ποιο είναι... και πάρα πολλά στελέχη όμως.
21: Ναι, αποχωρούν 150
1: δηλαδή,
21: στελέχη.
1: Δηλαδή, αλλά... την εικόνα ότι...
21: Ναι. Η Νέα Αριστερά παραμένει όμως ένα κόμμα το οποίο θα έχει 4 ανεξάρτητους βουλευτές.
1: Μείνανε. Έχεις τα ονόματα πρόχειρα, τα θυμάσαι. Κυφτίδης
21: Σακαλώτος, Πέτη Πέρκα. Τώρα είδες,
1: να σου πω ποιοι φύγανε καταρχάς. Φύγανε, ναι, ναι. Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Θεανό Φωτίου, Ημερώτης Τζούφη, Ζεϊμπέκ, Τζανακόπουλος. Έστειλαν επιστολή ανεξαρτητοποίησης. Η Αξιόγλου δηλώνει ότι παραιτείται και από βουλευτής.
21: Θα το πούμε αυτό. Ευκλήδη Σακαλώτος, Πέτη Πέρκα, Σία Αναγνωστοπούλου και ο κύριος Δρίτσας.
1: Μάλιστα, αυτοί οι τέσσερις είναι, ναι, που μένουν, ναι, με επικεφαλής του κόμματος τον κύριο Σακελαρίδη.
21: Τον κύριο Σακελαρίδη, ναι. Είναι γραμματέας και πρόεδρος του κόμματος προσωρινά μέχρι να γίνει το συνέδριο. Και βέβαια, ποιο είναι το οξύμορο, Σπύρο, ναι, ότι έχουμε μια βουλή πλέον όπου η δεύτερη κοινοβουλευτική δύναμη είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές. Φτάνουν τους 35. Ξεπέρασαν και το Πασόκ. Πρώτη πλειοψηφία είναι η Νέα Δημοκρατία, δεύτερη οι ανεξάρτητοι βουλευτές.
1: Αν κάνανε ένα κίνημα, μπορούσαν να συνεννοηθούν όλοι αυτοί.
21: Είναι πολύ ετερόκλητο το σχήμα.
1: Δεν είναι ενδεικτικό όμως, δεν είναι ενδεικτικό όμως και το πώς αποτυπώνουν αυτό και οι δημοσκοπήσεις την κατάσταση, ναι, στο πολιτικό φάσμα.
21: Ο κατακαιρματισμός και το ρευστό πολιτικό, ναι, σκηνικό.
1: Ακριβώς.
21: Έτσι ακριβώς.
1: Ακριβώς. Οπότε, ανεξαρτοποιούνται. Η κυρία Αξιόγλου
2: Παρατείτε.
21: Ναι, είναι 6-1. Ναι, ήταν πιο προωθητική η ενέργεια της κυρίας Αχτσιόγλου και καταλαβαίνουμε και σύμφωνα με πληροφορίες πρέπει και η ίδια να θεώρησε ότι ο κύκλος της σε αυτή τη Βουλή και ως πρώην υποψήφια πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έχει μια ειδική διαδρομή από το 23 και μετά. Έχει κλείσει, συνεπώς επέλεξε σε αντίθεση με τους συντρόφους της να μην παραμείνει στα ορεινά της Βουλής ως ανεξάρτητη, αλλά να παραδώσει την έδρα της επιλαχών πρώτος. Είναι ο κύριος Γιάννης Δραγασάκης. Μετά είναι ο κύριος Δημήτρης Βίτσας.
2: Έχεις ρεπορτάζ αν θα δεχθεί ο κύριος Δραγασάκης?
21: Δεν έχω καταφέρει να επικοινωνήσει ακόμα. Θα το δούμε.
2: Είναι ένα ερώτημα για τον κύριο Δραγασάκη, αν δεχθεί.
21: Ασφαλώς. Κοίτα, σαφώς ανοίγει τώρα μια κουβέντα τι γίνεται με τους συγκεκριμένους βουλευτές, αν θα πάνε και οι βουλευτές και τα στελέχη στην Ελλάς, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σίγουρα είναι όλα στο τραπέζι. Σίγουρα όταν ο Αλέξη Τσίπρας κάνει το κάλεσμα και προς τους παλαιούς, αυτοί και πρώην συνεργάτες του θα είναι υποψήφοι για να μπουν μέσα, αν το θέλουν και οι ίδιοι. Αλλά ακόμα αυτό το σήμα δεν έχει γίνει. Καταλαβαίνουμε πάντως πως είναι ένα βήμα προκειμένου για κάποιους να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, αλλά μόνο αφού παραιτηθούν από τη βουλευτική τους ιδιότητα, το αξίωμα.
21: Ναι, εντάξει.
2: Έτσι έχει πει ο Τσίπρας.
21: Σαφώς, αλλά δεν ξέρεις πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό μέχρι τις εκλογές. Πότε θα έχουμε εκλογές, αν θα έχουμε νωρίς εκλογές, αυτό μπορεί να γίνει και 2 μήνες πριν τις εκλογές. Όλα αυτά θα τρέξουν στην πορεία αναλόγως και με τις εξελίξεις και με τις ζυμώσεις που γίνονται.
2: Και έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μας τα έλεγε και χθες, συνεδριάζουν τα όργανα του Πέμπτη Γραμματεία.
21: Ναι,
2: και...
21: Πέμπτη Παρασκευή, μάλλον Πέμπτη Πολιτική Γραμματεία, Σάββατο Κεντρική Επιτροπή. 2 στρατόπεδα, η μειοψηφία, πιο αποκρισταλωμένη θέση. Εμείς θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ αυτόνομο. Συνεχίζουμε υπό τον Παύλο Πολάκη και η πλειοψηφία η οποία επιθυμεί με κάποιο τρόπο τη συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά αυτή η φόρμουλα δεν έχει βρεθεί από τη στιγμή που και ο Αλέξης Τσίπρας λέει εγώ δεν κάνω συμμαχίες με κόμματα.
2: Κίνηση από Τσίπρα έχεις στο πεδίο του ρεπορτάζ σου? Επόμενη κίνηση, ομιλία, περιοδία, θα μας δώσει κάτι τώρα άμεσα?
21: Θα έχουμε από την επόμενη εβδομάδα σίγουρα πολλά σε πεδίο προγραμματικό, όπου το Ινστιτούτο επεξεργάζεται κάποιες θέσεις κυρίαρχες στο πρόγραμμα, τις οποίες σιγά σιγά θα αρχίζουμε να τις βλέπουμε αναθεματική. Περιοδίες σαφώς, και 17 Ιουνίου θα γίνει η διεθνής διάσκεψη που κάνει κάθε χρόνο το Ινστιτούτο του, που είχε ξεκινήσει με το ΖΑΕ.
2: Σωστά.
21: Θα γίνει στην Κύπρο φέτος.
2: Μάλιστα. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζουλέτος, για όλο το πλέγμα των εξελίξεων και στην αριστερά και στον ΣΥΡΙΖΑ και στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Σακελαρίδης, ο κύριος Γαβρίλης Σακελαρίδης, επικεφαλής της Νέας Αριστεράς, μετά και από αυτές τις δύσκολες εξελίξεις οπωσδήποτε για το κόμμα στο οποίο ηγείται, μίλησε στο Sky.
4: Στην πραγματικότητα αυτές οι εξελίξεις δρομολογήθηκαν και επισπεύστηκαν μετά την ίδρυση της Ελλάς. Η διέξοδος η οποία δίνει σε εισαγωγικά ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από την ίδρυση του κόμματός του, στην πραγματικότητα είναι σαν να πουλάμε καθρεφτάκια στους ηθαγενείς. Δηλαδή μέσα από το χειρισμό συμβόλων, μέσα από το χειρισμό ιστορικών τέλος πάντων αναφορών και παραδειγμάτων, γίνεται μια προσπάθεια να φτιαχτεί ένα αφήγημα το οποίο παραμένει σε επίπεδο διακηρύξεων και χωρίς να μπαίνει σε διαδικασία συγκεκριμένων προγραμματικών διατυπώσεων.
2: Με ποσοστά θα συνεχίσουμε να μιλάμε, για ποσοστά θα συνεχίσουμε να μιλάμε βέβαια, αλλά όχι για δημοσκοπικά, όχι ποσοστά κομμάτων, ποσοστά πληθωρισμού, που εάν συνεχίσει έτσι όπως βλέπω την κατάσταση να εξελίσσεται, βλέπω ένα πληθωρισμό να είναι πρώτο σε δημοτικότητα και να χτυπάει ακόμη και αυτοδυναμία. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι μαζί μας. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
22: Γεια σου Σπύρε. Η αλήθεια είναι ότι
2: τρέχουμε πιο γρήγορα από όλη την Ευρώπη.
22: Ναι. Είναι σε κάτι που κάνουμε πρωταθλητισμό, νομίζω. Σε μεγάλο βαθμό. Είμαστε στην τριάδα της Ευρώπης. 5 έγραψε. Το είχαμε δει από την Ελστάτ για τον προηγούμενο μήνα, 5,4. Αλλά τότε η Eurostat είχε πει 4,6. Τώρα η Eurostat 4,6 στη δική της μέτρηση το έχει κάνει 5. Είναι ο τρίτος υψηλότερος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη, που πρέπει να σου πω ότι είδαμε μικρή σχετικά αντίδραση, δηλαδή μικρή αύξηση για τις περισσότερες χώρες. Για παράδειγμα στην Ισπανία είναι εκεί γύρω στο 3,3-3,4, στη Γερμανία υποχώρησε στο 2,7. Σημάδι ότι Υπάρχει πολύ μεγάλη εξάρτηση από τα καύσιμα, από τα μεταφορικό κόστος για η ελληνική οικονομία και ότι βέβαια έχει μηδενικό βαθμό αντίδρασης στο πληθωριστικά φαινόμενα πλέον. Θα έλεγα ότι αυτόματα με το που ακούγεται αύξηση είτε του ενεργειακού κόστου ή άλλων τομέων, αυτόματα όλη η οικονομία μολύνεται με ακρίβεια. Και αυτό είναι κακό μαντάτο γενικά, γιατί είμαστε σε περίοδο αστάθειας.
2: Υψηλότερο πληθωρισμό, διαβάζω, καταγράφουν μόνο η Βουλγαρία, η Λιθουανία και σχεδόν στα ίσα είμαστε με την Κροατία. Βουλγαρία, Λιθουανία
22: σωστά,
2: πιο πάνω από εμάς, σχεδόν στα ίσα με την Κροατία. Όλοι οι άλλοι είναι στο 2,7, 2,8, 3,3, ο μέσος όρος είναι 3,2 και φτάνει στην Ελλάδα, ναι, μόλις φτάνει στον Γκρις, 5.
22: Το 3,2 τώρα η αλήθεια είναι ότι δημιουργεί έναν άλλο κίνδυνο για την Ελλάδα. Μπορεί να φαίνεται χαμηλό σχέση με το 5 το δικό μας, όσο επειδή είναι πάνω από το 3% για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ήταν 3% τον προηγούμενο μήνα.
2: Έχεις μαντάτα για τους δανειολήπτες?
22: Ναι, 10 και 11 Ιουνίου συνεδριάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την επόμενη εβδομάδα. Και θεωρείται δεδομένο πλέον ότι θα έχουμε μάλλον αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25. Πράγμα το οποίο θα επιβαρύνει αυτόματα τις περισσότερες κατηγορίες των δανειοληπτών, των δανείων κειμενόμενου επιτοκίου, των δανείων συνδεδεμένων με το Euribor ή με το βασικό επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Άρα, εμείς έχουμε μια ήδη επιβαρημένη κατάσταση. Και από την προσπάθεια να μην επιβαρυνθούν περισσότερο οι υπόλοιποι, γιατί αυτό ο στόχος είναι πάντα όταν αυξάνονται επιτόκια, να μην υπάρξει υψηλότερος πληθωρισμός, θα πληρώσουμε και υψηλότερα επιτόκια. Αυτό είναι περίπου το σκηνικό. Η ανάσα έρχεται από την μικρή μείωση, η οποία θα δούμε αν θα παραμείνει, στα καύσιμα, όπου πλέον η τιμή της αμόλυσης αυτή τη βδομάδα έχει σε μέσα επίπεδα υποχωρήσει το 2,06. Στην Αθήνα βρίσκει και κάτω από 2 ευρώ σε πάρα πάρα πολλά πρατήρια και η τιμή του πετρελαίου κίνησης, το ντίζελ κίνησης είναι στο 1,74 η μέση πανελλαδική τιμή. Είναι μια ανάσα για αύριο, για παράδειγμα, αναμένεται μικρή αύξηση σε όλες αυτές τις κατηγορίες καυσίμα που είπαμε, γιατί μετά το χθεσινό πισωγύρισμα που έγινε σήμερα πάλι διορθώθηκε η κατάσταση στις διεθνείς τιμές, φαίνεται ότι συνομιλούν τελικά οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς, οπότε ξαναυποχώρησε 92-93 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο Brent.
2: Λοιπόν, πρέπει να αρχίσουμε για να καταλαβαίνουμε πού πάει το πράγμα, να ακολουθούμε στο Truth Social το Trump, να βλέπουμε τις δηλώσεις του κάθε πρωί για να ξέρουμε πού πάει. Νίκο, επειδή θέλω, έχεις τον τρόπο και με το σχόλιο σου το κάνεις λιγάκι να προσεγγίζουμε τον καταναλωτή, τον επιχειρηματία, θέλω να ακούσουμε μαζί και τι λέει ο κόσμος που πηγαίνει, ναι, στη λαϊκή στο σούπερ μάρκετ και βλέπει όλες αυτές τις τιμές, γιατί εμείς λέμε έναν αριθμό 5%. Ο κόσμος όμως βλέπει στο ράφι τις τιμές να ανεβαίνουν, δηλαδή δεν είναι ένα στατιστικό για τον κόσμο, είναι μια πραγματικότητα που τον πιέζει πάρα πολύ. Τι λέει ο κόσμος, αλλά και τι λέει είναι ο κύριος Μακρύδης, θα μιλήσω στο Open. Ένας άνθρωπος από την πλευρά των επιχειρήσεων, που σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να αντέξω με αυτό όλο το κόστος στην πλάτη, πρέπει κάπου να το μετακυλήσω. Τους ακούμε.
0: Όλα, τα πάντα εδώ και καιρό, μόνο ανεβαίνουν.
5: Έχω παρατηρήσει αυξήσεις, άλλες δικαιολογημένες, άλλες όχι. Δύσκολα ελέγχεται η αγορά, νομίζω.
6: Τα απαραίτητα της διατροφής, δηλαδή τα γαλακτοκομικά και τα λοιπά, θέλεις τουλάχιστον 40 ευρώ.
23: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 530 ευρώ, τελικός λογαριασμός 1445. Όλα τα υπόλοιπα όμως ανέβηκαν 300%, 200%. Αυτή την αύξηση εμείς δεν μπορούμε να την ακολουθήσουμε, γιατί δεν μπορεί να την ακολουθήσει ο καταναλωτής.
5: Κύριε Σταυρουλιά,
23: λογικό είναι να προσπαθούμε να απορροφήσουμε αυξήσεις, να μειώνονται οι τζίροι, να είναι δυσαρεστημένοι οι καταναλωτές.
2: Ήταν το χώρο της εστίασης ο συγκεκριμένος που ανέφερε τις τιμές για ρεύμα κτλ. Υπάρχει αυτή η κατηγορία των επιχειρηματιών που σου δίνουν τους λογαριασμούς τους και σου λένε τι να κάνουμε, υπάρχει μια κατηγορία που δεν δείχνει και δεν ξέρω κι αν δίνει κάπου λογαριασμό.
22: Ναι, το πρόβλημα του ρεύματος για παράδειγμα, το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν επηρεάστηκε από την τρέχουσα κρίση, αλλά είχε παραμείνει σε υψηλά επίπεδα από την προηγούμενη, είναι το πρόβλημα στο οποίο αναφέρθηκε την Παρασκευή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, που αναφέρθηκε στο θέμα των τιμών της ενέργειας, ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση δεν μπορούμε να πάμε, η ΦΕΑΤΑΚΑ του ήταν, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά με αυτές τις τιμές του ρεύματος. Είναι ξεκάθαρο ότι ενώ έχουμε επενδύσει πάρα πολλά λεφτά στις ΣΑΠΕ, οι οποίες έχουν κάνει εξαιρετική δουλειά, ωστόσο φαίνεται ότι έχουμε προβλήματα στην αποθήκευση, ότι έχουμε προβλήματα στις διασυνδέσεις και όλο αυτό τι κάνει, δυσφημεί μια προσπάθεια που έχει γίνει. Γιατί δεν φτάνει η τιμή σε καλή τιμή στον χρήστη. Και πέρα από το οικιακό καταναλωτή που κάπως οι εταιρείες βάλαν πλάτη και έχουν κρατήσει σταθερά τα τιμολόγια και του Ιουνίου σε πολύ μεγάλο βαθμό και βρίσκει τιμές σε κανονικά επίπεδα, το πρόβλημα είναι μεγάλο σε επιχειρήσεις. Τις μικρές, τις μεσαίες και αρκετές μεγάλες δυστυχώς, οι οποίες επιβαρύνονται με υπέρμετρο ενεργειακό κόστος, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή σε επίπεδο Ευρώπης δεν έχει απαντηθεί επαρκώς. Και νομίζω ότι είναι πολύ ούτε σε επίπεδο Ελλάδας. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
22: Γεια σου, Σπύρο, γεια
2: σου. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Και σήμερα η ενημερωσή μας για τα της οικονομίας. Ακούσαμε τον κόσμο για τα σούπερ μάρκετ, τους επιχειρηματίες από το χώρο της εστίασης, το κρέας. Ο Αντώνης είναι τακτικός θαμώνας στις πρωινές εκπομπές της τηλεόρασης του Sky. Είναι κρεοπόλης ο Αντώνης.
7: Σταθερές παραμένουν οι τιμές στο τελευταίο διάστημα. Ενδεικτικά ένα κομμάτι μοσχάρι χωρίς κόκαλο για μαγείρεμα είναι στα 16,98. Ναι. Ένα κομμάτι χοιρινό αντίστοιχο χωρίς κόκαλο πάλι για μαγείρεμα είναι στα 6,98. Το κοτόπουλο το ολόκληρο είναι στα 3,48. Και από εκεί και πέρα τα αμνοερήφια όσο έχει στα 13,98.
2: Έτσι, για να έχουμε και μία εικόνα τι γίνεται στο κρέας. Βέβαια, το κομμάτι μοσχάρι στα 16,98. Λιγάκι νομίζω μας τα λέει στρογγυλεμένα ο Αντώνης. Οι τιμές πρέπει να είναι αρκετά παραπάνω, ανάλογα και το κομμάτι. Θα πάμε στον Παναγιώτη Αχλατλή, τον ανταποκριτή μας στη Θεσσαλονίκη, γιατί στην Κατερίνη συγκεκριμένα, είχαμε πάρα πολλές κλήσεις από πολίτες στην αστυνομία, οι οποίοι ανέφεραν ότι κάποιοι επιχείρησαν να τους εξαπατήσουν. Γεια σου, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
8: Καλώς σας μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια από επιτίδιους. Προσπαθούν να εξαπατήσουν πολίτες στην περιοχή της Κατερίνης. Υπάρχει και σχετική ανακοίνωση από την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας. Τηλεφωνούν λοιπόν σε ανυποψία στους πολίτες και ισχυρίζονται ότι κάποιο από τα παιδιά τους έχει τραυματιστεί σε τροχαίο και γι' αυτό θα πρέπει να χειρουργηθεί εσπεσμένα. Τους καλούν λοιπόν να δώσουν άμεσα χρήματα σε σχετικό λογαριασμό που θα τους δώσουν και έτσι μιλάμε για πάρα πολλές περιπτώσεις που ηλικιωμένοι κυρίως πέφτουν λοιπόν στην πλεκτάνη αυτών των αδίστακτων. Οι αστυνομικοί καλούν τον κόσμο να ενημερώσει όσο περισσότερο άτομα από το περιβάλλον τους, ούτως ώστε να μην πέφτουν θύματα όσοι βρεθούν στο στόχαστρο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τώρα να πούμε, το τηλεφωνικό κέντρο της άμεσης δράσης στην Κατερίνη δέχθηκε από το πρωί συγκεκριμένης ημέρας περισσότερες από 25 κλήσεις μέσα σε μία ώρα από πολίτες που ανέφεραν απόπειρα εξαπάτησης με το πρόσχημα του ιατρικού επίγοντος περιστατικού από κάποιο συγγενικό πρόσωπο μετά από τροχαίο που είχε. Καταλαβαίνουμε, συνοψίζοντας δηλαδή, ότι θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή κυρίως στους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς η δράση αυτών των κυκλωμάτων είναι συνεχής.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη. Ο Παναγιώτης Αχλατλής. Φαίνεται ότι έβαλαν στο στόχαστρο εκεί τους ανθρώπους στην Κατερίνη. Τους έπαιρναν τηλέφωνο, το παιδί σου, ο αδερφός σου, ο γιος σου, η κόρη σου, δεν ξέρω τι. Είχε ένα τροχαίο και δώσε μας λεφτά, γιατί τον κρατάμε εδώ ή εκείνος έχει προκαλέσει κάποιο τροχαίο με κάποιο άλλο θύμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις το καλύτερο παράδειγμα είναι να ακούσετε και εσείς ή δεν μπορούμε να ακούσουμε. Δεν μπορούμε. Ωραία. Επανερχόμαστε λοιπόν. Έλεγα, τι έλεγα, χάνουμε και τον ήρμο μας έτσι. Έλεγα ότι το καλύτερο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να ακούτε παλαιότερες περιπτώσεις απόπειρας απάτης, τις οποίες έχουν καταγραφεί από συμπολίτες μας, να ακούσετε το ηχητικό, δεν αφορά αυτή την περίπτωση Κατερίνης, αφορά κάποια παλαιότερη, για να μπορείτε να καταλάβετε πώς δρούν και το παραμύθι που λένε οι επιτίδοι.
9: Αλλά το πρόβλημα είναι κυρίω ότι εμείς αυτή τη στιγμή θα χρειαστεί να κάνουμε σοβαρή επέμβαση για το πόδι της. Δεν χρειαστεί να καθυστερούμε καθόλου, γιατί όσο καθυστερούμε τόσο τα χειρότερα για το παιδί σας.
10: Άκουσε το γιατρό!
11: Πού χτύπησες, κορίτσι μου?
9: Μέρα, σταμάτα, μακοτά.
11: Ναι.
9: Κυρία, πρέπει να κάνουμε σοβαρή επέμβαση, την είπα. Αλλά πρέπει να πάτε στο ΙΚΑ, χρειαστεί να παραγγείλουμε 3 λάμες και 4 χρυσινά καρφιά για να μπουν μέσα στο πόδι της. Αυτά τελικά πληρώνουν και 35.000 ευρώ.
2: Εντάξει, κάποιοι μπορεί τώρα να γελάτε, να λέτε μα είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή ακούσατε και το ηχόχρωμα της φωνής και όλο το, την ιστορία που λένε, είναι δυνατόν κάποιοι να πίστεψαν. Και όμως υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας, μεγάλες ηλικίες, μικρές ηλικίες, δεν ξέρω, που έχουν πιστέψει αυτό το παραμύθι που μόλις ακούσατε και έχουν δώσει χρήματα. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle αμέσως τώρα.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
24: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Η επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου απέτρεψε διευρυμένη επιχείρηση των Ισραηλινών στην τάχεια της Βηρυτού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί κόμβους επιστροφής, σκληραίνει η στάση των Ευρωπαίων στο μεταναστευτικό. Νέες μαζικές ρωσικές επιθέσεις με ντρόουνς στο Κίεβο και άλλες πόλεις. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά στο μικρόφωνο Στέφανος Γεωργάκοπουλος. Την ώρα που το Ισραήλ οδεύει προς πρόωρες εκλογές, ίσως και το Σεπτέμβριο, με αφορμή τις διαφωνίες μεταξύ του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου και των υπερορθόδοξων κυβερνητικών εταίρων για την στρατιωτική θητεία, συνεχίζονται οι σποραδικές συγκρούσεις μεταξύ Ισραηλινού στρατού και Χεσμπολάχ, με το Ισραήλ να πλήττει θέσεις της οργάνωσης στην Αμπατίγια στο νότιο Λίβανο και τις σιρήνες να έχουν και πάλι σε πόλεις του βορείου Ισραήλ. Από ό,τι όλα δείχνουν, μετά από αμερικανικές πιέσεις, το Ισραήλ υπαναχώρησε τελικά από σχέδιο γενικευμένης επίθεσης κατά της Χεσμπολάχ στη Βηρυτό. Σε συμφωνία κατέληξαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τον νέο κανονισμό επιστροφών μεταναστών χωρίς δικαίωμα παραμονής, με έμφαση στην ταχύτερη εφαρμογή των επιστροφών. Το πλαίσιο περιλαμβάνει τη δημιουργία των αποκαλούμενων κόμβων επιστροφής σε συνεργασία με τρίτες χώρες στην Ασία ή και την Αφρική. Ως απάντηση στις συνεχιζόμενες ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρομένα κατά ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος, η Ρωσία εξαπέλυσε τις τελευταίες ώρες επίθεση κατά του Κιέβου αλλά και άλλων περιοχών της χώρας. Ο μέχρι στιγμής απολογισμός είναι τουλάχιστον 18 νεκροί και δεκάδες τραυματίες. Στο επίκεντρο των ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρομένα και πυράβλους βρίσκονται ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, όπως για παράδειγμα η Ναυτογκάζ, στην περιοχή του Χαρκόβου.
2: Επιστροφή στο στούντιο και στα αθλητικά μας με Νίκο Παγκάκη σήμερα. Καλώς ήρθες, Νίκο.
25: Καλό μεσημέρι, κύριε. Τι κάνετε? Η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας αποφάσισε την ανανέωση της θητείας του Προέδρου της ΚΕΔ, του Στεφάν Λανουά, και των συνεργατών του, Πάολο Βαλερή και Ρομπέρτο Αλόσο Φερνάντες, αλλά και η Δαμιανός Ευθυμιάδης και η Αντωνία Κόκοτου. Ο μοναδικός που μειοψήφισε σε αυτήν την περίσταση ήταν ο Ολυμπιακός. Ψήφισαν οι εκπρόσωποι του ΨΑΠ. Λευκό, 10 από τα 13 μέλη ψήφισαν υπέρ του Γάλλου αρχιδιαιτητή. Στο Λαιμό σήμερα, για να περάσουμε στον Υγρό Στιβό, επιστρέφει το απόγευμα η σειρά των τελικών Water Polo League γυναικών. Η πρωταθλήτρια Βουλιαγμένη υποδέχεται τον Ολυμπιακό, τέταρτο παιχνίδι για τις ερυθρόλευκες που έχουν το προβάδισμα 2-1 νίκες. Εάν κερδίσουν βέβαια, επανέρχονται στο θρόνο του ελληνικού πόλο, ενώ ο Νόβ θέλει να σοφαρίσει σε 2-2, όπως είναι λογικό. Στο ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ και Όφη κοντράρονται 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο για το Super Cup, στο πρώτο επίσημο μάτς της σεζόν, λίγες ημέρες πριν τη σέντρα της Super League. Η ΑΕΚ, η οποία ολοκλήρωσε τη μεταγραφή, ολοκληρώνει μάλλον τη μεταγραφή του Αλεξάνδρε Ζούπκοφ, με κόστος αγοράς από την Τραζόσπορ να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ και να πλησιάζει κοντά στα 6 μαζί με τα μπόνους. Στο μπάσκετ τέλος, οριστικά απόντας από το πρώτο τελικό της Στοίχημαν Basket League ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, που θα γίνει Τετάρτη στο ΣΕΦ το πρώτο παιχνίδι, είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, έχει τενοντίτιδα και η κατάκτηση Ευρωλίγας δεν αποπροσανατολίζει στο Ολυμπιακό, θα είναι ανταγωνιστικός ο Παναθηναϊκός που έχει κίνητρο, τόνισε ο πρωταθλητής Ευρώπης Παπα-Νικολάου.
2: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
26: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
27: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
26: Παίζουμε!
27: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
26: Μα...
27: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Λοιπόν, τα παιδιά της αλλαγής είναι καθοδόν. Έρχονται για το στούντιο αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Να είστε καλά.
13: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, μπάλα βρίσκησε! Καμένα πίξελ! Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
14: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πόσο κάνει 50x200?
16: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
17: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
19: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
18: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
28: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη.
29: Η ώρα είναι 3.
30: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουν ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη, πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
31: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
32: Ράδιο Πέλα. Στους 103,3 FM στέρ.
33: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics. We'll be right back.
0: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως θα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι με τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Αφή Καπέλη, στα Γιαννιτσά και στην Αριδαία. Μοναδικές προτάσεις στο μπάνιο, δάπεδο, κουζίνα, στα υλικά θερμοπρόσωψης και στα οικοδομικά υλικά. Και τώρα, για εσάς που γνωρίζετε το συμφέρον σας, λειτουργούν χώροι outlet με πλακάκια και είδη υγιεινής για ακόμα οικονομικότερες λύσεις. Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις με δικά μας ειδικά σας συνεργεία. Αφή Καπέλη. Πρώτο χιλιόμετρο Αριδαίας Θεσσαλονίκης και δεύτερο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος, ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό, γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων, γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση, γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκίδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
5: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Μισελέν, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

πρώτη μου φορά. Νιώθω την ανάγκη να σ' ακούσω και τη μοναξιά μου να αποκρούσω. 12 παρά, πόνος ή χαρά, έχει γίνει μέσα στη ζωή μου.

χωρά. Μέσα στην ψυχή μου κι άλλος πόνος, είναι ο ερωτάς σου δολοφόνος. 12 παρά, νιώθω σοβαρά, να έχω τρελαθεί που δεν μ' αγγίζεις τη ζωή.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM στέρεο.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη στην προβλήτα Β, λιμάνι Θεσσαλονίκης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτέλειας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέλνει.
2: Το κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα turbo diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
3: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.
4: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκω

0: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
1: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, η επιτυχία ξεκινά από τη σωστή βάση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Με πολυετή εμπειρία και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Γιατί στα οικονομικά δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη. Με εξειδικευμένες λύσεις για κάθε μικρή επιχείρηση ή μεγάλο οργανισμό. Γιατί κάθε ανάγκη απαιτεί τη σωστή στρατηγική. Με οικονομικές μελέτες για επενδυτικά προγράμματα, προγράμματα νέων αγροτών, σχέδια βελτίωσης και κατάθεση φακέλων. Γιατί η σωστή προετοιμασία κάνει τη διαφορά. Από την τήρηση βιβλίων έως την έγκυρη φορολογική ενημέρωση. Γιατί είμαστε δίπλα σας σε κάθε οικονομική απόφαση. Λογιστικό γραφείο Αλέξιος Πεντερίδης. Ανακαλύψτε την αξία της σωστής διαχείρισης. Αργύρου Πόλεως 2, Σκύδρα. Τηλέφωνο 23810-82588.
2: Και τώρα... Like στη μουσική,
4: like στη μουσική,
2: like στη μουσική,
4: like στη μουσική.
2: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε? Καλώς ήρθατε και σήμερα στο νούμερο ένα ραδιόφωνο. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή Like στη μουσική. Τι κάνετε? Καλό μήνα, χρόνια πολλά. Γιορτάζαμε το Άγιο Πνεύμα. Καλή φώτιση σε όλους μας. Καλό μήνα και ξεκινάμε την εκπομπή μας Like στη μουσική. Πολλά νέα και σήμερα, πολλά είδαμε στα social. Τι να πρωτοπούμε, από πού να ξεκινήσουμε?

0: περάσουμε.
1: Ας ξεκινήσουμε από το Survivor. Παιδιά, το Survivor μπορεί να τελείωσε. Οι παίκτες όμως δεν σταματάνε πουθενά. Τρέχουν δεξιά, τρέχουν αριστερά, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Δεν έχουν σταματημό. Ανεβάζουν συνέχεια stories, υπογράφουν αυτόγραφα. Έχουμε δει πράγματα και θαύματα. Τα σχόλια πολλά, άλλα αρνητικά, άλλα θετικά. Γίνεται ένας χαμός.

Λοιπόν, να μιλήσουμε και για το Σταύρο Φλόρο που ανέβασε βιντεάκια. Αυτό το δυνατό παιδί ανέβασε ένα βίντεο που είναι στο καρότσι του. Ο Σταύρος Φλόρος στενοχωρήθηκα λίγο που είδα τη φωτογραφία, γιατί εγώ παρακολουθούσα το Survivor 4 μήνες, παιδιά, και το ένιωθα δικό μου άτομο το Σταύρο. Από εκεί και πέρα, το παιδί αυτό έχει δύναμη, έχει θέληση και έχει δει τη θετική πλευρά στη δοκιμασία που περνάει. Ποια είναι η θετική πλευρά? Ότι ζει.

Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

0: Το καλύτερο ραδιόφωνο με την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο. Εμένα όμως με παίρνει από κάτω. Για σένα είναι απλά μια Κυριακή. Που φτάσαμε να είμαι εγώ εδώ και εσύ εκεί. Για σένα μια καινούρια εβδομάδα. Πως νύχτωσα αφού

0: Η ώρα είναι 7.
1: Στα Γενιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρο χοιρινό, γύρο κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820-206-69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιάννη Τσόν Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382-020-210.
3: Η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή Τασαριγιάννη.

Συγκλονίζει ο Γρηγόρης Αρναούτογλου. Μίλησε για τις επιλογές που έχει κάνει στη ζωή του και δηλώνει δυστυχισμένος. Εύχομαι, λέει, ο Θεός να με βοηθήσει να βρω λίγο το δρόμο της ευτυχίας.

Καλό μήνα μας λένε και τα ζώδια. Αγαπημένα ζώδια και ατάκες, ήρθες όταν δεν σε περίμενα και ήσουν αυτό που περίμενα πάντα. Λένε Ταύρος, Καρκίνος, Ζυγός, Σκορπιός και Ιχθύς.

Ζώδια και ατάκες. Όποιος με έχει γνωρίσει δεν με ξέχασε ποτέ. Όποιος με έχει ξεχάσει δεν με γνώρισε ποτέ. Λένε Κριός, Σταύρος, Δίδυμος, Λέων, Ζυγός. Και η

0: την Εβίτα στο μικρόφωνο. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.
1: Δεν με ρώτησε κανείς.

αγαπημένο τραγούδι του χθες. Θα πούμε, θα πούμε και θα ακούσετε ένα τραγούδι αγαπημένο του Πετρέλη, παιδιά, που γίνεται χαμός και στο TikTok.

Ο Στάμαμουθ που φυλάσσονταν σε μουσείο αποδείχτηκε ότι ανήκαν σε εντελώς άλλο ζώο.

το κούμπο. Πουλούσα, λέει, ρολόγια στην Αθήνα και τώρα έχω τη δική μου σειρά. Τι έκανε ρολόγια, παιδιά, ο άντε το κούμπο. Και ρολόγια. Μπράβο στο παιδί, μπράβο. Λοιπόν, τέλος η εκπομπή μας και για σήμερα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλους μας. Καλοκαιράκι, έτσι να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά. Έχει φτιάξει ο καιρός, ανέβει και η θερμοκρασία φουλ. Λοιπόν, αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο. Από μένα τα φιλιά μου και να χαίρεστε.

0: Η ώρα είναι 8. Ραδιο.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη.

0: πνευματικό KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick J. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας. Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το πικνίκ σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Πικνίκ. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Πικνίκ. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.
2: Αναζητάτε τα καλύτερα ελαστικά. Αναζητάτε τις καλύτερες τιμές. Εμείς μπορούμε και σας τις προσφέρουμε. Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Τα διεθνώς ισχυρότερα ελαστικά. Michelin, Bridgestone, Continental, Goodyear, Dunlop. Κέντρο ελαστικών Μίχογλου Θεόδωρος και Ιος. Πρώτο χιλιόμετρο Γιαννιτσών Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2382 0 20 210.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Η Χρύσα Τριφωνίδου και ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος. Ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και η Χρύσα Τριφωνίδου. Και αυτό το βράδυ του Ιουνίου, καλό μήνα, να πούμε σε όλους, θα σας κρατήσουμε συντροφιά από τις 8 από τώρα μέχρι και τις 10 το βράδυ. Γεια σου Κοσμά.
1: Καλησπέρα Χρύσα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας. Ελπίζω να περάσουν ένα πολύ όμορφο δίωρο μαζί μας, ακούγοντας μουσική, σχόλια και συνεντεύξεις.
0: Κοσμά, πώς πήγε η αρχή του μηνός, είχαμε γεγονότα?
1: Το τριήμερο μια χαρά πήγε, ήσυχα όλα. Γεγονότα πάντα υπάρχουν, ιδιαίτερα στην πολιτική υπάρχουν μεγάλες ζημώσεις, μεγάλα γεγονότα, τα παρακολουθούμε, θα δούμε πώς θα πάνε.
0: Κάτι 38 να έγινε από την προηγούμενη Τρίτη μέχρι τώρα, σε πολιτικό επίπεδο εννοώ.
1: Σε πολιτικό είναι η εξελίξη στην αριστερά εκεί, αυτό που είδαμε, που παραιτήθηκαν 7 άτομα. 7 βουλευτές για να προσχωρήσουν μάλλον με το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα.
0: Νομίζω ότι μόνο ένας εξ αυτών παρέδωσε την έδρα, οι υπόλοιποι κράτησαν τις έδρες τους.
1: Αυτή που παρέδωσε την έδρα είναι η κυρία Έφη Αχτσόγλου, η οποία είναι και η καταγωγή της από εδώ, από Γιάννητσα. Εντάξει, οι άλλοι δεν είπαν κάτι τέτοιο. Βέβαια η κυρία Αχτσόγλου είναι και ο σύζυγός της βουλευτής, οπότε μία έδρα θα έχουν.
0: Οπότε το ήμουν έτοιμη να πω το οικογενειακό εισόδημα θα μειωθεί κατά το ίμιση, αλλά είναι κακή αυτό.
1: Δεν
0: και
1: είναι
0: δεν
1: το οικογενειακό
0: πω.
1: Εισόδημα. Όταν είσαι μέσα στην πολιτική και θέλεις να πας σε εκλογές, έχοντας ένα γραφείο οργανωμένο με προσωπικό, έτσι, τους αστυνομικούς σου, τους υπαλλήλους σου, τους ψηφοφόρους σου κτλ., μπορείς να λειτουργείς σίγουρα πιο δυναμικά.
0: Κοσμά, που είπες, επειδή εγώ λίγο χάθηκα για λόγω δουλειάς, στα πού πιστεύεις ότι θα πάνε αυτοί οι 7?
1: Θα πάνε στο κόμμα του κ. Τσίπρα, στο Ελλάς.
0: Και η Αχτσιόγλου.
1: Αυτό τουλάχιστον φαίνεται έτσι. Τώρα το ζήτημα είναι άμα τους πάρει ο κύριος Τσίπρας.
0: Γιατί όλη η διαφωνία όταν έφυγε ο Τσίπρας δεν ήταν με την Αχτσιόγλου.
1: Περασμένα ξεχασμένα.
0: Είναι περασμένα ξεχασμένα. Γιατί αυτή την εντύπωση είχα εγώ, ότι ήταν η διαφωνία με αυτά τα συγκεκριμένα μέλη.
1: Αυτό που είχε υποθεί τότε ήταν ότι υπήρχε πράγματι μια διένεξη, ότι του ζητήθηκε του Τσίπρα να παραιτηθεί από την κυρία Αχτσόγλου, έτσι γράφηκε τουλάχιστον σε κάποια δημοσιεύματα, και ο σύζυγός της είχε μια έντονη έτσι διαμάχη τότε με τον κύριο Τσίπρα. Τώρα δεν ξέρω αυτά όλα πώς μπορούν να γεφυρωθούν, άμα ξεπεραστούν θα φανεί, ο χρόνος θα δείξει.
0: Μάλιστα. Κανένα άλλο καινούριο με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού έχουμε?
1: Αυτό που φαίνεται είναι ότι βγαίνουν κάποιες δημοσκοπήσεις, εμφανίζουν πρώτη τη Νέα Δημοκρατία, εμφανίζουν δεύτερο το κύριο Τσίπρα, τρίτη την κυρία Καριστιανού, τέταρτο πάντο Πασόκ. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο αξιόπιστες είναι. Άμα δούμε ιστορικά, οι δημοσκοπήσεις σε πολλές περιπτώσεις, αντί να είναι να πιάσουν τα πραγματικά ποσοστά, είχαν πέσει έξω σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Δεν είναι ανάγκη νομίζω να αναφέρουμε τώρα ποιες ακριβώς, αλλά φαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις είχαν πέσει έξω.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό, αν θέλεις, δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται σίγουρα γιατί αστόχησαν. Μπορεί να είναι γιατί να θέλουν να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη. Δυστυχώς ένα χρήσιμο εργαλείο όπως είναι οι δημοσκοπήσεις
0: χρησιμοποιείται για άλλους τρόπους,
1: να το μετατρέψουν, να κατευθύνουν την κοινή γνώμη εκεί που θέλουν.
0: Πάντως αυτή τη βδομάδα, λίγο που ενημερώθηκα, όχι πολύ, βλέπω ότι άρχισαν πάρα πολύ να μιλάνε για εκλογές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, δηλαδή εκεί που αυτό το θέμα το είχαμε σαν ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη, στον Πρωθυπουργό. Τελικά άρχισαν όλοι να μιλάνε για τις εκλογές το φθινόπωρο. Οπότε για να μιλάνε όλα τα κόμματα και όλοι οι εκπρόσωποι και όλοι τα πολιτικά πρόσωπα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλεόραση, το ραδιόφωνο κτλ., πιστεύω ότι πραγματικά πάμε για εκλογές το φθινόπωρο.
1: Χρήσα, κοίτα, εγώ βλέποντας τους βουλευτές του κυβερνώντας
0: κόμματος. Υπάρχει μια κινητοποίηση δηλαδή.
1: Υπάρχει μια κινητικότητα και της κυβέρνησης. Αυτό σημαίνει ότι κάποια ενημέρωση παραπάνω θα έχουν. Επιπλέον πιστεύω ότι θα πάμε εκεί την περίοδο σε εκλογές, γιατί θεωρώ ότι ο χειμώνας θα είναι πολύ δύσκολος. Είδαμε στο τέλος έτσι της χειμερινής περίοδου το πετρέλαιο θέρμανσης λόγω χάρη να φτάνει στις περιοχές μας σε ένα 85. Δεν νομίζω με τέτοιες τιμές μπορεί μια κυβέρνηση να πάει σε εκλογές. Είδαμε τώρα τον πληθωρισμό να είναι 5%. Είναι μεγάλο νούμερο αυτό. Οπότε νομίζω ότι η καλύτερη περίοδος για την κυβέρνηση είναι να πάει ακριβώς μετά τη ΔΕΘ.
0: Ωραία. Λοιπόν, Κοσμά, θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα και μετά επαναρχόμαστε με ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, αυτό των δολοφονιών των γυναικών από τις συντρόφους.

0: Ναι.
1: Μα αυτό είναι το σωστό. Έχεις μια εμπειρία λόγω της επαγγελματικής σου ιδιότητας. Θα μας πεις αν έχεις διαχειριστεί μια τέτοια περίπτωση.
0: Περιπτώσεις κακοποιημένων γυναικών. Ωραία. Έχω διαχειριστεί.
1: Θα τα συζητήσουμε.
0: Έχω χειριστεί και έχω και διαχειριστεί.
1: Από την πλευρά την νομική, την κοινωνική. Γιατί υπάρχει και μια άλλη πλευρά, η ψυχολογική. Εκεί θα έπρεπε να έχουμε κάποιον ψυχίατρο, κάποιον ψυχολόγο,
0: ναι,
1: να μας πει τι οδηγεί τελικά σε τέτοιες καταστάσεις του ανθρώπου.
0: Κάποια θέματα μπορώ να τα διευκρινίσω κι εγώ από τη δική μου την πλευρά, διότι όταν χειρίζεσαι αρκετές υποθέσεις κακοποιημένων γυναικών, ουσιαστικά μπορεί να μην είσαι επιστήμονας, ψυχολόγος ή κοινωνιολόγος, αλλά αντιλαμβάνεσαι ποιες είναι οι παράμετροι οι οποίοι οδηγούν στην δολοφονία. Δεν είναι μόνο η δολοφονία, η δολοφονία είναι το ακραίο. Υπάρχει μέχρι να φτάσει στη δολοφονία, που όλες οι κακοποιήσεις δεν φτάνουν στη δολοφονία, λίμωνο. Υπάρχει σταδιακά μια βία που ξεκινάει από τη λεκτική βία και σταδιακά πηγαίνει στην σωματική βία και σε ορισμένες περιπτώσεις και στη δολοφονία.
1: Σίγουρα θα τα πούμε αυτά, Θρύσα. Δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται ως ένα ξαφνικό γεγονός. Υπάρχουν πάντα σημάδια τα οποία δείχνουν ότι κάτι κακό έρχεται. Πριν όμως μπούμε σε αυτό το θέμα, θα σου πω έτσι μια μικρή ιστορία. Σε μια συνέντευξη
0: μήπως
1: που
0: θες να την πεις, να βάλουμε τραγουδάκι με το που θα έρθουμε μετά από το διάλειμμα, μετά από το τραγούδι.
1: Μετά θα έχω ερωτήσεις.
0: Θα τις κάνεις και τις ερωτήσεις.
1: Ωραία, μετά.
0: Άντε, πάμε να ακούσουμε τραγούδι.

0: Επανήλθαμε. Είμαστε στο Pella FM. Εκπέμπουμε από την καρδιά της Μακεδονίας. Ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και η Χρύσα Τριφωνίδου. Αυτό το βράδυ του Ιουνίου σας κρατούν συντροφιά με μουσικές και με θέματα που αφορούν την ελληνική πραγματικότητα. Ένα από αυτά είναι η τελευταία δολοφονία της γυναίκας στην Καλαμάτα από τους σύζυγό της, και θα συζητήσουμε για την γυναικοκτονία. Κοσμά,
1: πριν να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, για το οποίο έχουμε πολλά να πούμε, πιστεύω, θυμήθηκα, Χρύσα, μια εκπομπή στην οποία είχα αφιερώσει έτσι την κακοποίηση και τα λοιπά των γυναικών και των παιδιών, και όταν κάποια στιγμή μία από τις καλεσμένες την ρώτησα, εσείς πώς θα αντιδρούσατε σε μια κακοποιημένη συμπεριφορά, την είδα στην αρχή κοντοστάθηκε. Τέλος πάντων έδωσε την απάντησή της. Μετά το τέλος της εκπομπής μου λέει, εγώ έχω υπάρξει θύμα, λέει, κακοποιητική συμπεριφορά, λέει. Γι' αυτό, λέει, ευνηδιάστηκα με την ερώτησή σου. Είναι ένα θέμα το οποίο δυστυχώς αγγίζει ένα μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού.
0: Του γυναικείου πληθυσμού. Ναι. Και επίσης εδώ να σου πω ότι οι γυναίκες που κακοποιούνται και που δεν θα το αναφέρουν ποτέ δημόσια είναι γυναίκες οι οποίες έχουν θέσεις ευθύνης. Σας τρομάζει λίγο το ότι μια γυναίκα καριέρας ή μια γυναίκα που κατέχει θέση ευθύνης μπορεί να πέσει, να είναι θύμα κακοποίησης και να μην το λέει, αλλά σας πληροφορώ από συζητήσεις που έχω κάνει με αυτές τις γυναίκες, ντρέπονται τόσο πολύ που δεν αντιδρούν στην κακοποιητική συμπεριφορά του συντρόφου τους, που προτιμούν να αποσιωπήσουν το γεγονός παρά να το φέρουν στη δημοσιότητα. Αυτές πολύ περισσότερο από τις άλλες γυναίκες που, ας πούμε, δεν είναι γυναίκες καριέρας. Αυτές ντρέπονται ακόμα περισσότερο.
1: Καλά, πιστεύω είναι και άλλες κατηγορίες που διστάζουν. Θα αναφερθούμε έτσι σε ποιες περιπτώσεις υπάρχει μια δυσκολία να το δώσουν στη δημοσιότητα. Μια τέτοια περίπτωση όμως που ανέφερες, Χρύσα, αν θυμάσαι, πριν αρκετό καιρό, αρκετούς μήνες, ήταν και η περίπτωση μιας αξιωματικού της αστυνομίας. Έτσι, η
0: οποία, είναι αυτή με, με τους βιασμούς.
1: Όχι, είναι άλλη περίπτωση, η οποία είχε κακοποιηθεί από τον σύντροφό της, από τον άντρα της. Έχει κάποιους μήνες που είχε γίνει αυτό.
0: Α, νομίζω, κάπου, ναι, στη Θεσσαλία. Κάτι να. Μου λέει, ναι.
1: Να αρχίσουμε όμως το θέμα, να το πιάσουμε από την αρχή.
0: Να σου πω λίγο για τον όρο γυναικοκτονία.
1: Μπράβο, αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσουμε.
0: Ο όρος γυναικοκτονία.
1: Γιατί υπάρχει μια, έτσι, ένα αίτημα από πολλούς συλλόγους γυναικών ιδίως που θέλουν να χαρακτηριστούν αυτά τα εγκλήματα ως γυναικοκτονία. Και θα ήθελα έτσι την νομική σου άποψη καταρχήν, τι σημαίνει ο χαρακτηρισμός αυτός.
0: Ο όρος γυναικοκτονία αφορά όλες τις κακοποιητικές, όχι τις δολοφονίες γυναικών, για λόγους, από λόγους, λόγω φύλου. Η δολοφονία δηλαδή δεν γίνεται για έναν άλλο λόγο, γίνεται από συγκεκριμένα πρόσωπα, σύντροφος, σύζυγος, πρώην σύντροφος, και έχει να κάνει με την θέση της, του θύματος ως γυναίκα. Δηλαδή, αν πάει κάποιος σε μία τράπεζα και ανάμεσα σε όλους όσους σκοτώσει και μία γυναίκα, αυτό δεν γίνεται λόγω του ότι είναι γυναίκα, άρα δεν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν γυναικοκτονία. Η γυναικοκτονία έχει να κάνει μόνο με τη σχέση μεταξύ γυναίκας και άντρα, και κυρίως με την θεωρία, με την πεποίθηση του άντρα ότι αυτή η γυναίκα μου ανήκει, είναι η ιδιοκτησία μου. Είναι η ιδιοκτησία μου, έχω τον έλεγχο, την κάνω ό,τι θέλω. Όμως ο όρος γυναικοκτονία σήμερα, από ό,τι έχω ερευνήσει όλα αυτά τα χρόνια που ακούγεται, δεν υπάρχει σε κανένα ποινικό κώδικα. Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται εγκληματολογικά, στην εγκληματολογία. Είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται κοινωνιολογικά για να αποδώσει αυτού του τύπου τα ποινικά αδικήματα, τις δολοφονίες, αλλά δεν υπάρχει στον ποινικό κώδικα.
1: Αυτό τι σημαίνει, ότι αν
0: υπάρχει σαν επιβαρυντική περίπτωση.
1: Άμα υπήρχε έτσι ως ξεχωριστή στην ομολογία μας το ποινικό δίκαιο, ως ξεχωριστό κεφάλαιο, σημαίνει ότι θα είχαμε πιο αυστηρές ποινές.
0: Πιθανόν. Θα ήταν ένα ιδιώνυμο ποινικό αδίκημα, πιθανόν να είχε παρεπόμενες ποινές, από τη στιγμή που το νομικό μας σύστημα έχει ισόβια, δεν έχει καταργηθεί η θανατική ποινή κτλ. Το μόνο που μπορεί να πάρει ως ποινή ένας γυναικοκτόνος είναι τα ισόβια, δεν μπορεί να πάρει.
1: Το οποίο σημαίνει πόσα χρόνια?
0: 25. Μέχρι στιγμής, το ανώτερο. Το θέμα είναι στις παρεπόμενες ποινές. Αν δηλαδή χαρακτηριζόταν ένα ποινικό αδίκημα τέτοιου τύπου ως ιδιώνυμο, δεν θα μπορούσε να διαφέρει ως προς την αυστηροποίηση του χρόνου έκτησης της ποινής. Θα μπορούσε όμως, κατά τη δική μου την άποψη, να διαφέρει ως προς τις παρεπόμενες ποινές. Δηλαδή θα μπορούσε να υποχρεώσει τον δολοφόνο να παρακολουθεί ψυχίατρο, ψυχολόγο, να κάνει κοινωνική ποινή, πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να τον σοφρονήσουν, αν και εγώ πιστεύω ότι δεν γίνεται.
1: Ναι, να ρωτήσω όμως κάτι, Χρύσα, ή μάλλον να πω κάτι. Επειδή πιστεύω ότι οι νόμοι πρέπει να έχουν και ως σκοπό, πέρα από την τιμωρία, το να προλάβουν μια κατάσταση, το να τη μειώσουν ή να την εξαλείψουν. Πιστεύεις ότι άμα υπήρχε μια πιο αυστηρή νομοθεσία, θα είχε αποτρέψει πολλούς προκειμένου να προχωρήσουν σε τέτοιες ενέργειες? Και το ρωτώ αυτό γιατί έστω και με αυτά τα δεδομένα, ένας που ξέρει ότι με αυτή την ενέργειά του θα φάει 25 χρόνια φυλακή, δεν είναι και λίγο αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν φαίνεται να τον εμποδίζει για να κάνει μια τέτοια πράξη.
0: Όμως όταν μιλάς για την πρόληψη, πρέπει να προηγηθεί, να προηγηθούν.
1: Όχι, πρέπει δηλαδή οι νόμοι να λειτουργούν έτσι που να αποτρέπουν Όσο μπορούν, όσο είναι
0: αυτή
1: δυνατόν.
0: Αυτή τη στιγμή με το νομικό
1: τέτοιες περιπτώσεις,
0: με το νομικό μας σύστημα δεν γίνεται.
1: Να είναι λιγότερες, έτσι, να δούμε τα ποσοστά να πέφτουν.
0: Για αυτό που λες, για τη γυναικοκτονία, ο όρος γυναικοκτονία χρησιμοποιείται και στην Ευρώπη σήμερα για να συλλέγουν τα στατιστικά στοιχεία, ώστε να μπορούν να διαμορφώσουν πολιτικές πρόληψης. Και ο όρος γυναικοκτονία πηγαίνει πολύ πίσω, υπάρχει σε ένα νομικό λεξικό, σαν νομικός όρος για να δηλώσει ότι αυτή η γυναίκα έχει σκοτωθεί από τον άντρα της, από τον 18ο αιώνα. Η Diane Russell, η οποία έχει καταγωγή από τη Νότια Αφρική, είναι αυτή που επέβαλε στα μέσα της δεκαετίας του 70 τον όρο γυναικοκτονία και έκανε πάρα πολλές και διαλέξεις και εισηγήσεις και έγραψε πάρα πολλά βιβλία σε σχέση με τον όρο γυναικοκτονία. Αυτή τελικά τον επέβαλε στον κόσμο, στην Ευρώπη, στην Αμερική, ως όρο συγκεκριμένου ποινικού αδικήματος, ξέχωρου από όλα τα ποινικά αδικήματα. Πάντως σήμερα δεν υπάρχει πουθενά σε κανένα ποινικό δικό.
1: Επειδή έχω κάνει μια έρευνα πάνω σε αυτό, έτσι μέσα από το διαδίκτυο και τα λοιπά, υπάρχουν χώρες που έχουν κάνει αυτό το διαχωρισμό. Είναι οι χώρες της Νότιας Αμερικής. Δηλαδή η Βραζιλία από το 2015 έχει ειδική μορφή ανθρωποκτονίας, τις έχει χαρακτηρίσει γυναικοκτονίες. Η Χιλή το ίδιο από το 2020.
0: Ως επιβαρυντικές περιπτώσεις της δολοφονίας ενδεχομένως, όχι ως ειδικό.
1: Να ολοκληρώσω λίγο. Η Κολομβία από το 2015 λέει ότι η γυναικοκτονία αποτελεί αυτοτελές έγκλημα με ιδιαίτερο ποινικό πλαίσιο. Η Γουατεμάλα, η Ιταλία επίσης ψήφισε νόμο που αναγνωρίζει τη γυναικοκτονία ως ιδιαίτερο έγκλημα. Το ζήτημα είναι ότι αναζήτησα Αν δηλαδή μετά την νομοθέτηση αυτής της διάταξης της, τέλος πάντων, έχουμε κάποια στοιχεία που να δείχνουν ότι έχουν μειωθεί οι περιπτώσεις, αλλά τέτοια στοιχεία δεν βρήκα.
0: Νομίζω ότι όσο προχωράει ο κόσμος, νομίζω ότι οι γυναικοκτονίες θα γίνονται περισσότερες και όχι λιγότερες. Και αυτό νομίζω οφείλεται στην αποξένωση. Τώρα θα μου πεις, μπορεί να υπήρχαν κακοποιητικές συμπεριφορές και στη δεκαετία του 60 και του 70. Απλά νομίζω, έτσι λίγο όπως το έχω στο μυαλό μου, ότι μπορεί να ήταν βαριές μορφές κακοποίησης γυναικών από τους συντρόφους συζύγους, αλλά δεν έφταναν τόσο εύκολα στο έγκλημα. Το έγκλημα σήμερα, στο φόνο δηλαδή, στη δολοφονία. Η δολοφονία σήμερα εμένα μου μοιάζει σαν να είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι δεν το θεωρούν, δηλαδή, πάρα πολύ εύκολο να αφαιρέσουν μια ζωή, σαν να μην έχει αξία στη σημερινή εποχή η ζωή, και κυρίως σαν να μην έχει αξία η ζωή μιας γυναίκας την οποία ο άλλος τη θεωρεί ιδιοκτησία.
1: Πάντως,
0: του
1: το ζητούμενο αυτό, τουλάχιστον που πιστεύω εγώ, είναι ότι οι ποινές, άσχετα αν χαρακτηρίζεται δολοφονία ή γυναικοκτονία,
0: είναι
1: αυστηρές. Είναι αυστηρές και δεν αποτρέπουν τέτοιες πράξεις. Αυτές που μπορούν να αποτρέψουν τέτοιες πράξεις είναι άλλα μέτρα τα οποία μπορεί να λαμβάνει μια πολιτεία, και νομίζω ότι εκεί πρέπει να σταθούμε περισσότερο. Ποια είναι αυτά τα μέτρα τα οποία μπορούμε να ελαφρύνουμε λίγο, έτσι, να έχουμε λιγότερες τέτοιες περιπτώσεις που η πολιτεία μπορεί να έχει, που θα πρέπει να έχει πάρει. Ίσως κάποια τέτοια μέτρα έχει πάρει η πολιτεία, έτσι, για
0: κοίταξε,
1: να μην τα δικούμε.
0: Υπάρχουν πολλά καταφύγια και σπίτια κακοποιημένων γυναικών. Σχεδόν σε κάθε δήμο υπάρχουν. Το θέμα είναι πώς να πείσεις την κακοποιημένη γυναίκα. Δεν μιλάμε τώρα, πρέπει η κακοποιημένη γυναίκα από την πρώτη στιγμή να καταφεύγει κάπου και να βρίσκει καταφύγιο, όχι τόσο σωματικό καταφύγιο, όσο ψυχολογικό καταφύγιο, ώστε να μπορεί να νιώθει ασφαλής.
1: Καταρχήν, τι είναι αυτό το οποίο κάνει τη γυναίκα να αποδέχεται μια τέτοια κατάσταση, να μην την δημοσιοποιεί, να μην πηγαίνει στα αρμόδια όργανα και να την καταγγείλει? Ένας βασικός λόγος είναι η ίδια η κοινωνία. Τι θα πει η κοινωνία? Πιστεύω που κάποιες διστάζουν, τέλος πάντων, να το αναδείξουν το θέμα.
0: Μερικές δεν έχουν...
1: αυτό που βιώνουν. Ένα δεύτερο θέμα, πιστεύω, είναι το οικονομικό. Πολλές γυναίκες, ας πούμε, σκέφτονται πού θα πάω να μείνω, δεν έχω δουλειά. Αν και βέβαια οι γυναίκες σήμερα έχουν μπει στην εργασία σε πολύ μεγάλο ποσοστό, ωστόσο, όταν δεν υπάρχει για κάποιες συγκεκριμένες γυναίκες, αυτό αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Ένα άλλο, πιστεύω, το οποίο πρέπει να διορθωθεί, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζεται μια γυναίκα που πάει να εκδηλώσει το πρόβλημά της, αυτό που τραβάει, αυτό που έχει υποστεί, στις αρμόδιες αρχές, όπου εκεί δεν βρίσκει την απαραίτητη στήριξη.
0: Σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψει να σου πω ότι πιστεύω ότι τρία πράγματα πρέπει να είναι πριν φτάσουμε σε μια ακραία κακοποιητική συμπεριφορά. Πρώτον, να εκπαιδευτούν πάρα πολύ οι αξιωματικοί υπηρεσίες. Είναι οι πρώτοι που λαμβάνουν τις καταγγελίες. Οι πρώτοι. Να εκπαιδευτούν από ειδικούς ψυχολόγους, ψυχιάτρους, νομικούς, έτσι ώστε να λαμβάνουν πολύ σοβαρά την οποιαδήποτε καταγγελία πηγαίνει στο γραφείο τους. Γιατί είναι πολύ εύκολο μια γυναίκα να απευθυνθεί στον αξιωματικό υπηρεσίας και αν αυτός δεν της δείξει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που χρειάζεται μια κακοποιημένη γυναίκα, να πει δεν πειράζει, άφησε το, δεν θα την κάνω τη μήνυση.
1: Τώρα από ό,τι ξέρω, σε όλες τις διευθύνσεις υπάρχει αρμόδιο τμήμα το οποίο ασχολείται με αυτό,
0: έτσι τουλάχιστον
1: βία. Έχει ανακοινώσει η ελληνική αστυνομία.
0: Ο πρώτος όμως που λαμβάνει την καταγγελία είναι ο αξιωματικός.
1: Γιατί έχουμε δει πολλές φορές, έτσι, γυναίκες σε τέτοιες περιπτώσεις να λένε πήγα στο αστυνομικό τμήμα και αυτό το οποίο μου είπαν είναι και τι θέλεις να κάνω εγώ. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο, Χρύσα. Βλέπω ότι πολλές περιπτώσεις που πράγματι οι γυναίκες είχαν το θάρρος να πάνε ακόμα και στα δικαστήρια, βλέπουμε τα δικαστήρια να βγάζουν μια απόφαση.
0: Φτάνουμε στο δεύτερο που ήθελα να σου πω.
1: Τα δικαστήρια να βγάζουν μια απόφαση, ξέρω κι εγώ, να απαγορεύουν στον σύζυγο, σύντροφο, τι είναι αυτός, να πλησιάζει, ξέρω κι εγώ, το σπίτι ή την συγκεκριμένη γυναίκα σε μια απόσταση 100, 200, 500 μέτρα. Αυτό είναι αποτελεσματικό ως μέτρο?
0: Για έναν ο οποίος είναι αποφασισμένος να κάνει αυτό που θέλει να κάνει, πιστεύω πως όχι. Αλλά φτάνουμε τώρα στο σημείο του ότι η γυναίκα, η κακοποιημένη, φτάνει στη δικαιοσύνη. Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να δημιουργηθεί ο θεσμός του οικογενειακού δικαστή, ο οποίος οικογενειακός δικαστής δεν θα δικάζει άλλα αντικείμενα εκτός από αυτά που λέει το περιεχόμενο του οικογενειακού δικαίου. Πρέπει να είναι ενημερωμένος, πρέπει να έχει περάσει από, να έχει κάνει μια εξειδίκευση στην ψυχολογία και να ξέρει, να μπορεί να διακρίνει πίσω από τις λέξεις τι ακριβώς συμβαίνει στο κάθε σπίτι. Όχι μόνο για την κακοποιημένη γυναίκα, αλλά και για τα κακοποιημένα παιδιά. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι, μπορεί οι δικαστές οι οποίοι εξετάζουν τα παιδιά στις δίκες που έχουν να κάνουν με τις επιμέλειες, αλλά εξετάζουν νομίζω επιφανειακά. Ο οικογενειακός δικαστής πρέπει να γίνει θεσμός και επίσης θα πρέπει να γίνει ταυτόχρονα εκείνη η ειδική υπηρεσία που είχε νομίζω δημιουργηθεί με ένα νόμο του 2000 και η οποία δεν λειτουργήσε ποτέ, η κοινωνική υπηρεσία η οποία θα ασχολείται με αυτά τα θέματα και θα συντάσσει εκθέσεις σοβαρά, όμως σοβαρά. Δηλαδή όταν πηγαίνει ένας κοινωνικός λειτουργός να ελέγξει ένα περιβάλλον, θα πρέπει να μην είναι δημόσιος υπάλληλος εκείνη την ώρα. Θα πρέπει να είναι ο επιστήμονας που πάει να ελέγξει το περιβάλλον στο βάθος του και όχι να... αν είναι τακτοποιημένο το σπίτι και αν έχουν φάει τα παιδιά,
1: και να έχει όμως αρμοδιότητες να μπορεί να δώσει λύσεις,
0: να πρέπει κάνει την έκθεσή του.
1: Με η έκθεση δεν λύνει το
0: η
1: πρόβλημα,
0: η έκθεσή του όμως να είναι σύμφωνα όχι με την δημοσιοϊπαλληλική νοοτροπία αλλά με την επιστημονική του ιδιότητα. Ναι. Γιατί ξέρεις πως λειτουργούν σήμερα οι δημόσιες υπηρεσίες.
1: Πολλές φορές όταν μια κοπέλα πηγαίνει και καταγγέλει μια τέτοια έτσι συμπεριφορά, εκείνη τη στιγμή αντί το κράτος να παρεμβαίνει άμεσα και αποτελεσματικά, έχουμε την περίπτωση που ο σύζυγος, ο σύντροφος, ο άντρας κτλ. Εκνευρίζεται από αυτή την κίνηση και έχουμε δει περιπτώσεις γι' αυτό το λόγο να γίνεται μια πράξη η οποία ίσως θα μπορούσε να μην γίνει, δηλαδή οξύνεται η κατάσταση.
0: Θα έλεγα κάτι.
1: Επομένως, πριν οξυνθεί η κατάσταση, το κράτος θα πρέπει να είναι αποτελεσματικό, να έχει αμέσως να έχει οι κεραίες του να έχουν συλλάβει τι κατάσταση επικρατεί και να λειτουργούν άμεσα. Θυμάστε την περίπτωση μιας κοπέλας, είναι γνωστή η περίπτωση που πήγε στο αστυνομικό τμήμα και έξω από το αστυνομικό τμήμα τη σκότωσε ο δολοφόνος σύντροφός, πρώην σύντροφός της.
0: Είδες ότι και οι διοικητές του τμήματος αλλά και ο αξιωματικός υπηρεσίας και η άμεση δράση είπε και τι είμαστε εμείς, ταξί? Δεν έλαβαν σοβαρά υπόψη τους. Γι' αυτό σου μίλησα πριν για τον αξιωματικό υπηρεσίας. Πρέπει κάθε τι, ακόμα και το πιο μικρό,
1: να λαμβάνεται
0: υπόψη
1: και να μπορεί να αντιληφθεί, ας πούμε, τη σοβαρότητα της κάθε κατάστασης. Γιατί
0: μπορεί,
1: σίγουρα,
0: Κοσμά, μπορεί να μην είναι και σοβαρό, μπορεί να μην γίνει και τίποτα, αλλά εσύ αν θέλεις να εξασφαλίσεις ότι αυτός ο άνθρωπος δεν θα δολοφονηθεί, θα πρέπει και το πιο μικρό στοιχείο που έχεις να το θεωρήσεις ότι μπορεί και να γίνει.
1: Ωραία. Χρύσα, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή άσχετα τώρα αν πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα, γίναν κάποια πράγματα και σίγουρα υπάρχει ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που εδώ διώκεται ο καταγγελόμενος αυτεπάγγελτα από ό,τι γνωρίζω,
0: ναι,
1: έτσι,
0: ναι, ναι, για την ενδοοικογενειακή.
1: Μήπως υπάρχουν περιπτώσεις, και φαντάζομαι σίγουρα θα υπάρχουν, γιατί το ελληνικό δαιμόνιο και ο άνθρωπος γενικά προσπαθεί κάθε περίπτωση να την εκμεταλλευτεί, περιπτώσεις όπου εκμεταλλευόμενοι την αυστηρότητα του νόμου, ενώ δεν συντρέχουν τέτοιες περιπτώσεις, κάποιες εκμεταλλεύονται τον νόμο προκειμένου να πετύχουν άλλους σκοπούς.
0: Ναι, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις πάρα πολλές, όπως υπάρχουν και οι περιπτώσεις το ότι καταγγέλνουν πατέρες, πατεράδες, ότι κακοποιούν τα παιδιά τους. Και σεξουαλικά κακοποιούν τα παιδιά τους. Όλα αυτά γίνονται εν ώψη δικών.
1: Θυμάσαι μια περίπτωση που είχε καταγγελθεί ένας παππούς για τα εγγόνια,
0: ναι,
1: του,
0: το θυμάμαι.
1: Είχε πεθάνει ο καημένος.
0: Αθώθηκε νομίζω.
1: Δεν είχε πεθάνει όμως, από ό,τι θυμάμαι.
0: Να σου πω και κάτι άλλο.
1: Αυτό δεν είναι έγκλημα να φτάνει σε τέτοιο σημείο?
0: Γι' αυτό σου είπα ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι εξειδικευμένοι επιστήμονες και κοινωνιολόγοι και ψυχολόγοι και δικαστές, οι οποίοι θα λειτουργούν σύμφωνα με την επιστημονική τους ιδιότητα, θα έχουν τις κεραίες τους ανοιχτές και θα εξασφαλίζουν ότι αυτό που καταγγέλλεται, αυτό είναι και το αληθινό. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να σου πω για την ψυχολογία του θύματος. Υπάρχουν άνθρωποι, μια και μιλάμε για γυναίκες, ας μιλήσουμε για τις γυναίκες, γιατί υπάρχουν κακοποιημένα παιδιά, θύματα παιδιά, υπάρχουν θύματα άντρες. Δεν διαχωρίζουμε εδώ πέρα, δεν είμαστε μια κοινωνία που πρέπει να διαχωριστεί. Απλά επειδή τελευταία γίνονται πάρα πολλές γυναικοκτονίες, γι' αυτό αναδεικνύουμε και το.
1: Υπάρχουν βέβαια και ανδροκτονίες, ναι, έτσι. Υπάρχουν και
0: γι'
1: πολλά θύματα άντρες.
0: Φυσικά, γι' αυτό.
1: Αλλά βέβαια σε ποσοστό είναι πολύ μικρότερο.
0: Νομίζω
1: από
0: ότι 17% είναι οι ανδροκτονίες και
1: ναι, είναι πολύ
0: 37%
1: για την υπάρχει...
0: ψυχολογία του θύματος, Κοσμά. Υπάρχουν άνθρωποι, γυναίκες, οι οποίες επειδή έχουν κακοποιηθεί όταν μεγάλωναν, δηλαδή μέσα στο δικό τους το πατρικό οικογενειακό περιβάλλον, επιλέγουν συντρόφους, δεν σου λέω όλες όσες υπήρξαν θύματα, σου λέω μια μερίδα γυναικών, που σε έναν κακοποιητή, ο οποίος φυσικά δεν θα δείξει από την αρχή της σχέσης ποιος είναι, αλλά βλέπουν αυτό που τους είναι οικείο, γιατί ήδη το έχουν βιώσει σαν παιδιά στην πατρική τους οικογένεια. Δεν είναι απαραίτητο να το έχουν βιώσει από τον πατέρα τους.
1: Δεν κατάλαβα πώς το βάζεις, πώς το θέτεις το θέμα.
0: Λοιπόν, αυτό που σου είπα, ότι μερικές φορές οι γυναίκες επιλέγουν αυτό που τους είναι γνωστό στο σύντροφό τους, και αυτό που τους είναι γνωστό είναι μια κακοποιητική υφέρπουσα συμπεριφορά μέσα στην πατρική τους
1: οικογένεια.
0: Στην παλιά, από την παλιά ξεκινάει.
1: Από την παλιά τη μεταφέρουν στην καινούργια, την επιδιώκουν στην καινούργια.
0: Δεν την επιδιώκουν, την επιλέγουν. Γιατί
1: και
0: τους φαίνεται,
1: ανέχονται, λες.
0: Ναι, την επιλέγουν γιατί τους φαίνεται οικία. Γιατί ήδη την έχουν ζήσει μέσα στην πατρική τους οικογένεια. Και μετά από όλο
1: το
0: αυτό,
1: θεωρούν δηλαδή ως κανονικότητα. Αυτό
0: εννοείς. Το θεωρούν, μάλιστα, κανονικότητα.
1: Πάντως η διαφορά του παλιού με το σήμερα, νομίζω υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Και υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση γιατί παλιά, αν θέλεις, και η οικογένεια και η κοινωνία, μια γυναίκα η οποία έχει παντρευτεί, ας πούμε, οι συμβουλές σε μεγάλο βαθμό ήταν μη μιλάς, κάτσε,
0: κάνει
1: υπομονή, τι θα πει ο κόσμος αν χωρίσει και τα
0: τι
1: λοιπά.
0: Τι θα γίνουν τα παιδιά, πώς θα
1: και
0: ζήσει.
1: Και αναφέρουμε σε μερικές δεκαετίες παλιότερα, έτσι. Τι θα γίνουν τα παιδιά, όπως λες, και τα λοιπά. Νομίζω ότι αυτό έχει ξεπεραστεί πλέον, δεν υφίσταται ως θέμα.
0: Σε μία μερίδα ακόμα υφίσταται.
1: Ναι,
0: γυναικών.
1: Πάντα θα υφίσταται, αλλά δεν υφίσταται σε πλειοψηφία όπως υπήρχε παλιότερα. Τώρα είναι σε μια μικρή μειοψηφία, φαντάζομαι. Τώρα μια κοπέλα, αν δεν την αρέσει κάτι, εύκολα μπορεί να χωρίσει, όπως και ένας άντρας. Και το βλέπουμε εξάλλου αυτά από τα διαζύγια, τα οποία δυστυχώς έχουν φτάσει σε πολύ υψηλά ποσοστά, έτσι.
0: Κοσμά, είναι καλύτερα να έχουν φτάσει τα διαζύγια σε πολύ υψηλά ποσοστά και να μικραίνουν εξαιτίας των διαζυγίων.
1: Σίγουρα,
0: να μην δημιουργούνται. Στα των δολοφονιών.
1: Χρυσά, Θέλω όμως να δούμε και δύο άλλες.
0: Κάτι ακόμα θέλω να πω για τα...
1: Να πω λίγο. Θέλω να δούμε και το θέμα αυτό από δύο άλλες οπτικές γωνίες. Η μία οπτική γωνία είναι τι κάνει το περιβάλλον, τι κάνει η οικογένεια, η γειτονιά, ο χώρος εργασίας, το οποίο λαμβάνει κάποια μηνύματα. Σίγουρα πριν φτάσουμε σε ένα τέτοιο ακουστικό γεγονός. Το δεύτερο είναι το οποίο έτσι με έχει προβληματίσει, είναι όταν ένας άνθρωπος φτάνει να αφαιρέσει τη ζωή από την σύντροφό του, από τη γυναίκα του, και την ίδια στιγμή μάλλον σκοτώνει και το μέλλον των παιδιών του.
0: Βέβαια, γιατί
1: υπάρχει και αυτή η διάσταση. Όταν αυτά δεν στέκονται ικανά να το αποτρέψουν, και το γεγονός ότι θα πάει φυλακή βέβαια, ποια άλλη ποινή θα μπορούσε τέλος πάντων να τον αποτρέψει? Εδώ το να δολοφονήσεις μια γυναίκα, τη γυναίκα σου μπροστά στα παιδιά σου, ουσιαστικά σκοτώνεις εκείνη την ώρα και τα παιδιά σου, έτσι, ναι. Δεν σκέφτεσαι τι θα γίνουν, τι ψυχολογία θα έχουν από εκεί πέρα στη ζωή. Αυτός ο άνθρωπος τελικά είναι αποφασισμένος, πιστεύω. Άρα για αυτό
0: όταν
1: που πρέπει να κάνουμε,
0: όταν νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο.
1: Ναι, άρα για αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να προστατεύσουμε τη γυναίκα και τα παιδιά
0: και να εκπαιδεύσουμε τους άντρες.
1: Με τα πρώτα σημάδια.
0: Και να εκπαιδεύσουμε τους άντρες.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί όλα.
1: Η ζήλια όμως μπορεί να εκπαιδευτεί,
0: ναι.
1: Γιατί πολλά πράγματα είναι μέσα.
0: Όχι,
1: από τη ζήλια.
0: Πρέπει να εκπαιδευτούν και τα αγόρια και τα κορίτσια. Πρέπει να εκπαιδευτούν. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να γίνει
1: σε
0: ένα.
1: Τι να, όταν να βλέπεις ότι το
0: να
1: παιδί σου εκεί την ώρα.
0: Ψυχολογικά. Δηλαδή, μέσα στα γυμνάσια, στα λύκεια, να υπάρχουν ψυχολόγοι οι οποίοι μία ώρα την εβδομάδα θα κάνουν αυτό το μάθημα. Θα εκπαιδεύουν αγόρια και κορίτσια, αν δεν μπορούν να τα εκπαιδεύσουν. Οι ελληνικές οικογένειες, οι ελληνικές μαμάδες και μπαμπάδες που κάνουν τους γιους νταΐδες, πρέπει να εκπαιδευτούν με άλλον τρόπο.
1: Λοιπόν, σε κάποιες χώρες που είναι, θα έλεγα, σε θέματα εκπαίδευσης πιο μπροστά από μας, έτσι πρωτοπορούν, και πιστεύω ότι έχουν αναδείξει τέτοια μαθήματα, έχουν ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, βλέπουμε ότι και εκεί τα ποστά παραμένουν πολύ μεγάλα.
0: Εμείς κάνουμε τις προσπάθειές μας σαν ελληνική πολιτεία.
1: Άρα και εγώ νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε βαρύτητα πιο πολύ στο όταν υπάρχουν οι πρώτες ενδείξεις, πρέπει το κράτος να παρέμβει, να προστατεύσει τη γυναίκα και τα παιδιά αποτελεσματικά. Και όχι να βγάζουν δικαστικές αποφάσεις. Ξέρεις, 100 μέτρα δεν θα πλησιάσει από το σπίτι, και είδαμε ότι αυτό το μέτρο σε όλες τις περιπτώσεις δεν έχει λειτουργήσει.
0: Επίσης, κάτι που πρέπει να προσέξουν τα θύματα είναι το εξής. Όταν θα αποφασίσουν να πάνε να καταγγείλουν ένα τέτοιο γεγονός, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει την προστασία τη δική τους και των παιδιών τους.
1: Τα θύματα. Ή θα πρέπει η πολιτεία να την εξασφαλίσει.
0: Τα ίδια τα θύματα. Γιατί αν αφήσεις στην πολιτεία τη ζωή σου, υπάρχει κίνδυνος εξαιτίας ενός ανεπαρκούς δημοσίου υπαλλήλου, αστυνομικού, δικαστικού, κοινωνιολόγου, χύψη,
1: να μην βρεις ανταπόκριση.
0: Θα
1: άμα
0: σου
1: έχεις
0: πω
1: τις δυνάμεις,
0: πώς με ποιον τρόπο. Θα σου πω ότι θα πρέπει να αποφύγει το θύμα να καυγαδίζει με το θήτη. Μέχρι να την κάνει από το σπίτι, μέχρι να σηκωθεί να φύγει από το σπίτι ή να αλλάξει περιβάλλον, να μετικήσει κτλ., δεν θα πρέπει να, θα πρέπει να συμπεριφέρεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην κινητοποιεί αυτό που ξέρει υποσυνείδητα ότι θα έρθει. Δηλαδή να μην προκαλέσει έστω και λίγο αυτόν τον άνθρωπο, γιατί αυτός ο άνθρωπος από τη στιγμή που νιώθει ότι χάνει τον έλεγχο, νιώθει ότι χάνει το κτήμα του, θα γίνεται όλο και χειρότερος. Θα πρέπει να εξασφαλίσει ένα περιβάλλον για αυτήν και τα παιδιά της τόσο προστατευμένο, ώστε να, χωρίς να αναφέρει σε κανέναν ότι σκέφτεται να φύγει από το σπίτι. όταν θα φύγει από το σπίτι να είναι και το τελειωτικό, να μην ξαναγυρίσει ποτέ, γιατί ξέρεις,
1: αν έχει αυτή τη δυνατότητα, έτσι δεν είναι εύκολο αυτό που λες, αυτό σημαίνει ότι έχω στέγη, έχω οικονομική άνεση, ότι έχω τη δουλειά μου,
0: τα σπίτια,
1: ότι έχω εξασφαλίσει και για τα παιδιά μου ενδεχομένως να μετακινηθούν σε άλλα σχολεία, δεν είναι απλά ζητήματα.
0: Όχι, αυτό δεν είναι απλά, αλλά θα πρέπει να τα σκεφτεί μια γυναίκα.
1: Γι' αυτό χρειάζεται η στήριξη της πολιτείας. Γιατί είναι από πολλές μεριές πρέπει να υπάρξουν αλλαγές.
0: Συμφωνώ, αλλά επειδή αφορά τη δική της τη ζωή, τη
1: και,
0: δική
1: το της,
0: και των παιδιών της, θα πρέπει όλα να γίνουν με στρατηγική, με τέτοιο τρόπο, ώστε
1: λοιπόν,
0: να.
1: Λοιπόν, να πάμε σε ένα διαλυματάκι, γιατί η ώρα βλέπω πλησιάζει και θα πρέπει να κάνουμε και την άλλη συνέντευξη για τα οικονομικά ζητήματα.
0: Τι ώρα είμαστε, Κοσμά, τώρα?
1: Παρά 10.
0: Οκ, πάμε τραγουδάκι.
1: Προλαβαίνουμε ένα τραγουδάκι.
0: Ναι, πάμε τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, ξανά εδώ, Κοσμάς Ερυθρόπουλος Χρυσατριφωνίδος, το Πέλα FM στους 103, για να δούμε λίγο μικροφωνίζει. Καλεσμένος μας ο καθηγητής του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου, καθηγητής οικονομικών και αντιπρόεδρος του τμήματος, ο Θεόδωρος Κουτρούκης.
1: Μικροφωνίζει λίγο.
0: Κατεβάζω λίγο την ένταση. Okay. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κουτρούκη, καλησπέρα. Η Χρύσα Τριφωνίδου είμαι.
2: Καλώς ήρθατε.
0: Καλά, πολύ καλά.
1: Καλησπέρα και από μένα, αγαπητέ κύριε Θόδωρε Κουτρούκη, καθηγητή αναπληρωτή οικονομικών του Πανεπιστημίου Θράκης.
0: Ο κύριος Κουτρούκης τον καλέσαμε σήμερα εξ αφορμής των εισαγωγικών εξετάσεων που δίνουν τα παιδιά, γιατί μας ενδιαφέρει να μάθουμε από το βλέμμα και τη ματιά του καθηγητή πώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται και βιώνουν την επιτυχία τους στις εισαγωγικές εξετάσεις και την εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια. Εσείς, νομίζω, κύριε Κουτρούκη, έχετε πολύ καλή επαφή από ό,τι ξέρω με τους φοιτητές σας. Συνεπώς, θα θέλαμε μια πρώτη άποψη για το αν πραγματικά τα παιδιά θεωρούν ότι η εισαγωγή τους είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία.
2: Ναι, έχετε δίκιο για την επαφή. Δείτε, το χαρακτηριστικό του δικού μου τμήματος είναι ότι είναι περιφερειακό και είναι οικονομική σχολή, δηλαδή. Συνήθως δεν είναι από τις πρώτες προτεραιότητες των φοιτητών, που είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη και κάποιες άλλες σχολές όπως πολυτεχνία, ιατρικές, νομικές κτλ. Άρα δεν είναι πάρα πολλές οι περιπτώσεις που είναι η πρώτη τους επιλογή είναι αυτό που θέλουν να σπουδάσουν. Έρχονται είτε γιατί εκεί τους στέλνει η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, είτε γιατί εκεί μπορούν να περάσουν, και κάποιες λίγες περιπτώσεις που είναι από την περιοχή, οπότε έρχονται για λόγους εγκύτητας. Το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι φοιτητές, νομίζω, τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου εμπειρία στα πολλά χρόνια που είμαι στην εκπαίδευση, ξεκινούν περισσότερο για να κάνουν το χατήρι των γονιών τους ή του ευρύτερου οικογενειακού και κοινωνικού περιβάλλοντος, μπαίνουν σε ένα είδος ανταγωνισμού για τις πανελλήνιες εξετάσεις, γιατί αυτό είναι mainstream, γιατί αυτό το κάνουν όλοι, και τελικά βρίσκονται σε ένα τμήμα που συνήθως δεν ξέρουν ούτε τι ακριβώς θα σπουδάσουν ή έχουν κάποια ελλειπή γνώση, και βέβαια πολλές φορές δεν μπορούν να γνωρίζουν πώς είναι η ζωή σε μια πόλη της επαρχίας. Αυτό τους δημιουργεί διάφορα θέματα. Και βέβαια, ειδικά σε σχολές που δεν έχουν κάποια εξασφαλισμένη επαγγελματική διέξοδο, όπως είναι οι στρατιωτικές, οι αστυνομικές σχολές κτλ., έχουν και μια μεγάλη αβεβαιότητα και ανασφάλεια. Και αυτό εξηγείται βέβαια από τις συνθήκες στις οποίες πλέον ασκείται ο ανταγωνισμός στον επαγγελματικό τομέα.
1: Οι οποίες όμως, κύριε Κουτρούκη, στρατιωτικές σχολές που λέτε, από τουλάχιστον έχουμε δει τα στατιστικά στοιχεία, τα τελευταία χρόνια δεν είχαν μεγάλη προτίμηση από τους υποψήφιους φοιτητές. Γι' αυτό βλέπαμε και κενές θέσεις.
2: Ναι, πράγματι. Τελευταία και οι στρατιωτικές και αστυνομικές σχολές έχουν μια πτώση, έχουν αρκετές κενές θέσεις, και γι' αυτό, όσο ξέρω, το Υπουργείο Άμυνας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας σκεφτόταν να δώσει κάποια κίνητρα ώστε να προσελκύσει περισσότερους υποψήφιους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς.
0: Άρα, σύμφωνα με αυτά που είπατε, πριν να σας υποβάλει την ερώτηση ο Κοσμάς, ουσιαστικά τα παιδιά στις σχολές, ας πούμε, λίγο κατώτερες από τις ιατρικές, βαθμολογικά εννοώ, όχι ως ποιότητα σπουδών, βαθμολογικά, καθαρά βαθμολογικά. Ας πούμε, στις ιατρικές σχολές ξέρουμε ότι αυτοί που δίνουν για τις ιατρικές σχολές είναι στόχος ζωής. Δεν είναι κάτι άλλο. Είναι δικά τους όνειρα, πιθανόν να θέλουν να διαδεχθούν γονείς στο ιατρικό επάγγελμα. Είναι όμως σχολή η οποία, επειδή ακριβώς είναι δύσκολη, έχει πολύ ψηλές βάσεις, δεν μπορείς να πεις ότι βρίσκεται ένα παιδί εκεί τυχαία. Άρα, όταν περνάει στην ιατρική σχολή, θεωρούμε ότι πραγματικά ήταν ένας στόχος και θεωρούμε πραγματικά ότι ήταν κάτι που του έφερε μεγάλη ικανοποίηση η εισαγωγή του. Στις υπόλοιπες σχολές, γιατί όπως είδα πέρυσι, έχουν πέσει οι βάσεις και στις νομικές σχολές και στις, ανέβηκε νομίζω πέρυσι λίγο η φιλοσοφική, αλλά υπάρχουν και σχολές οι οποίες, στις οποίες πανεπιστημιακές, όχι ΤΕΙ, στις οποίες μπορούσε να περάσει ένα παιδί με 10, με μέσο όρο 10, 12. Άρα σε αυτές τις σχολές δεν μπορείς να πεις ότι που βρίσκεται τυχαία ένα παιδί ότι πραγματικά το θεωρεί μεγάλη επιτυχία. Μάλλον οι γονείς το θεωρούν ότι είναι μια επιτυχία του παιδιού τους παρά το ίδιο το παιδί. Συμφωνείτε σε αυτό?
2: Ναι, η ιατρική είναι μια τέτοια περίπτωση. Ίσως και κάποιες άλλες σχολές όπως η φαρμακευτική, αν οι γονείς έχουν έτοιμο φαρμακείο. Η νομική, στην περίπτωση που έχει ένα έτοιμο δικηγορικό γραφείο, μια εταιρεία. Αν και νομίζω τελευταία, εσείς θα ξέρετε καλύτερα από μένα, η νομική δεν είναι τόσο μεγάλη εξασφάλιση σε κάποιον που θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στον κλάδο των δικηγόρων. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, στην οποία δεν είμαι και ειδικός. Γενικά, τα παιδιά ξεκινούν από κάποιο στόχο, αν αυτός υπάρχει, και σχετίζεται με το οικογενειακό περιβάλλον και τα προσωπικά τους όνειρα, και στη συνέχεια μπαίνουν στον στόχο το συνήθι που είναι να περάσουν κάπου. Το να περάσουν κάπου σημαίνει ότι θα μπορούν τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς τους να πούν στους γείτονες, στους φίλους, στους γνωστούς, στις άλλες μαμάδες αν θέλετε, για να το πω όπως το λέω χαριτολογώντας, ότι και το δικό μου παιδί πέρασε κάπου. Τώρα το τι ακριβώς σημαίνει αυτό είναι μια επόμενη συζήτηση, η οποία αναβάλλεται γιατί μετά από 4, 5, 6 χρόνια, όταν το παιδί πλέον θα πρέπει να βγει στην αγορά εργασίας και να καταλάβει τι ακριβώς είναι αυτό που σπούδασε και πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσει.
0: Βεβαίως, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν παιδιά τα οποία να βρέθηκαν τυχαία σε αυτές τις σχολές και στην πορεία, μέσα από όλη τη διαδικασία της εκπαίδευσης και της, ίσως γιατί τους εμπνέει και κάποιος καθηγητής σε ένα μάθημα, πραγματικά να αγαπήσουν τη σχολή που τυχαία βρέθηκαν. Και υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία επιλέγουν σχολές οι οποίες βρίσκονται μακριά από το οικογενειακό τους περιβάλλον, γιατί θέλουν να ζήσουν αυτό που λέμε φοιτητική ζωή, να απομακρυνθούν από το οικογενειακό περιβάλλον.
1: Ναι, θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια οι φοιτητές, οι υποψήφοι φοιτητές, το μηχανογραφικό το κάνουν κυρίως με βάση την προσωπική τους θέληση. Δεν νομίζω οι γονείς να επηρεάζουν τόσο πολύ όσο τα προηγούμενα χρόνια τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν άποψη, έχουν στόχους,

0: Υπήρχαν παλιά τα ΙΗ και τα ΤΕΙ, έτσι, σε όλη τη χώρα. Σήμερα έχουν καταργηθεί τα ΤΕΙ και είναι όλα ΙΗ. Θεωρείτε ότι αυτό ανέβασε την ποιότητα της εκπαίδευσης μας?
1: Δείτε, ήταν μια οδυνηρή διαδικασία, γιατί ακριβώς τα ΤΕΙ έγιναν πανεπιστήμια εν μία νυχτή με κάποιους νόμους, χωρίς να γίνει κάποια αξιολόγηση και χωρίς να κριθεί αν πράγματι και τα 200-300 τμήματα, δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς, είχαν και τα 200-300 τη δυνατότητα αυτή, σε προσωπικό, σε υποδομές, σε ερευνητική δυναμική και όλα αυτά. Γίναν όλα με ένα άρθρο και ένα νόμο, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Και βέβαια αυτό είναι το ένα ζήτημα, δηλαδή αν όλα αυτά τα τμήματα μπορούσαν να σταθούν στον πανεπιστημιακό χάρτη. Φυσικά σταδιακά βελτιώνονται, δίνονται χρηματοδοτήσεις, σταδιακά θα αφομοιωθούν, αλλά αυτό νομίζω θα πάρει αρκετά χρόνια. Το δεύτερο είναι ότι πολλές φορές τα ΤΕΙ κάλυπταν κάποια υπαρκτή ανάγκη της παραγωγής σε τεχνολογική και επαγγελματική εκπαίδευση.
0: Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Καταργήθηκε.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Μπορώ να σας πω ένα παράδειγμα, ότι το πιο σημαντικό στοιχείο κατά τη γνώμη μου που είχαν τα προγράμματα σπουδών των παλαιότερων ΤΕΙ ήταν η εξάμηνη πρακτική άσκηση. Ένα εξάμηνο, δηλαδή κάθε φοιτητής πριν πάρει το πτυχίο του έπρεπε υποχρεωτικά κάπου να εργαστεί. Αυτό δεν το είχαν τα πανεπιστήμια ή δεν το είχαν τα περισσότερα πανεπιστήμια. Αυτό μόλις γίνανε ΑΕΗ, πανεπιστήμια καταργήθηκε. Δηλαδή το πιο βασικό τους πλεονέκτημα ουσιαστικά ακυρώθηκε. Και τώρα ψάχνει η χώρα να βρει έναν τρόπο να καλύψει αυτό το μεγάλο κενό σε τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση, που όλες οι έρευνες για τα επαγγέλματα λένε ότι εκεί χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό, και εμείς κάνουμε σχολές λίγο πιο θεωρητικές, λίγο πιο πανεπιστημιακές, ακαδημαϊκές, χρήσιμες μεν, αλλά δεν είναι πάντοτε πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Επίσης προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε τα ΙΕΚ, τα κάναμε ΣΑΕΚ, σχολές ανώτερες επαγγελματικής κατάρτισης, ακριβώς για να προσπαθήσουν να καλύψουν αυτό το κενό.
2: Πολύ σημαντικά αυτά που είπατε, γιατί τα παιδιά επιλέγουν σχολές κυρίως θεωρητικές, γιατί ακόμα και όταν ήταν ΤΕΙ είχαν μια δυσκολία, όχι τόσο πολύ στην εισαγωγή νομίζω, όσο στην διαδικασία της εκπαίδευσης στα τεχνολογικά ιδρύματα και στην διαδικασία της λήψης του πτυχίου. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε με αυτό. Δηλαδή υπήρχαν ΤΕΙ τότε που ήταν πάρα πολύ δύσκολα, γιατί είχαν μαθήματα θετικής κατεύθυνσης και τα παιδιά δυσκολεύονταν. Βρεθήκαν στα ΤΕΙ με χαμηλές βαθμολογίες και μετά δυσκολευόντουσαν πάρα πολύ να πάρουν το πτυχίο. Οπότε επιλέγουν κυρίως θεωρητικές σχολές, γιατί τις θεωρούν πιο εύκολες στο να πάρουν ένα πτυχίο. Ενώ όπως είπατε και εσείς, επαγγελματικά οι τεχνικές σχολές ή οι σχολές οι οποίες τέλος πάντων
0: σε δημιουργούν καλύτερη επαγγελματική αποκατάσταση.
2: Ναι, αυτό δηλαδή.
0: Γιατί στις θετικές που λέτε, στις θεωρητικές σχολές ουσιαστικά η νομική είναι αυτή που κυριαρχεί. Οι φιλολογικές σχολές υπάρχουν πάρα πολλά τμήματα. Δεν είναι όπως παλιά υπήρχε το τμήμα φιλολογίας, σήμερα υπάρχει αρχαιολογίας, υπάρχουν νέα σωρό ψυχολογίας, έχουν γίνει πάρα πολλές σχολές.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό και τα παιδιά όσα τελειώνουν και παίρνουν πτυχίο δυσκολεύονται να βρουν μια εργασία η οποία να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες τους.
2: Στη δική σας τη σχολή, στο δικό σας τμήμα των οικονομικών, τα παιδιά δυσκολεύονται?
1: Εννοείται να ολοκληρώσουν τις σπουδές,
2: ναι,
1: ή να βρουν εργασία?
2: Να ολοκληρώσουν τις σπουδές.
1: Δείτε, δεν νομίζω ότι είναι τόσο δύσκολο. Όλα βέβαια εξαρτώνται από τη συμμετοχή που έχει κάποιος στις σπουδές του. Το πρόβλημα είναι ότι ειδικά μετά την περίοδο της καραντίνας του COVID, οι φοιτητές έχουν εξοικειωθεί πλέον με την εξαποστάσεως εκπαίδευση και πλέον τους είναι αρκετά ανίκιο να έρθουν στα μαθήματα και να συμμετέχουν στο διαζώσεις εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό τους απομακρύνει λίγο από το πανεπιστήμιο. Πολλοί εξαιτίας του θεωρητικού, ας πούμε, χαρακτήρα των σπουδών το συνδυάζουν και με την εργασία, άρα αρκετές ώρες την ημέρα μπορεί να εργάζονται, συνήθως σε καφέ ή σε μαγαζιά τέτοιου τύπου εστίασης. Αυτό σε απομακρύνει, αλλά νομίζω ότι ένας φοιτητής που έχει μια συστηματική συμμετοχή μπορεί στα 4-4,5 χρόνια να τελειώσει τις σπουδές του. Δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Εγώ θέλω να σταθώ στο άλλο που πήγε να ρωτήσει, πήγατε να πείτε μάλλον, στο κατά πόσο επαγγελματικά τους κατοχυρώνει. Και αυτό το ρωτάω, κύριε Κουτρούκη, για να σας πω μια προσωπική μου εμπειρία. Όταν τα παιδιά μου, οι κόρες μου,

0: ήταν στην τρίτη ηλικίου, είχαμε ρωτήσει πάρα πολλούς συγγενείς στην Αμερική ποια επαγγέλματα έχουν προοπτική καλή. Και αυτό το ρωτήσαμε με βάση το ότι η Αμερική είναι κατά κάποιες δεκαετίες τέλος πάντων πιο μπροστά. Ακολουθούμε σε πολλά ζητήματα. Μας είχαν πει το πρώτο είναι τα οικονομικά. Μιλάω πριν 15 χρόνια, 10-15 χρόνια.
1: Ναι, σήμερα τα οικονομικά. Του καπιταλισμού, βέβαια, έτσι.
0: Τα οικονομικά. Ναι, αλλά
1: και εμείς
0: δεν πάβει να είμαστε ένα μέρος αυτής.
1: Ναι, αλλά όχι με την ίδια δυναμική σίγουρα.
2: Ναι, ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι σε πολύ μικρότερη.
0: Επομένως, εκεί εντοπίζετε τη διαφορά.
1: Δείτε τώρα, τα οικονομικά είναι μια περίεργη επιστήμη. Μπορεί να έχουν δύο κατευθύνσεις, όπως και άλλες. Η μία είναι να κατευθυνθείς προς την ελεύθερη αγορά. Η άλλη προς το δημόσιο, το όπως το ξέρουμε λίγο πολύ όλοι μας. Λοιπόν, η ελεύθερη αγορά είναι. Στην ελεύθερη αγορά υπάρχουν χιλιάδες οικονομολόγοι από αυτή διοίκηση επιχειρήσεων, οικονομικών επιστημών, μάρκετινγκ, και εκεί υπάρχει πολύ σκληρός ανταγωνισμός. Υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλές θέσεις εργασίας, ωστόσο αυτές οι θέσεις εργασίας διεκδικούνται από πάρα πολλούς. Και εκεί πρέπει να έχεις πολύ περισσότερα στοιχεία, προσόντα, δεξιότητες, ικανότητες για να βρεις και να σταθεροποιηθείς κατά κάποιο τρόπο σε μια καλή θέση εργασίας. Αυτό απαιτεί μια διαφορετική πορεία. Τώρα, όταν κάποιος στοχεύει στο δημόσιο, είτε στην εκπαίδευση ως οικονομολόγος εκπαιδευτικός, είτε σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εκεί ο δρόμος που μας έχει δείξει το δημόσιο, καλός ή κακός, είναι η συγκέντρωση προσόντων, δηλαδή μεταπτυχιακών, διδακτορικών, βεβαιώσεων από σεμινάρια κτλ. Όλα αυτά με κάποιο τρόπο μοριοδοτούνται σε κάποιο σύστημα αξιολόγησης και όταν μπαίνεις σε αυτή την ατραπό, σε αυτή την πορεία, μπορείς να διεκδικήσεις σε ένα εύλογο χρονικό ορίζοντα μια θέση στο δημόσιο. Όμως είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Δηλαδή αυτά που εκτιμούνται στον ιδιωτικό τομέα, στο δημόσιο μπορεί να μην εκτιμούνται καθόλου, ούτε καν να προσμετρώνται. Και αντίθετα, πολλά πράγματα που στο δημόσιο τομέα έχουν μεγάλη βαρύτητα να μην τα εκτιμά ιδιαίτερα ο ιδιωτικός τομέας.
0: Και να το
2: τι
0: πούμε
2: σημαντικό
0: πιο απλά,
2: ήταν αυτό που είπατε.
0: Στο δημόσιο μετράνε τα χαρτιά, ενώ στον ιδιωτικό τομέα μετράνε οι γνώσεις.
2: Και η ουσία.
1: Ακριβώς. Στο δημόσιο δεν έχει σημασία ποιος είσαι, αλλά τι φέρεις στον υπηρεσιακό σου φάκελο. Στον ιδιωτικό τομέα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η προσωπικότητα. Και εδώ μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο. Πολλές φορές οι φοιτητές σήμερα, όταν σκέφτονται το μέλλον τους ή όταν συμπληρώνουν το μηχανογραφικό, σκέφτονται με όρους που δίνανε εξετάσεις οι γονείς τους ή η δικιά μου γενιά ή η γενιά στην οποία περνούσε στο πανεπιστήμιο ένας στους 10, ένας στους 8, ένας στους 7 κτλ. Τότε, από μόνο του το γεγονός ότι ήσουν πτυχιούχος, ήταν δαχτυλοδεικτούμενο. Δηλαδή, ήταν λίγοι πτυχιούχοι ανάμεσα στους νέους. Άλλοι πηγαίναν σε άλλα επαγγέλματα, σπουδάζαν κάποιες άλλες σχολές, μέσες, τεχνικές ή τίποτα και προσπαθούσαν να τα βγάλουν πέρα στην αγορά εργασίας. Όσοι γνωρίζετε από χωριά, τα ξέρετε. Στα χωριά συνήθως λέγανε ο φοιτητής.
2: Ναι.
1: Και όταν έλεγες ο φοιτητής, εννοούσε ένα συγκεκριμένο άτομο. Δεν χρειάζεται να πεις ονόματα επώνυμο. Γιατί δεν ήταν πολλοί αυτοί που σπούδαζαν. Σε αυτές τις συνθήκες το πτυχίο είχε μια σπανιότητα. Και δεδομένων με κάποια των εφοδίων με τον οποίο σε ενίσχυε, σου έδινε μεγάλες πιθανότητες να έχεις μια καλή πορεία μόνο με το πτυχίο σου στην αγορά εργασίας. Σήμερα που πρακτικά περίπου 6-7 στους 8 περνάνε στο πανεπιστήμιο σε διάφορες σχολές και οι υπόλοιποι έχουν εναλλακτικούς δρόμους, ανοιχτά πανεπιστήμια, ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, στο εξωτερικό κτλ. Πρακτικά ένας γονιός, αν έχει κάποια στοιχειώδη χρήματα, μπορεί να εφοδιάσει, να φροντίσει να προμηθευτεί το παιδί του αργά ή γρήγορα ένα πτυχίο. Άρα το πτυχίο είναι κάτι που θα έχουν πάρα πολύ ανοχή όλοι. Εκεί λοιπόν παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η προσωπικότητα του εκάστοτε πτυχιούχου. Αυτό που λέω συχνά στους φοιτητές μου είναι το εξής. Δεν κάνει εσένα το πτυχίο. Εσύ θα κάνεις το πτυχίο σου.
0: Η σχολή κάνει το πτυχίο.
1: Πώς είπατε?
0: Η σχολή, λέω, από πού πήρες αυτό το πτυχίο?
1: Ναι, βέβαια, η σχολή φυσικά, ασφαλώς. Εκεί υπάρχουν κλίμακες.
2: Τοπικά, έχω ακούσει, ας πούμε.
1: Απλώς, όταν ορκίζονται στην σορκομοσία στις φοιτητικές 100 άτομα, δεν σημαίνει ότι οι 100 έχουν τις ίδιες ακριβώς προοπτικές.
2: Ναι.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ακόμα και αν τυπικά έχουν τον ίδιο τίτλο. Δεν έχουν τις ίδιες προοπτικές για πολλούς λόγους.
2: Γιατί δεν έχουν και τις ίδιες προδιαγραφές. Γιατί διαφορετικό είναι να είναι κάποιος φοιτητής ο οποίος, του οποίου ο πατέρας έχει ένα οικονομικό, ας πούμε, ένα γραφείο έτοιμο, είναι οικονομολόγος και θα απασχοληθεί εκεί, αλλά δεν έχουν και τις ίδιες προδιαγραφές, δεν έχουν τα ίδια, τις ίδιες προοπτικές. Πιο σίγουρος, με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση πάει, παίρνει το πτυχίο του ένας φοιτητής ο οποίος έχει ένα οικογενειακό υπόβαθρο, και διαφορετικά είναι ένας φοιτητής ο οποίος παίρνει ένα πτυχίο και ξαφνικά βρίσκεται στην αγορά εργασίας χωρίς να μοιράζοντας βιογραφικά. Κάπως έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, σωστά, και έχει μεγάλο ρόλο οι επιρροές που παίρνεις από το οικογενειακό και το κοινωνικό σου περιβάλλον.
2: Πώς είναι η σχέση σας με τους πρωτοετής?
1: Πώς είπατε?
2: Πώς είναι η σχέση σας με τους πρωτοετής φοιτητές?
1: Προσπαθώ να είναι καλές, αλλά πολλές φορές νιώθω ότι έχουμε ένα χάσμα γενναιών πλέον. Είναι δύσκολο δηλαδή να επικοινωνήσεις μερικές φορές, αν καταφέρεις δεν τους βρεις και να επικοινωνήσεις. Άλλοι έχουν ενδιαφέρον, άλλοι δεν έχουν, άλλοι αναζητούν κάτι στις σπουδές τους, άλλοι είναι πολύ απογοητευμένοι που βρίσκονται σε μια επαρχιακή πόλη και σε ένα τμήμα που ενδεχομένως δεν ήταν η πρώτη τους επιλογή. Άλλοι έχουν θέματα που θέλουν να συζητήσουν, υπάρχει και αυτή η περίπτωση που έρχονται στα γραφεία μας και συζητάμε εφόσον το θέλουν. Γενικά είναι πολύ καλές οι σχέσεις μου, αλλά όχι με όλους, γιατί δεν εμφανίζονται και όλοι. Πρέπει να ξέρετε ότι στα μαθήματα και στην παρουσία συστηματική στο Πανεπιστήμιο έχει ένα 15-20% των φοιτητών. Οι άλλοι εγγράφονται, είτε δεν εμφανίζονται ποτέ, είτε εμφανίζονται σπάνια. Επομένως, με αυτούς εκ των πραγμάτων, με αυτούς τους φοιτητές, οι γέφυρες είναι κομμένες. Δεν μπορείς να επικοινωνήσεις εύκολα.
2: Αναπτύσσονται κάπως πιο ιδιαίτερες προσωπικές σχέσεις με κάποιους, κάποιους έστω λίγους φοιτητές, οι οποίοι θα έρθουν στο γραφείο σας και θα σας εκμυστηρευτούν ένα πρόβλημα? Δηλαδή εκεί βλέπετε ότι αισθάνεστε ότι αυτός ο φοιτητής, ο πρωτοετής, δευτεροετής, θέλει κάτι παραπάνω, δηλαδή σαν να σας βλέπει και λίγο σαν πατρική φιγούρα που δεν έχει ακριβώς την ίδια δυναμική με τον πατέρα, αλλά παίζει ένα ρόλο, απευθύνονται σε εσάς για προσωπικά τους προβλήματα, όχι σε σχέση πάντα με τη σχολή.
1: Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι, υπάρχει αυτό. Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν φοιτητές που θέλουν να συζητήσουν κάτι μαζί τους, κάτι που τους απασχολεί, είτε για την καριέρα τους, είτε για την προσωπική τους πορεία. Φυσικά αποφεύγουμε να εμπλεκόμαστε σε προσωπικά ζητήματα οικογενειακά, γιατί δεν είναι και δόκιμο νομίζω. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε σε κάτι να βοηθήσουμε, το βοηθούμε. Κάτι άλλο που ίσως άξιζε τον κόπο να σας πω είναι ότι οι φοιτητές έχουν μεγάλη ανοριμότητα. Μπορεί τυπικά να είναι ενήλικοι, ωστόσο στην πράξη είναι πάρα πολύ ανώριμοι. Δηλαδή δυσκολεύεσαι να συνεργαστείς μαζί τους πολλές φορές, για το λόγο ότι δεν μπορείς να βασιστείς πάρα πολύ σε αυτά που σου λένε. Δηλαδή είναι σαν να μιλάς με ένα 13χρονο, 14χρονο κτλ.
2: Έτσι έρχονται στο Πανεπιστήμιο τουλάχιστον στο πρώτο έτος. Έχει να κάνει με την υπερπροστατευτικότητα που δείχνει η ελληνική κοινωνία στα παιδιά της?
1: Ναι, νομίζω οικογένεια, από αυτό που προέρχεται από την οικογένεια και την κοινωνία, την μικρή κοινότητα στην οποία μεγαλώνει. Δηλαδή, για παράδειγμα, μπορεί να κανονίσεις τη μία μέρα να κλείσεις, να δημιουργείς μια ομάδα φοιτητών για να κάνουν κάτι. Να πεις, παιδιά, θα μαζευτούμε την τάδε μέρα για να κάνουμε μια κοινή δουλειά. Κάτι θα τους βοηθήσει τους ίδιους, έτσι. Mm-hmm. Δεν το κάνεις μόνο για σένα. Και μπορεί μετά να μην έρχονται. Δηλαδή, να σου βρουν μια δικαιολογία, δεν μπορώ, δεν έκανα κτλ. Δηλαδή, δεν μπορείς να βασιστείς πολλές φορές στο ότι αντιμετωπίζουν λίγο επαγγελματικά τις σπουδές τους και ό,τι έχει σχέση με αυτό. Υπάρχουν φυσικά και εξαιρέσεις που είναι πάρα πολύ καλοί και αυτοί ξεχωρίζουν κιόλας και έχουν πολλές ευκαιρίες.
2: Κοσμά, ήθελες να κάνεις μία ερώτηση στον κύριο Κουτρούκη?
0: Ναι.
2: Γιατί θέλω να πάω σε ένα ιδιαίτερο θέμα, να το ρωτήσω κάτι.
0: Όχι, θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό που είπατε για την ανοριμότητα, δεδομένου ότι τώρα αυτά τα παιδιά από 17χρονο μάλιστα θα ψηφίζουν κιόλας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια,
0: οπότε
1: βέβαια
0: πρέπει να προετοιμαστούν γρήγορα και να είναι όριμοι για να ρίξουν κατάλληλα την ψήφα τους, όπου θεωρούν αυτοί. Θέλω λίγο όμως να εκμεταλλευτούμε την παρουσία σας, κύριε καθηγητά, και να μας κάνετε ένα σχόλιο σχετικά με το ζήτημα της οικονομίας της χώρας. Πώς τη βλέπετε? Βλέπουμε ότι τώρα ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 5%, αν δεν κάνω λάθος. Υπάρχει ανάπτυξη? Τι πιστεύετε, ότι βαδίζουμε σωστά?
1: Δείτε, η οικονομία μας καταρχήν λόγω του εξωτερικού περιβάλλοντος βαδίζει πλέον σε αχαρτογράφητα νερά. Θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από την ενεργειακή κρίση, από τον πόλεμο το ρωσο-ουκρανικό, από τον πόλεμο στον κόλπο προφανώς, και φυσικά η Ελλάδα έχει μεγάλη εξάρτηση από ενέργεια και από άλλες πηγές πλούτου που υπάρχουν στον πλανήτη. Τώρα, προς το παρόν, η άμεση επίπτωση είναι ο πληθωρισμός αναμενόμενος, ψηλότερος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει γιατί στη χώρα υπάρχουν μηχανισμοί και αγκυλώσεις, όπως τα καρτέλ στις αγορές, οι οποίες αγκυλώσεις τροφοδοτούν περαιτέρω τον πληθωρισμό σε σχέση με μια χώρα που θα λειτουργούσε καλύτερα ανταγωνισμός. Αυτό είναι το ένα. Ωστόσο, δεδομένου ότι τελειώνουν και τα χρήματα του Ταμείου Σταθερότητας και απ' την άλλη οι προβλέψεις για ανάπτυξη είναι πολύ χαμηλότερες από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, φοβάμαι πως αν δεν δοθεί μια ισχυρή αναπτυξιακή όθηση στη χώρα για να αναπληρώσει τα χαμένα ποσοστά ανάπτυξης, ειδικά σε μια χώρα που είχε χάσει το 25% του ακαθάριστου χώρου προϊόντος κατά τη διάρκεια των μνημονίων, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε μια στασιμότητα, και αυτό βέβαια θα δυσκολέψει και την ευκαιρία να βελτιωθούν και τα εισοδήματα και η ζωή, το βιωτικό επίπεδο των πολιτών. Δεν θέλω να γίνομαι Κασάνδρα, αλλά οι προβλέψεις διεθνών οργανισμών για τα επόμενα χρόνια μετά το 2028-2029 και τα λοιπά δεν είναι και πάρα πολύ ευίωνες.
0: Για τη χώρα μας μιλάτε,
1: αλλά είναι αρκετά χαμηλότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
0: Για τη χώρα μας ή για την παγκόσμια οικονομία?
1: Για τη χώρα μας σίγουρα. Τώρα για την παγκόσμια οικονομία θα εξαρτηθεί, σας είπα, από τη γενικότερη κατάσταση.
0: Μπορούμε να πούμε ότι το πλέον ανησυχητικό είναι ότι βλέπουμε ότι στο εμπορικό ισοζύγιο έχουμε συνεχώς μείον. Είναι σημαντικός παράγοντας αυτός?
1: Υπάρχει αυτό, και βέβαια ένα μεγάλο θέμα είναι ότι η χώρα μας έχει αυτό που λέμε μονοκαλλιέργεια, που είναι ο τουρισμός ουσιαστικά, ο οποίος είναι πάρα πολύ ευάλωτος σε κάτι. Δηλαδή σε μια σύγκρουση, ένα θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο, σε μια ταξιδιωτική οδηγία ή σε κάποιον άλλο λόγο, το εθνικό προϊόν θα καταρρεύσει την καλοκαιρινή περίοδο, και αυτό είναι μια μεγάλη επίπτωση. Ο τουρισμός βοηθάει πάρα πολύ τη χώρα και είναι πολύ σημαντικός, ωστόσο είναι κάτι που είναι πολύ πιο ευάλωτο. Αντίθετα, η χώρα μας δεν μπορεί να παράγει ακόμα προϊόντα με υψηλή προστέμενη αξία, που παράγει βιομηχανία, που παράγει τεχνολογική καινοτομία και όλα αυτά. Αυτός είναι και ο λόγος που δυσκολευόμαστε να προσαρμοστούμε στα εισοδήματα. Δηλαδή έχουμε πολύ χαμηλή παραγωγικότητα, από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν αντιμετωπίζεται, ούτε μπορεί να αντιμετωπιστεί τόσο με εργασίες υπηρεσιών όπως ο τουρισμός, το λιανικό εμπόριο κτλ. Χρειάζεται βιομηχανία και τεχνολογία. Εκεί στερούμε σημαντικά, νομίζω, παρά το γεγονός ότι έχουμε μερικές επιχειρήσεις διαμάντια, οι οποίες πρωταγωνιστούν και στο διεθνή χώρο, αλλά είναι πάρα πολύ λίγες.
2: Ο πρωτογενής παραγωγικός τομέας βέβαια είναι εκτός του αντικειμένου αυτό που θα σας ρωτήσω, ας πούμε γεωργία, κτηνοτροφία και τα λοιπά, δεν θα μπορούσε να παίξει έναν καθοριστικό ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας με όλα αυτά που έχει τα προβλήματα σε σχέση με το κοστολόγιο, ας πούμε, της γεωργικής ή κτηνοτροφικής παραγωγής?
1: Δείτε, ο πρωτογενής τομέας είναι ένας τομέας που έχει πάρα πολύ μακροχρόνια προβλήματα. Νομίζω το είχατε συζητήσει και σε μια προηγούμενη εκπομπή για τα θέματα των συνεταιρισμών κτλ. Έχει πολλές αμαρτίες πίσω του. Σύν ότι εντάχθηκε σε μια στρατηγική της χώρας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που οδηγεί πρακτικά σε συρρήκνωση του πρωτογενή τομέα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία θα μπορούσαμε και επενδύουμε σε κάποιο βαθμό, ωστόσο δεν μπορούμε να έχουμε μεγάλες οικονομίες κλίμακας, δηλαδή οι μονάδες του πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα είναι μικρές. Αυτό δυσκολεύει πάλι τα θέματα παραγωγικότητας. Βέβαια είναι κάτι πιο σταθερό από ότι ο τουρισμός, δηλαδή μπορεί να το έχεις με εξαίρεση τις καιρικές συνθήκες βέβαια, αλλά παρόλα αυτά είναι κάτι το οποίο απαιτεί συστηματική δουλειά και βέβαια τα μηνύματα που έχουμε από τον αγροτικό τομέα, ειδικά με τα σκάνδαλα τύπου ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, δεν προδιαθέτουν για έναν αγρότη υγιή επιχειρηματία εντός εισαγωγικών, ο οποίος θα κάνει τη δουλειά του σωστά, θα περιμένει από το αποτέλεσμα της δουλειάς του να έχει κέρδη, να κάνει νέες επενδύσεις και να επενδύσει τη δουλειά του. Προδιαθέτει περισσότερο προς αγρότες που μπορεί να γίνονται διαδρομιστές σε υπουργεία και να διεκδικούν να παίρνουν επιδοτήσεις και άλλα ποσά, τα οποία ενδεχομένως με τη βάση τους πραγματικούς όρους και τους κανόνες δεν δικαιούνται. Αυτό είναι πάρα πολύ λαθασμένο μήνυμα και δίνει μια κακή αντανάκλαση στην κοινωνία που θέλει να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα.
2: Μου άρεσε πάρα πολύ η φράση διαδρομιστές στα Υπουργεία, την βρίσκω φοβερή πραγματικά. Κύριε Κουτρούκη, εκτός από καθηγητής οικονομικών και με την ιδιότητα σας αυτή έχετε συγγράψει πάρα πολλά έργα, έτσι δεν είναι, πάρα πολλά βιβλία, είτε ως συμμετοχή είτε και μόνος σας.
1: Προσπαθώ.
2: Έχετε τα οποία... Θέλετε να μας πείτε ή να πάω λίγο παρακάτω και να μιλήσω για το λογοτεχνικό σας ταλέντο, γιατί εκδώσατε ήδη ένα λογοτεχνικό βιβλίο με τίτλο «Τα παραμύθια μου δεν έχουν βασιλοπούλες», το οποίο εγώ το διάβασα και το βρίσκω εξαιρετικό. Πέρα από αυτό γράφετε μικρά διηγήματα τα οποία τα δημοσιεύετε, μερικά εκ των οποίων τα έχω διαβάσει και επίσης τα βρίσκω εξαιρετικά, και ήθελα να σας πω ότι θαυμάζω σε εσάς την ευρηματικότητα των θεμάτων σας. Από τα μικρά διηγήματα που έχω διαβάσει, πραγματικά θεωρώ ότι αυτό είναι ταλέντο, να συλλαμβάνεις μια ιδέα και να δημιουργείς την πλοκή γύρω από αυτήν την κεντρική ιδέα. Βγάζετε τώρα ένα καινούριο βιβλίο, το οποίο μου έκανε φοβερή εντύπωση ο τίτλος του. Το Νοέμβριο θα βγει, είναι «Ναζισμός και εργατικά συνδικάτα» από τις εκδόσεις Κριτική. Τι αφορά αυτό το βιβλίο, ποιο είναι το περιεχόμενό του? Υποθέτω ότι δεν είναι καθόλου λογοτεχνικό, είναι μακράς έρευνας, βιβλίο το οποίο προήλθε από κάποια πολύ σοβαρή έρευνα που έχετε κάνει. Αλλά μου άρεσε η σύνδεση, το ναζισμός και εργατικά συνδικάτα.
1: Θα σας πω, ναι. Καταρχήν με τιμά η γνώμη σας για το λογοτεχνικό κομμάτι της γραφής μου. Ξέρετε, δεν το έκανα πάντοτε, αλλά στην περίοδο της κρίσης, όταν άρχισαν τα μνημόνια και όλα αυτά και έβλεπα την ανέχεια της δυσκολίας του κόσμου, θεώρησα πιο ότι δεν μπορούσα τόσο πολύ ως οικονομολόγος να βοηθήσω, γιατί βέβαια και η εξουσία που είχαν οι ντόπιοι οικονομολόγοι ήταν περιορισμένη λόγω των πιστωτών που έπαιζαν ρόλο. Οπότε θεώρησα ότι ίσως μπορούσα να βοηθήσω λίγο τον κόσμο γράφοντας κάτι για να τον βοηθήσω να διαβάσει κάτι διαφορετικό, να ξενιάσει, να ταξιδέψει ίσως μέσα από ένα κείμενο και να ξεφύγει λίγο από την αδυσόπιτη καθημερινότητά του. Τώρα, για το έργο για τον ναζισμό και τα εργατικά συνδικάτα, είναι πράγματι καρπός μιας έρευνας στο τμήμα ιστορίας του Ιωνίου Πανεπιστήμιου με το οποίο συνεργάστηκα, με μια καθηγήτρια εκεί πέρα, την κυρία Φωτεινή Βάκη, γνωστή και μη εξαιρεταία, και είναι μια προσπάθεια να δώσω απάντηση σε ένα θεμελιώδες ερώτημα: πώς το 1933 το πιο ισχυρό τότε, το γερμανικό δηλαδή, συνδικαλιστικό κίνημα της Ευρώπης υποτάχθηκε σχεδόν χωρίς να ανοίξει ρουθούνη στο ναζισμό. Και μάλιστα έκανε και κάποιες προσπάθειες συνδιαλλαγής μαζί του. Φυσικά ο Αδόλφος Χίτλερ δεν σήκωνε και πολλά από συμβιβασμούς. Ήθελε να είναι απόλυτος κυρίαρχος και να επικρατεί μόνο αυτός. Είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Στη διάρκεια της κρίσης, της καραντίνας, ανοίξαν και κάποιες ειδικές βιβλιοθήκες του Αμερικανικού Κογκρέσου και κάποιες στη Γερμανία και στη Βρετανία. Μπόρεσα να προμηθευτώ κάποιο αρχαιακό υλικό και έτσι με αυτόν τον τρόπο προσπάθησα να δώσω μια μικρή συμβολή κι εγώ, χωρίς να είμαι ιστορικός με τη στενή έννοια, σε αυτό εδώ το φαινόμενο. Μου έκανε πράγματι πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και βέβαια έχει σημασία και αντανακλάσει στις μέρες μας, γιατί ξέρετε
2: αυτό όλο αυτό το αφήγημα
1: που ακούμε τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας, οι τεμπέληδες συνδικαλιστές, οι συνδικαλιστές που θέλουν να γίνουν πολιτικοί και εκμεταλλεύονται τους απλούς εργαζόμενους και προσπαθούν να βγάλουν λεφτά και όλα αυτά, δεν είναι κάτι πρωτόφαντο. Το άκουγε εσύ στη Γερμανία την εποχή του 1933, έτσι.
2: Μα δεν λένε ότι πριν από μια πάντα καταραίει η οικονομία, πριν από έναν πόλεμο, πάντα καταραίει η οικονομία. Εσείς τα ξέρετε καλύτερα, εγώ εντελώς επιγραμματικά. Καταραίει η οικονομία, καταραίει η κοινωνία, καταραίουν οι αξίες και μετά έρχεται ο πόλεμος για να φέρει μάλλον κάποιες ισορροπίες, δεν ξέρω.
0: Νομίζω διαφορετικά είναι.
2: Ναι.
0: Λένε ότι τον πόλεμο τον κερδίζει αυτός που μπορεί η οικονομία του να αντέξει. Κάτι τέτοιο λένε.
2: Πάντως και το 36 νομίζω ότι είχαμε ο κύριος Κουτρούκης θα μας πει. Δεν είχαμε πολύ μεγάλη κατάρρευση της οικονομίας.
1: Δείτε, το 29 είχαμε την οικονομική κρίση.
2: Ναι.
1: Μεγάλη οικονομική κρίση.
2: Ναι.
1: Τώρα σε μια καθυποταγμένη Γερμανία μετά τις Βερσαλίες, τη συνθήκη των Βερσαλιών, που είχαν πολύ σκληρό οικονομικό έλεγχο οι σύμμαχοι, και αυτό το πληρώσαν βέβαια με την άνοδο του ναζισμού και τις συνέπειες που είχε.
0: Γιατί εκεί στηρίχθηκε ο Χίτλερ.
1: Τις συνέπειες ήταν ακόμα μεγαλύτερες. Δηλαδή, αν στην Ευρώπη οι συνέπειες γενικά ήταν πάρα πολύ σοβαρές, στη Γερμανία ήταν ακόμα σοβαρότερες. Και βέβαια μετά έρχεται και η κατάρρευση των θεσμών, η αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού συστήματος, η αμφισβήτηση των θεσμών όπως τα συνδικάτα, η εκκλησία πολλές φορές, η δημοκρατία, οι φιλελεύθερες αξίες, όλα αυτά όταν ξέρετε πεινάς είναι εύκολο να αμφισβητηθούν και είναι εύκολο πάνω στην πείνα σου να καλλιεργήσουν τον καμβά ανελεύθερων ιδεολογιών, φασιστικών ιδεολογιών, κάποιοι λαϊκιστές.
2: Μπορούμε να πούμε ότι αυτό τώρα που είπατε μόλις μπορεί να έχει και ένα μικρό κομμάτι και η ελληνική κοινωνία σήμερα. Δηλαδή να συσπυρώνεται.
1: Δεν είναι ακριβώς ίδιες.
2: Όχι, να συσπυρώνεται όμως από πάνω σε κόμματα που είναι άκρως συντηρητικά.
1: Σωστά. Ξέρετε τι γίνεται. Το πρόβλημα, για να σας πω ένα παράδειγμα για τη Γερμανία, εκείνης της εποχής βέβαια. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ υπήρχε μια γενιά που ουσιαστικά ανδρώθηκε και είδε τη ζωή της να βελτιώνεται πάρα πολύ εξαιτίας αυτού που λέγαμε κοινωνικού συμβολέου και της αποδοχής του ρόλου της δημοκρατίας, των εργατικών συνδικάτων, του διαλόγου μεταξύ εργοδοτών εργαζομένων στην κοινωνία, και αυτό είχε συσσωρεύσει κάποιες κατακτήσεις κοινωνικές, οικονομικές κτλ. Η κρίση που άρχισε στη Γερμανία ήδη μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και κορυφώθηκε το 1929 με το μεγάλο κράχ, δημιούργησε γενιές που δεν είχαν καν εργασιακές εμπειρίες, δεν είχαν καν μνήμες από εργατικά συνδικάτα που τους βοήθησαν.
2: Καταλαβαίνω.
1: Και άρα είχε μεγάλη σημασία για αυτούς, όχι τόσο να πάνε στο εργατικό συνδικάτο, να συσπηρωθούν με συναδέλφους και να διεκδικήσουν μαζί από τους εργοδότες ή από την κυβέρνηση κάποιες οικονομικές έτσι απολαβές, αλλά προτίμησαν να φορέσουν τις στολές των Ναζί, να νιώθουν ότι εντάσσονται σε κάποια ομάδα, να παίρνουν το συσίτιο και κάποια πλεονεκτήματα που έδινε το γεγονός ότι ήσουν μέλος του Ναζιστικού Κόμματος, και άρα αυτά που έβλεπες να κερδίζει σιγά σιγά δεν τα όφιλες πλέον στους θεσμούς της Δημοκρατίας και ειδικά της Βαϊμάρης, αλλά τους όφιλες στον ηγέτη, στον Φίρερ, τον Αντόλφο Χίτλερ φυσικά.
2: Θα περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία να εκδοθεί το Νοέμβριο το βιβλίο αυτό, γιατί πραγματικά μου έχει εξάψει την περιέργεια, θέλω πάρα πολύ να το διαβάσω, εύχομαι να πάει πολύ καλά και είμαι σίγουρη ότι θα πάει πάρα πολύ καλά. Κοσμά, θέλουμε να ρωτήσουμε κάτι
0: Πολλά θέλουμε να ρωτήσουμε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μια άλλη εκπομπή. Νομίζω ότι πρέπει να ευχαριστήσουμε τον κύριο καθηγητή. Μας είπε πάρα πολλά θέματα.
2: Είχατε πει ότι θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για τις γυναικοκτονίες.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Μισό λεπτό μόνο.
2: Ναι.
1: Είδα και εγώ αυτή την περίπτωση στη Μεσσηνία και τις άλλες υπόλοιπες που γίνονται. Είναι κάτι το οποίο με συγκλονίζει και δυστυχώς είμαι σε πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό, γιατί οι κοινωνίες μας δεν έχουν βρει ακόμα τον τρόπο ώστε από τη στιγμή που αρχίζει να εκδηλωθεί μια σοβαρή κρίση μέσα σε μια σχέση συντροφική, γάμο, οτιδήποτε, μεταξύ ενός άντρα και μια γυναίκα, δεν έχει εκείνους τους μηχανισμούς ώστε να προστατεύσει τις γυναίκες μέχρι το σημείο που θα είναι ασφαλείς και θα μπορούν να ασκήσουν ελεύθερα την επιλογή τους να μείνουν με τον συγκεκριμένο σύντροφο ή να φύγουν ή να βρουν μια δουλειά ή να στεγαστούν κάπου κτλ. Αυτό το κενό είναι που δημιουργεί τις ευκαιρίες και τις αδυναμίες στο σύστημα και νομίζω ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τις γενοκτονίες. Δεν είμαι εγκληματολόγος βέβαια, αλλά νομίζω πως κάτι πρέπει να κάνει οι κοινωνίες μας, γιατί μπορεί βέβαια τα περιπολικά να μην είναι ταξί, όπως λένε και οι φίλοι μου στις σχολές της αστυνομίας, αλλά από την άλλη μεριά πρέπει να υπάρχει ένας κοινωνικός μηχανισμός προστασίας. Δηλαδή δεν μπορεί ούτε να βασίζεσαι στις φωνές που θα ενεργοποιήσουν ίσως κάποιον γείτονα να καλέσει το 100, ούτε στην προσπάθεια να ξεφύγεις από ένα κλειό που στείνει ο μελλοντικός γυναικοκτόνος γύρω σου, και βέβαια αυτό σιγά σιγά στήγει μέχρι να έρθει η κατάλληλη στιγμή για να γίνουν αυτά τα αποτρόπαια εγκλήματα. Εύχομαι η κοινωνία μας κάποτε να ενεργοποιηθεί, να μην χρειαστεί να θρηνήσουμε τόσες δεκάδες γυναίκες ακόμα για να κάνουμε κάτι πιο ουσιαστικό. Γιατί ξέρετε, το νομικό πλαίσιο υπάρχει, το ξέρετε καλύτερα από μένα, αλλά το θέμα είναι το timing, δηλαδή πότε θα επέμβει ο μηχανισμός της πολιτείας για να γλιτώσει, για να σώσει τη ζωή μιας γυναίκας. Επέμβει. Και αυτό πρέπει να γίνεται έγκαιρα. Το να διαπιστώνουμε μετά και να ρωτάμε αν είναι γυναικοκτονία ή δεν είναι, αυτό έχει μετά ακαδημαϊκό χαρακτήρα. Το θέμα είναι να προλαβαίνουμε ανθρώπινες ζωές να παραμείνουν στη ζωή.
2: Πάντως να ξέρετε ότι εκεί οι φίλοι αστυνομικοί, οι αξιωματικοί, έχουμε πληροφορίες ότι το έγκλημα έχει αλλάξει χαρακτήρα πλέον. Από εκεί που είχαμε κλοπές, ληστείες και τα λοιπά, η πλειοψηφία των περιπτώσεων που φτάνουν στα αστυνομικά τμήματα είναι ενδοοικογενειακή βία, βία μεταξύ ανηλίκων, δηλαδή βία που παράγεται ανάμεσα σε ανθρώπινες σχέσεις και όχι με βία που παράγεται με ανθρώπους και αντικείμενα, όπως είναι τα χρήματα, οι ληστείες, οι κλοπές κτλ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε τον καθηγητή.
2: Μας τίμησε η παρουσία σας στην σημερινή μας εκπομπή. Μάθαμε πάρα πολλά ωραία πράγματα και πολύ ουσιαστικά σε σχέση με την ιδιότητα που έχετε ως καθηγητής και με τις σχέσεις που αναπτύσσονται με τους φοιτητές. Μάθαμε για ποιους λόγους επιλέγονται κάποιες σχολές και τι αντίκτυπο έχει αυτό στα παιδιά και στις οικογένειες και στους καθηγητές. Χίλια ευχαριστώ. Εύχομαι να πάνε όλα καλά με τα βιβλία σας και ειδικά με το τελευταίο, το οποίο περιμένουμε. Κοσμά.
0: Ευχαριστούμε τον καθηγητή. Θα περάσουμε στη μουσική μας λίγο, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να ξεκουραστούν και οι ακροατές.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
0: Ραδιοπέλα στους 103,3 FM στέρεο.
2: Perfume Lab. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία πάνω από 500 κωδικούς ποιοτικών αρωμάτων, όπου μπορείς να βρεις σίγουρα το άρωμά σου. Κρέμα σώματος, αρωματικά χώρου, αρωματικά κεριά, αρωματικά αυτοκινήτου και γκουρμέ καλλυντικά πολυτελείας. Perfume Lab, η προσιτή πολυτέλεια. Δημάρχου Στάμκου 3 στα Γιαννιτσά. Τηλέφωνο 2382-022-956. Βρείτε μας σε Facebook και Instagram. Perfume, κάθετος Lab, κάθετος Luxury, κάθετος Cosmetics.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Στα Γιαννιτσά, στην οδό Γκονογιώτα 15, το Picnic σας περιμένει με αυθεντικές λαχταριστές επιλογές. Απολαύστε γύρω χοιρινό, γύρω κοτόπουλο, ζουμερά μπιφτέκια και πολλές ακόμα γεύσεις. Όλα παραγωγής μας με φρέσκα υλικά και μεράκι. Picnic. Ελάτε να δοκιμάσετε ή καλέστε μας για παραγγελία στο 23820 206 69. Picnic. Όταν η ποιότητα συναντά τη γεύση.

0: Κοσμά.
1: Σ' ακούω, Χρύσα.
0: Πες μου λίγο πώς είδες τις συνεντεύξεις μας σήμερα, τις συζητήσεις μας, τις απόψεις μας.
1: Ήταν πολύ καλές, πιστεύω. Θεωρώ όμως ότι μια συνέντευξη πρέπει να είναι πιο ουσιαστική, δηλαδή πιο γρήγορη. Για να μην κουράζουμε τους ακροατές.
0: Δεν μπορείς να πεις ότι δεν ήταν ουσιαστικές. Γρήγορες δεν ήταν. Ουσιαστικές ήταν.
1: Ναι, αυτό εννοώ, να κοιτάμε πιο πολύ έτσι την ουσία, να μην ξεφεύγουμε από το... να μην πλατιάζουμε δηλαδή.
0: Θα βρούμε τους ρυθμούς μας, Κοσμά, θα τους βρούμε.
1: Κοίτα, το γεγονός ότι είσαι δικηγόρος και έχετε μάθει να λέτε πολλά, στο μικρόφωνο πρέπει αυτά να τα κόψετε. Πιο ουσιαστικά πράγματα θέλει,
0: ουσιαστικά,
1: πιο ουσιαστικά,
0: ναι, είπαμε,
1: πιο συγκεκριμένα.
0: Πιο σύντομα.
1: Πιο συγκεκριμένα, ωραία, πες το.
0: Λοιπόν, για να μην αρχίσουμε να μαλώνουμε όπως πριν από 5-6 χρόνια που ήμασταν το δίδυμο της συμφοράς και μαλώναμε συνέχεια.
1: Όχι, δεν μαλώνουμε, εγώ απλά έχω αυτή την αίσθηση, τώρα μπορεί να κάνω λάθος. Νομίζω όμως ότι σαν ακροατής θα ήθελα να ακούω ωραία μουσική, θα ήθελα να ακούω σχόλια έτσι πιο εύστοχα, ας το πω έτσι, για να μην πω πιο ουσιαστικά και πάλι εκτιμώσεις, πιο εύστοχα και πιο γρήγορα. Δηλαδή θέλει μια εναλλαγή των σχολείων μαζί με τη μουσική και τις συνεντεύξεις λίγο πιο γρήγορη, πιστεύω, για να μην κουράζουμε.
0: Λοιπόν, να σου πω ότι όταν ταξιδεύω εγώ ακούω πάρα πολύ ραδιόφωνο. Γενικά όταν οδηγώ ακούω ραδιόφωνο και μερικές φορές μέσα σε κάποια συνεντεύξεις σαν αυτές που κάναμε, σαν αυτή που κάναμε με τον κύριο Κουτρούκη, που πιάσαμε 2-3 θέματα, πραγματικά κολλάω ως ακροατής, μου αρέσει πάρα πολύ. Υπάρχουν άλλες φορές που προτιμώ όταν ταξιδεύω να ακούω μουσική. Γενικά εγώ ακούω όμως μουσική συνεχώς και στο σπίτι.
1: Σήμερα όμως οι ακροατές μας δεν άκουσαν πολλά τραγούδια.
0: Δεν πειράζει, θα ακούσουν την επόμενη Τρίτη.
1: Πάρα πολλά ωραία τραγούδια.
0: Δεν πειράζει, θα ακούσουν την επόμενη Τρίτη περισσότερα τραγούδια και λιγότερες συνεντεύξεις. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θόδωρο Κουτρούκη, ο οποίος πραγματικά μέσα από τη ματιά του καθηγητή μας έδωσε μια άλλη διάσταση για το Πανεπιστήμιο, για την εισαγωγή, και να έχετε ένα καλό... Ήρθε το τέλος της εκπομπής, δεν θα πω άλλα γιατί θα μου πεις ότι μακρηγορώ. Ήρθε και...
1: Πρέπει να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας, να τους ευχηθούμε ένα καλό βράδυ και βέβαια μπορούν να εξακολουθήσουν να ακούν το Ράδιο Πέλα ακούγοντας τις μουσικές επιλογές οι οποίες έχουν προγραμματιστεί για αυτούς.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ραντεβού την άλλη Τρίτη στο Πέλα FM στους 103,3, ραδιόφωνο το οποίο εκπέμπει για την, από την Κεντρική Μακεδονία για όλη την Ελλάδα. Ο Κοσμάς Ερυθρόπουλος και η Χρύσα Τρυφωνίδου σας καληνύχτα.
1: Καληνύχτα στους φίλους, καληνύχτα Χρύσα.
0: Καληνύχτα, Κοσμά.

0: ώρα είναι 10.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη 10 Ιουνίου και ώρα 9.30 θα βρίσκομαι

0: κορεάτικο KGM Musso Grand ανατρέπει τα δεδομένα για τα pick-up. Με νέο, ισχυρό κινητήρα Turbo Diesel, το πλέον εξελιγμένο σύστημα τετρακίνησης και τους μεγαλύτερους χώρους φόρτωσης, έρχεται να αλλάξει την επαγγελματική σου πορεία. KGM Musso και Musso Grand. Με την εγγύηση της Nick Y. Θεοχαράκης ΑΕ και την εμπειρία 70 χρόνων KGM. Από 29.990 ευρώ.
1: KGM. Σιδηρόπουλος ΑΕ, 4ο χιλιόμετρο, Σκίδρας Αριδαίας.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ, πως δεν μιλιέμαι. Θα έχεις μάθει δεν μπορεί, πως ξαφνικά όλοι μου φταίνε. Είναι που μου λείψες πολύ,

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Ράδιο Πέλα στους 103,3 FM Στερ.
1: Η ώρα είναι 11. Ράδιο.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Και μια ζωή σε

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ραδιοπέλα. Ραδιοπέλα. Στους 103,3 FM στέρνα.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης. Την Τετάρτη, 10 Ιουνίου, και ώρα 9.30, θα βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

άκουσες να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνει

τόσα πολλά κάνω σκέψεις μπλεγμένες. Δεν χωρούν στην καρδιά και ανεβαίνουν σπασμένες.